ανεπτυγμένης της φτώχειας και της αμαρτωλότητας αυτού του ιδίου. Γιατί η συνέπεια στην τήρηση των εντολών του Θεού και η έως θανάτου υπομονή αποτελεί κατά τον Κυριακό Λόγο απόδειξη της αγάπης μας προς εκείνον τον ίδιον, αλλά και προς την εικόνα του, τους συνανθρώπους μας. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας το σχετικό ευαγγελικό χωρίο, λέει ότι αποδεικτικό στοιχείο του ότι αγαπάμε το Θεό είναι η τήρηση των εντολών του, με υπομονή μέχρι θανάτου. Στην ίδια ευθεία βρίσκεται και η σκέψη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος επισημαίνει ότι η αγάπη γίνεται φανερή από την ύπαρξη της υπομονής της θλίψης. Και αυτό γιατί χωρίς το συνεκτικό δεσμό της υπομονής η αγάπη δεν μπορεί να σταθεί και διαλύεται. Το να αγαπάς, λέει, τον Θεό σημαίνει το να υπομένεις της υπερ αυτού θλίψης και έτσι να συνδυάσεις την αγάπη με την υπομονή. Καλύτερα να πω, να σφραγίσεις την αγάπη με την υπομονή. Γιατί αν αγαπάμε αλλά δεν υπομένουμε, διαλύεται η αγάπη και δεν ζει. Υπομένοντας κανείς ταπεινά τον καύσωνα της ημέρας και εναποθέτοντας πάσαν την ζωή του Χριστό το Θεό, δεν βασίζεται πλέον στις δυνάμεις του, δεν λειτουργεί το θέλημά του, δεν εμπιστεύεται στο λογισμό του. Περιμένει μονάχα τη δική του απλανή χειραγωγία και εξητεί τη δική του αληθινή γνώση και την άνωθεν σοφία. «Κύριε, γνώρισόν μη και γνώσομαι», λέει ο προφήτης. Είναι σαν αθέλημα αυτό ο προφήτης να πει «Κύριε, αποκάλυψέ μου την αλήθεια, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Γνώρισέ μου το επέκεινα της πεπερασμένης σοφίας μου, το πέραν των φαινομένων, γιατί τα φαινόμενα απατούν. Και εγώ ως άνθρωπος πεπερασμένος και άσοφος επηρεάζομαι μονάχα από όσα βλέπω και αγγίζω. Και γι' αυτό ατυχώς, με βάση τα παράγωγα των φαινομένων και των αισθήσεων, οικοδομώ τις σχέσεις μου με εσένα και με τους αδελφούς μου». Μια τέτοια υπομονή αποφέρει στην ψυχή τα αγαθά της ιότητας. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος τελεί εν γνώση και εν συνειδήση της παιδαγωγίας που του παρέχεται δια των θλίψεων από τον ουράνιο πατέρα του, τότε είναι έτοιμος να δεχθεί τα διάφορα αντίξωα και λυπηρά ως καρπό αυτής της αγάπης και της προνοίας του για τον άνθρωπο. Εάν υπομένετε την παιδαγωγία, ο Θεός συμπεριφέρεται σε εσάς όπως ένας πατέρας στα παιδιά του, λέει ο Απόστολος. Έτσι, κατά τον προφητάνακτα, εκείνοι που σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν γεμάτη αγαλίαση. Θα θερήσουν ασφαλώς από αυτή κιόλα στη ζωή και εν μέσω ποικίλων θλίψεων την παράκληση και τη θεία παραμυθία των πεφυλημένων ιών του Πατέρα. Οι υπομένοντες, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, έχουν πάντα προοφθαλμών την ημέρα της υπομονής του Κυρίου και μετέχοντας τη δική του ζωή μπορούν και κάνουν υπομονή. Γιατί με την υπομονή αξιώνονται να βρίσκονται πάντα δίπλα του. Και όταν η ψυχή του συνθλίβεται στις μιλόπετρες του πόνου, ξέρει αυτή πού να στραφεί και σε ποιο να καταφύγει. Ατενίζει εκείνον που, ως περπελεκάν τετρωμένο στην καρδία, κρέμεται στο σταυρό της αγάπης. Αγκαλιάζει έτσι και το δικό του σταυρό και πορεύεται να συσταυρωθεί με εκείνον ή να ζήσει. Η αναφορά εκείνου που υπομένει εν γνώση είναι πάντα προς το πρόσωπο του υπερ

για να αντέξει τους δικούς του μόλοπες και τα στίγματα. Τις πληγές που αφήνει επάνω του, το βαθύ άρωτρο του πόνου. Ας έχουμε στο νου μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και κατά την ώρα της τρικυμίας, την καλοκαιρία και κατά τον καιρό του χειμώνα τον κυβερνήτη. Ας μην δηλιάσουμε μπροστά στις θλίψεις, ούτε να γίνουμε σαν τους κακούς δούλους. Όταν δηλαδή απολαμβάνουμε τις δωρεές του να τον δοξάζουμε και όταν μας παιδαγωγεί να αντιδρούμε. Γιατί πολλές φορές είναι πιο ωφέλιμος ο πόνος από την υγεία και η υπομονή από την άνεση.

Ατενίζοντας ο πιστός το σταυρό και ακολουθώντας τα ίχνη του πάσχοντος δούλου, ζωγραφίζει στην ψυχή του με το λεπτό χρωστήρα της χριστομίμητης υπομονής τη δική του μορφή και γίνεται και αυτός χριστοειδής. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, τα υπέμεινε με πραότητα και μακροθυμία εκείνος που με τη δική του συμπεριφορά έθεσε νόμο για μας τη μακροθυμία. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να προσβλέπει στο Χριστό, στην πρότυπη εικόνα του Θεού. Σε αυτή την εικόνα να ατενίζει και κατά το παράδειγμά της να καλοπίζει και τη δική του μορφή. Έτσι θα γίνει και αυτός εικόνα του αόρατου Θεού, η οποία θα έχει ζωγραφιστεί με το πινέλο της υπομονής. Η αποστολική φωνή που παροτρύνει τον πιστό λέγοντας «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν» ενισχύει την καρτερία και κάνει τον άνθρωπο που ο πόνος και η κακόβουλη επέμβαση του πονηρού τον έχει καταντήσει πτώμα εξαίσιον να αναζωογονηθεί και να γίνει και αυτός με τη σειρά του πανσθενουργός και αδιάπτωτος από τις καταιγίδες των πειρασμών και από τα πικρά βέλη του πόνου. Πρέπει να μιμούμαστε τον Χριστό κατά τα παθήματά του και να ζηλεύουμε την υπομονή του, μας παραγγέλει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Γι' αυτό ο πιστός αγωνίζεται διαρκώς και επίπονα, όσο και αν αυτό του στοιχίζει, και προσπαθεί όχι μόνο να μην εκπίπτει της αγάπης, αλλά και να αποδέχεται χριστοπρεπώς τους εκάστοτε σταυρωτές του. Έτσι, ακολουθώντας τα ίχνη του και υπομένοντας,

Διδάσκεται ο άνθρωπος να ανοιχνεύει τη φλέβα εκείνη η οποία εκβλίζει το είδωρ το αλλόμενον, η ζωή αιώνιων. Και όταν τα βάσανα χτυπούν το σώμα, ο άνθρωπος του Θεού προσβλέπει προς το σταυρωμένο κυριακό σώμα και αντλώντας δύναμη από τη λογχευμένη πλευρά του, υπερβαίνει τον δικό του σκόλοπα της αρκός. Απομακρύνεται ο λογισμός από τον πόνο των δικών του σωματικών μελών, από τον ακριτηριασμό και την πάσης φύσεως αναπηρία και συνθέτει με το δοξάρι του πόνου του δοξολογικό πεάνα προς τον πάσχοντα δούλο, αναβοώντας τα βραναστάσιμα «Έκαστον μέλος της αχράντος ο σαρκός, ατιμίαν δι ημάς υπέμεινε, τα σακάνθας η κεφαλή, οι όψεις τα εμπτίσματα, εσύ αγώνες τα ραπίσματα, το στόμα την ενόξη κεραστή σαν χολήν τη γεύση, τα ότα τας δισεβής βλασφημίας, ο νότος την φραγγέλωσιν και η χείρ των κάλαμων, ετου όλου σώματος εκτάσεις εν το σταυρό, τα άρθρα του σύλους και η πλευρά τη λόγχη». Βλέποντας ο βασανισμένος άνθρωπος τα πανάγια μέλη του Κυρίου πάσχοντα και οδυνόμενα, παίρνει κουράγιο για να υπομείνει και αυτός τον δικό του πόνο ή την αναπηρία των δικών του μελών. Ζει εν κοινωνία με τον πάσχοντα Κύριο και μοιράζεται μαζί του τον ασύγκριτα μικρότερο προσωπικό του πόνο. Γιατί όπως μας συνιστά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, κάθε μέλος του σώματος χρεωστεί στο δημιουργό του την υπομονή. Έτσι και ο βασανισμένος άνθρωπος, ως άλλος μάρτης, αναβοά αποφασιστικά. «Ας με σουβλίζει αυτός που με τρυπάει. Ας με καταξεσχίζει εκείνος που με χτυπάει. Ας πλησιάσει πάνω μου τη φλόγα εκείνος που με καίει. Ας μου βγάλει τη γλώσσα εκείνος που ενοχλείται από τα λόγια μου. Γιατί κάθε μέλος του σώματος χρωστά στο δημιουργό του την υπομονή». Ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης, γράφοντας προς τους Φιλιππησίους, τους συνιστά να ζήσουν την αγάπη τους προς το Θεό και να αυξηθούν πνευματικά με το να γίνουν μιμητές της υπομονής του Χριστού. Γιατί εκείνος, λέει, υπέμεινε τα πάντα για να ζήσουμε εμείς. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές της υπομονής του. Και αν πάσχουμε για το Άγιο όνομά του, έτσι τον δοξάζουμε. Γιατί αυτό το παράδειγμα μας έδειξε ο ίδιος ο Κύριος και εμείς αυτό πιστέψαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους σας να πειθαρχείτε στον Άγιο Λόγο του και να κάνετε πάντα και σε όλα υπομονή. Με αυτή την έννοια, η υπομονή είναι η ισχυρότερη και η πλέον αδιαμφισβήτητη απόδειξη της αγάπης. Η πάσχουσα αγάπη είναι η μόνη δοκιμασμένη και γνήσια, γιατί αυτή μονάχα με συνεργό την εξύψους δύναμη έχει διέλθει διαπυρός και σιδήρου, μένοντας αναλύωτη. Και γι' αυτό είναι και η μόνη που είναι χριστομίμητη και γι' αυτό μπορεί να αντέξει και να υπομείνει εις τέλος. Γιατί καθώς μας επισημαίνει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, ούτε μόνο η πίστη, ούτε μόνο η αγάπη, ούτε η καρτερία μιας ημέρας, αλλά εκείνος που θα υπομείνει τα πάντα έως το τέλος, αυτός θα σωθεί.

0: Φίλες και φίλοι, δυστυχώς κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του και θα πρέπει να διακόψουμε το κείμενο το οποίο διαβάζουμε. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος. Η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», μια φιλόπονη εκδοτική προσπάθεια της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάς τον Θεός, ο Θεός Συρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα την δικαιοσύνη σου. Κύριε Θεέ μου, ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Όλοι οι θέσεις της Θείας έργα μου, κρόμπα ούτε οργήσεις. Θυσία Θεό, πνεύμα σε τιμέν, καρδία μου συνδεμέ και ταπεινωμήν, ο Θεός σου εξουδόμωσι. Αγάν Κύριε την δοχεία νησιού και μύθω τα τύχη εθαλήν. Τότε ο Ιησύν διοχής φορά και ολαυτόντα, ούτε ανήσουν έργα διαστήν σου.
2: Ακία σα λέει ο Σιμάν, ο εκρού του Σόντ και η συγκρατήση και εν αυτό η μορφή φευκό είναι έξω ανημασία ίσω η ζήτηση τη Ελλάδο. Όταν πήρε η ώρα η ουνατή, η προστολή σα πάλι την συνοεξία ένα εξηγό των θεών που είναι δίδαν, εξού κυρίου και ενώ τα παντεγεών. Εν και ήξου σώνα των ενωμήν, εκτικτό ο δεύτερο του πλοίο σκύβει νημά τη φαστότη του Σάβη, όνοντα σε ουσέ καρόν. Ακία σα ο Σιμάν και ο Σιμάν, ξμή τη φορτεθέ τάξη τα σουρανίου παρέσβα σα μέλη τη τηφωνή, δε σε μετό κοιμά ανήντο στην αγαπητά. Ακία σα ο Σιμάν και ο Σιμάν, τη μόρα τρει μορφ Θεού και το πνεύμα του Θεού Παρθόν και Θεές, ψανούντας εις τους πράτους ούρνους έκλαμους. Εν νίκια είχες τους αιώστον ένων αμήν, νο αρέσει λευθοράς σαν προσκατία, μονός ο Θεός μου εν μύτσου αμήν, και τους γεννάς πεις πριν καταδίκης μόνος ελευθέρωε. Έσποτα Θεέ, επέψουν ουρανόν, δίδε μου τα ψήνος, και πεις πίσει τη λάβρο πέρα Θεέ. Ο αμήν εγκρέψουν εις ίξιος ευθεστητών, και μόνο και μόνο και μόνο και μόνο και μόνο και μόνο και μόνο και μόνο και μόνο Σαν κακία σα, παρακτή μόνη αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό τράκι και ξεκαράντων. Το ξαφνικό γύρω μου. Σε όλο που πέσα να γέρω τα φάση, για σου τρόπο να συγχαίρω έναν νυχιάκι του τρόπου ηλφία. Τι σου έρθει, θα σου θέλει και ο ζωή μα. Μου σύστη αρχική πνοϊκή και σωτική, αν δεν κουκάν δέσποτα, τη φωτό μια προσωπική μου σκούρη στην έννοια των παρατοζιών. Αγία τρία σου θέλει και ο ζωή μα. Πατήρ ο άνθρωπο και θό και ο συνάδειο ιό του άγιον τίξ μοναρχικότα τη πλοία του συνειδά, θα σε βρει και θρυψό. Μου σε παλίκη ο γύρω μου. Τη φυσό λάμψη του οργή που σα αρέσει τη συνσύστηση πρώτο θεό. Φίλε τρόπο καθορώνε αίτησία βασιά με το παντή. Εν είναι αίτη Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέψον εις ημάς πανύμνητα Θεοτόκε.

Λάμψον φωτισμών καρδίες εσκοτισμένες και κατάβγασον την πίμνην σου πανάχραντε, όσα γαρ θέλεις και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστου σου και βόησον τις ετούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Ρωμαλέαν μηδιάνιαν πριτάνευσον, τρίφοντε χαρακτήρ σημονάς, του φυλάτην σου και τυρήν τας θείας εντολάς, και πάντοτε ψάλιν συμπιστός, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ταυτότητη της φύσεως συμνούμενος αφράστος ενιαίος Θεός, της προσώπης δε της τριάδος φέρων αριθμών, συντήρησον άπαντας ημάς από ποικίλων πειρασμών και περιστάσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, συμφυή και συναίδιον δοξάζομεν ένας εκατ ουσίαν Θεών, ιδιώτης είναι ασυγχύτως υποστατικές τριάστο διάφορων απλώς προβαλλωμένη εν μορφή απαραλλάκτος αφός. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ο υπερούσιος προσήλυφεν άχραντε γαστρός σου αγνής, το ημέτερον φιλανθρώπος φύραμα σαφώς και πάντα σε δίδαξε βοάν. Ευλογητός ή ο Θεός των πατέρων ημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ηλασμών των θεσμάτων θάτων παράσκουμη και παθών πολυτρόπων την απολύτρωση, σύμμορφε τριάς και μονάστρης υπόσταται, ή να σε δοξάζω εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, θελητής του ελέους καταγγελόμενος ως Θεός ελεήμων πάντας ελέησον, τρίφωτε μονάς και τριάς ομοούσιε τους δοξολογούντας την σύν μεγαλοσύνην. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, εκ φωτός αηδίου φώσιν αηδίων του Πατρός γεννηθέντα, λόγον συν πνεύματι το εκπορευτό, φωτί πίστη δοξάζομεν και υπερευψούμεν εις πάντας ους αιώνας. Και νυν και αήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ιατρών της ανθρώπης αχραντετέτοκας παντοδύναμων λόγων, Χριστών των Κύριων της προγονικής πληγής πάντας ιόμενων, τους υπερυψούντας αυτών εις τους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ωράνε τάξεις κερουβίμ δέσποτα κάλους του σου την δόξα νου δυνάμενε πτέρυξη, κατακαλυπτόμενε απαύστος τριτών ύμνων αναβοώσει, το τρισυπόστατον της είστε αρχίας ενικής κράτος δοξάζωσε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα σας ελάμψεις άδειτε ήλιε εσώνη και των παράσκουδες καρδίες και φώτισον, τας ψυχάς και λύτρωσε πτεσμάτων πολλών, μόνε παντελεήμων και τρισυπόσταται και της ακυράτου σου ζωής ημάς αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η φως μοναδικών και τρισήλιων και φωτουργών Θεό της πεφικία κατάβγασον, τους πιστός εμέλποντας και της ζωφεράς τρίσε κακοπραγίας και καταξίωσον των φωτεινοτάτων σου σκηνών ως υπεράγαθος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοφός των άνθρωπων πριν διέπλασε, νοσός Υιός Παρθένε και φθαρέντα ανέπλασε, δια σου πανύμνητε και θείου φωτός, έγκλης της ανεσπέρου πάντα σε πλήρωσε, τους έθεο τόκων αληθή αεί δοξάζοντας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί εις ουσιώ τον αιώνα μη.
1: Των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός

0: επίσημον δόξεση.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.
0: Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδες εγώμες και αγχωθόξους. Είπομεν και υπέ αυτών. Κύριεσον, Κύριεσον, Κύριεσον. Διεγόν γύρων τεμών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός. Εσόν ξόρων ημάς.

0: δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο μη στοιχημό.
4: Ραδιόφωνο της Αγίας.

Μοναχός γέρον Ιουστίνος έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτηση του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτή τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

Ο Γερόν Βαρσανούφιος, που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν, απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του Εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρ' όλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο, έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες σκανδύλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθίστες. Το όριο τμήμα του σπηλαίου μόνο λίγο στο λόγο κομφυμικρή είναι. Αέμε καλιά, με όπου λόγω λίγη. Εντάξει, ακολουθείτε το εξής άλλο. Ήρθοντα, λόγιο σου πάτε, νόχος, ο Κύριος Αγίγητα. Τι νησβάτε, αφού τα δουλειά το πάρω. Ο μοναστήρι είσαι. Από εδώ, από το μοναστήρι είμαι γέροντα, αλλά λείπω χρόνια. Πάτερ, γύρισε πίσω. Άφησε στη γωνιά του σπηλαίου καντήλια σβηστά. Άναψε τα. Τα είδα, γέροντα, ότι είναι σβηστά, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω. Ποιον είναι αυτά τα σβηστά καντήλια? Είναι των ζώντων πατέρων της Μονής. Είναι και αυτά μαρτυρικά, αλλά όχι με αίμα. Τότε ο Γέρον Βαρσανούφιος αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο περί μοναχού, ούτε περί Αγίου εκ των κατακειμένων πατέρων, αλλά περί Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Το χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Προχωμένο, χτύπησε, είδε τη σκιά του καιρού να δίνει ο σπήλαιο και ξανά. Και μόνο που έκρισε ήταν να λείψαν όπως πριν. Γνωστό ότι τα σαλίδια ήταν φρία, με δύο σημάδι τον τόπο του, σε χρόνια στάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει από διαρρώσή του.

Το σπήλαιο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά. Φυσικό σπήλαιο, ελαφρώς τριγωνοειδές, επιχρησμένο όλο εσωτερικά με στρογγυλή λαξευτή θύρα. Νέα είσοδος διενύγει αριστερά της πρώτης μετά τριμήνου από την ανακάλυψή του την 13η Μαρτίου 1880 από τους πατέρες της Μονής. Δεξιά της εισόδου συναντώνται 8 συμμετρικοί τάφοι, ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ή το θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, τινές των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία καταδικάστηκε από την 4η εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο το 451.

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου η μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπη η είσοδος σε αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεριφοράς.

χάσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο διακόνισα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνισε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνισες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδηπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λειψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντί επιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτες μας. Γιατί η μεγάλη πασία όπεν του Θεού και μόνο σου θα εκταθάνουν και όλοι σου πέθαν για πέραν τα πέραστα που σου κλειάρω όλα. Ευχαριστώ, ήρνικιν και προσκυν.

Επισκεπτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες, τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάν λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα, υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

0: φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου, η θεία του άβατο είναι επίσκεψη και από τις γυναίκα. Το λιτό δίκαμε με ο απρονητό του Αυγούστου του 2003. Την αυλή της Μονής, μπροστά από το καθηγό, από την Κεκλή της Εκκλησία, ο διουμένος μόνη Αρχιμανδρίτης Δίνος, μίλησε στους Κινέζες και έκτες την κυρία. Η ιστορική τυχαία για μοναστήρι και τους Αγίους Μάρτυρες, το Άγιο Ιωάννη, το Νέο Βίτ, το Σιτή, τους Λέων, αλλά εάρεσες πώς με.
1: Μόλις,

Μιας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρο του Χωράφ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μαθή μας και αυτό είπε κοινότητα σαν πότε. Αυτό το οικοδιά που έγινε ο Χρυσίας στο χώρο, εσύ θα το θεώ έτσι πλούς να δεις πόδο νερού, να καταβληθεί ο και να έχει την αποσταθία. Πώς ο Θεός είναι ο πίχτη μου, κλείνει τον και εγώ να αρχίσω και το νερού. Πώς να βρεθεί στο πέσικα χώρο στο γεγονός όπλο ζηγούν, για μία το τούνο, τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ευδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία δυναμία, ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Η καρδία εν καθαρά κτίσουν μη ο Θεός». Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μία καθαρή καρδιά. Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και υποκλίνεται ο Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε, αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο γέρον Πορφύριος, ο οποίος λέει με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε. Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μεταφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσεις και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορίας, να πάτε εσείς και να σκουπίζετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαρή. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακείμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας. Οι αγιογράφοι όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακείμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα, τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε αγιογράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακείμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακείμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα πλήρη.

Αντώνιο Μισόχριστο μετά. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή την πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήρι το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, οι Άραβες το ονομάζουν Ντέρμπενάτ, δηλαδή το μοναστήρι των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την είχε στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στον χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής και το λέω καμιά φορά, όχι να του κάνουμε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή, ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη ότι δεν τρώει χαλβά, τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν εδώ, Όσοι τον πνεύσαν, έφταναν του λίγους στο τίξο του κύριου που έχουν

Μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Αγίας της Χοζεβιωτής. Ένα μόνο. 1770, ένας βοήθος των Άπειλων και Γλυκής, ψάχνοντας την περιοχή της Μονησίνα Κρήτα, κάτι γράφει υπέρ Θεού, που λέει τον Ταλιόν Πατέρ. Και θα σε γράψα τη στιγμή και τίποτα. Πρώτα από εκεί, τον Ταλιόν Πατέρ, μια μάθα από αυτό και ο καθένας πράξει για να ζητήσει. Γίνας μπορεί Ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα της αποκαλύψεως του σπηλαίου εκ του Θεού και όχι μια πληροφορία που ήρθε κατόπιν παραγγελίας και αγωνίας, θα λέγαμε. Από τότε μέχρι σήμερα το σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως. Και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται. Πνευματική μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Ιστορική αξία έχει ανυπολόγιστη. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και όπως σας είπα προηγουμένως ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαβαν τους κεκυμμένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο και κυρίως το ύψος της οροφής και έγραφαν και το όνομα του κεκυμμένου. Εμείς έχουμε μία παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκυμημένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα, Αναστασία, Διακόνισσα. Και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό. Το μοναστήρι, όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Ποιο το σταυροδρόμι? Το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης, και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών, κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα, πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο, που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, ο Φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο απασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε το υλικό έτοιμο, είμαστε υποέτοιμοι τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλο, σε κανένα μοναστήρι, είναι κατεστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι, φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά, και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάζουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο μετά από 1-2 μήνες περίπου θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της Μονής από κάποιο μοναχό Καλίνικο, ο οποίος πλάει το Ιωσήν, ανακαινεί στο μαστί. Και θα δείτε εδώ τα κινητήματα τα μάτια, σαν να το πω τα σχετικά. Σε δέντε ο Άγιος της Εκκλησίας, μετά από ζερίτης και μολύ, όπως το καλύτερο διάστημα του έσυχος φύτης της Γεσίας. Ποιος είναι ακούμε ο Ιωγάντης, το κοινό μπήρι μας ραγιού. Πέρα, σηκών κάτω, σαν ο Ιωσήνης, σαν ο Ιωσήνης, σαν ο Ιωσήνης, σαν ο Ιωσήνης, σαν ο Ιωσήνης, σαν ο στο κερδί σήμερα κινείστε το λείψανο του Αγίου του Μάνου στην Παραγή και όχι ένα πολύ σημαντικό. Είναι σε πολύ γενικές λόγες αυτές τις μήνες, είναι ο Άνος ο Δημιουργιάδος Λιέσμινο, εστινική αεροδόμηση.

διαγράμματι. Τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να ακούει, να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Τι έλεγε ο μικρός, γιατί μα μία κλαίσκα. Λέει, είναι δύσκολο φύλλο, αυτό σύγκριο. Τότε σε το πίχθη όλα γιαγιά, ήταν τα παιδιά όλη της ζωής. Ενώ στήρα να κάνει το ελάχιστο και παιδί μου, θέλω να ξεχωριθώ το δυο. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι γιαγιά. Τι ήταν το παιδί μου, πάντως. Ήταν μονέχη, εσώ είπε μόνο. Πώς θα συμφωνηθεί. Και αν το είπε, ήταν συνσία

παιδιά και τα ξαδέρφια τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφυέστατος. Και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε, ακόμα και το φαγητό που έτρωε, αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού. Στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός, γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδι από τη βρώμα.

Έτσι αισθανόταν την περίοδο αυτή. Όταν ο Άγιος ήταν τότε στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, αυτό γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, πήγαιναν οι Ρουμάνοι στους τάφους των Κυκημένων και άφηναν κουλούρια, λαμπάδες, λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από το ύπο της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, το Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει: «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης,

Είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σούμπες από αρέλα, ήταν και εμείς χαλίκι, άνδο, μπούσανε τις πλάτες και ζεστεί λίγο το σώμα. Κάποιος λοιπόν ήταν πέρα να ξαναλάβει την οικονομία μόλις και και τελευταία τάμιση είναι η ζωή σου, έζησε μόνο του, θα σε πω κοντά στη σύνταξη και εσύ, μία άρδρα διαμένου, σώτησα καστικά, σώτητα στα αφήτη και σπάει σημεία. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέσα που κοιμηθεί, να πατήσουμε και φιλοσοφία, την πρώτη δυνατότητα λεπτά. Και το γιτρό να τρώει βράφη, τον εστέ και να μάμωσε. Και είπε τον Άγιο Ιωάννη, πω ότι ο Ιωάννη, μόλις να έχω το κοιτήτη μέσα από μια δεδομένη ενός. Και τα Άγιος Ιωάννης, τι έχεις, λέει, με έστυψα, τι σου πήρνε, είδες. Α, όταν σου είπα, λέει, ότι δώσεις χρήματα, μόλις ο Ιωάννης, παραγύρες, λέει, για να περάσω τα γεράματα. Λοιπόν, και τις τα πήραν, τις βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου του 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμο το σκήνομα του Αγίου και το μετέφεραν από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε το Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνομα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά Λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν, οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι τσιμέντα έξω, ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος τα έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα. Όχι. Μπαίνοντας στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου σήμερα είναι μέσα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών. Δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι. Και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα, ήταν το σκήνομα του Αγίου Άνου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι, του λέει καλημέρα πάτε, καλημέρα είπε και μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω, φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση, μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαν, βγήκαμε έξω, λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω, αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθατε? Μου λέει, την ώρα που μπήκαν μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανα υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης, μου λέει. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, 19 Απριλίου. Νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί, στον μπαλκόνι και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα. Έρχεται μία κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα. Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές σαρβίλες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα και όπως ήταν η Λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν η κορδέλα έχει ξυρωσή κορδόνα και όπως είναι γονατιστή, είχε λόγω ένα φορές φορούσε το πετώδιο. Θα φέρει δεύτερη φορά, της μπέζει λοιπόν, πώς είναι δυνατό, χωρά ένα άνθρωπο σου σύμπτωση, το πέρα, το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα.
το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε «Α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο». Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, την κόντρα στο αίμα μας.

πατρίδα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα. Τα θαύματα, τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι δια των πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς. Για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Απλό, τι λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί? Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα γιατί το 451 στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες» και λέει «Στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό». Όχι λέει, στο σπίτι μου, κοινό, πίσω μονίχος εβά. Κάνει αυτό ταξίδι, έντε πατώ, παρουσία του προαλή ανάστατωση, ήταν άλλο το μοναστήρι για τις γυναίκες. Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο

0: Είχαμε την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της σειράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας αρχιμανδρίτη πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη Χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και το Λυκείο στον τηλεφωνικό αριθμό 246-19-5.
0: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντι αληθείας σου, εις άκουσον αντι δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάχο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, εν το ελέσιο εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λίγοντας ψυχή μου, ότι εγώ

ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρρυψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησαν, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Αποτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθωνα Κύριε ενδεδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Μίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς, ελέη σου τα πλούσια.

σωμάτων, οικέσιες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

αρχής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

Ψηλαίος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρώτο πρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένει να απαντήσει στις δικές σας απορίες, στα δικά σας σχόλια ή η Φίβη Κωνσταντέλου.

στο μικρόφωνο για την περίπου μισή επόμενη ώρα ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Δύο προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, κάναμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μια γενική θεώρηση περί των μυστηρίων προσπαθήσαμε να κάνουμε, δίνοντας έναν ορισμό και λέγοντας ότι τα ιερά μυστήρια είναι αυτές οι αγιαστικές πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με την θεολογία μας είναι τα ορατά σημεία μέσα των οποίων μεταδίδεται η αόρατος χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και ονομάζονται μυστήρια επειδή η Θεία Χάρις που μεταδίδουν είναι πραγματική αλλά αόρατη, και επειδή δεν επιτρέπεται να τα παρακολουθούν οι μη βαπτιζόμενοι χριστιανοί. Δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό, όμως εμείς έχουμε συνηθίσει να γνωρίζουμε τα βασικότερα και να τα ξεχωρίζουμε σε 7, σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, και τα οποία μη υποχρεωτικά υποδιορούνται σε επαναλαμβανόμενα και επαναλαμβανόμενα. Κατόπιν κάναμε μία γρήγορη αναφορά σε κάθε ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, και θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη ενότητα αναλύοντας ένα-ένα τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς καθιερώθηκαν τα μυστήρια, την πορεία τους μέσα στο χρόνο και πώς αυτά τελούνταν τότε και πώς τελούνται σήμερα.

βασικός μας όμως σκοπός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποκτήσουμε βεβαία συνείδηση περί των μυστηρίων. Έτσι ώστε όταν μετέχουμε σε αυτά, να μετέχουμε συνειδητά και όχι, συγχωρέστε μου την έκφραση, φολκλωρικά. Ή τυπικά θα μπορούσαμε να πούμε.

Ως ηγάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου δίνεται η ουσία του χριστιανικού βαπτίσματος. Με τη βάπτιση, αγαπητοί ακροατές, ενδυόμαστε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε μέλη του σώματός του. Εξάλλου εκείνος μας είπε: «Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ομένον εν ημί, κακό εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Έτσι λοιπόν, γινόμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους. Το μυστήριο της βαπτίσεως είναι ένα σωτηριολογικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια κοινωνική υποχρέωση ή κάποιο εθιμοτυπικό γεγονός ή ακόμα και κάποια εντός αγωγικών πάντοτε μαγική τελετή στην οποία ο μετέχων γίνεται αυτόματα ένας υπεράνθρωπος λαμβάνοντας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος προϋποθέτει ασάλευτη πίστη και θέληση αφιέρωσης της ζωής μας στο θέλημα του Θεού. Προϋποθέτει μια συνειδητή επιλογή και μια κατάλληλη προετοιμασία. Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, η προετοιμασία για τη βάπτιση του νηπίου μετατίθεται στους γονείς και στον ανάδοχο, τον ονό, και αφορά τη μετέπειτα πνευματική καλλιέργεια του νεοφώτιστου. Πριν ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε και να αναλύουμε το μυστήριο της βαπτίσεως, θα πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε πολύ σοβαρά την ακολουθία εκείνη η οποία προηγείται του βαπτίσματος και είναι η ακολουθία της κατηχήσεως. Ως κληρικός και εγώ της Ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τελώντας στην ενορία μου την οποία υπηρετώ το μυστήριο της βαπτίσεως και βλέποντας να αντιμετωπίζεται η βάπτιση με αυτήν την κοσμική ματαιοδοξία, πολλές φορές ήταν που αναρωτιέμαι με ποια συνείδηση περί του μυστηρίου και με ποια προετοιμασία προσέρχονται οι γονείς, ο ανάδοχος, αλλά ακόμα και αυτοί οι καλεσμένοι στην Εκκλησία για τη βάπτιση. Και άλλες φορές είναι, δεν σας κρύβω, που νιώθω να ελέγχομαι για την προσωπική ευθύνη που φέρω ως ιερέας, καθώς τελώ το μυστήριο. Είναι αρκετές οι φορές, ιδίως κατά την ώρα της ακολουθίας της κατηχήσεως, που νιώθω ένα έντονο αίσθημα διαφορίας, άγνοιας και αμηχανίας από τη μεριά των παρευρισκομένων. Όλα λοιπόν τα παραπάνω τα οποία σας είπα με έκαναν να ασχοληθούμε πριν από το μυστήριο της βαπτίσεως με την ακολουθία της κατηχήσεως. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδήνατε εις ελθύνη στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και με τα λόγια αυτά του Χριστού, στον νυχτερινό του μαθητή τον Νικόδημο, δίνεται η σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το βάπτισμα, στο όνομα του Χριστού, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και μια αναδιαμόρφωσή του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να ερμηνεύσει το παραπάνω χώριο, κάνει λόγο για μια αναδημιουργία του ανθρώπου. Όχι πλέον από γη και είδωρ, όπως δημιουργήθηκε δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ, αλλά από είδωρ και πνεύμα. Αιτία της αναγεννήσεως αυτής είναι η παραμόρφωση, όπως αναφέρει, της πρώτης δημιουργίας. Για το λόγο αυτό ο ίδιος ο Θεός, μέσω του δευτέρου προσώπου της Τριαδικής Θεότητος, αποχωριζόμενος στον ουρανό και ερχόμενος στη γη, εγκαινιάζει αυτή τη νέα δημιουργία του ανθρώπου, εξίδατος και πνεύματος, δίνοντας ένα νέο τύπο βαπτίσματος που είναι συνυφασμένος με τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την αρχαία πρακτική που ήθελε το ξεκίνημα μια νέα ζωής, μιας νέας προσπάθειας να συνδυάζεται με την ανάδυση από το νερό μετά τη βάπτιση σε αυτό και έχοντας ως υπόδειξη και παράδειγμα τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στα νερά του Ιορδάνη

ποταμού, η Εκκλησία μας καθιέρωσε αμέσως μετά την καθίδρυσή της, την ημέρα δηλαδή της Πεντηκοστής, να εντάσει τα μέλη της στη λυτρωτική οδό που χάραξε η επίγειος παρουσία του Ιησού και οδηγεί στη σωτηρία με τη βάφτιση σε νερό και την επίθεση των χειρών στην αρχή των Αποστόλων και των μαθητών αυτών, έπειτα των Επισκόπων και κατόπιν των πρεσβυτέρων ιερέων. Το βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδας, καθ' υπόδειξη του αγναστημένου Χριστού στους μαθητές του, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και κάθε αναγέννηση προϋποθέτει ένα προηγούμενο θάνατο. Η ένταξη στην Εκκλησία του Χριστού μέσω του Αγίου Μυστηρίου του βαπτίσματος είναι συμμετοχή στο σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Η βάπτιση, δηλαδή η βύθιση μέσα στο νερό, το οποίο όπως είπαμε έχει καθαρτικό χαρακτήρα και συμβολισμό, συμβολίζει την νέκρωση, τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου που είναι φορέας του προπατορικού αμαρτήματος, και η ανάδυση του από αυτό συμβολίζει την Ανάσταση του νέου, του ανακαινισμένου ανθρώπου. Η κολυμβήθρα στην οποία τελείται η βάπτιση του νηπίου σήμερα συμβολίζει την μήτρα της Μητέρας Εκκλησίας, μέσα από την οποία γεννιέται ο καινούριος άνθρωπος, του οποίου η βάπτιση λογίζεται και ως η γενέθλια ημέρα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το συμβολισμό της βαπτίσεως στο νερό μας αναφέρει: «Όταν βυθίζουμε το κεφάλι μας στο νερό, σαν να είναι ένας τάφος, θάπτεται ο παλαιός εαυτός μας και αφού βυθιστεί, εξαφανίζεται ολόκληρος. Ύστερα, όταν ανερχόμαστε από το νερό, ανέρχεται ο καινούριος άνθρωπος. Διότι, όπως ακριβώς είναι εύκολο να βυθιστούμε στο νερό και να ανέλθουμε, έτσι είναι εύκολο στο Θεό να ενταφιάσει τον παλαιό άνθρωπο και να αναδείξει το νέο». Γι' αυτό το σημαντικότατο εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, το μυστήριο της βαπτίσεως, δεν θα μπορούσε να μην έθετε η Εκκλησία προϋποθέσεις σε εκείνους που είχαν την επιθυμία να προσέλθουν στους κόλπους της, ώστε με αυτό το τρόπο να το διασφαλίσει. Η βασική προϋπόθεση με την οποία ουσιαστικά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών πάντοτε, διασφαλίζεται το μυστήριο της βαπτίσεως, είναι η ενσυνείδητη συμμετοχή, μετοχή σε αυτό. Αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, κυρίως μέσω της διδαχής ή αλλιώς της κατήχησης. Αυτό συνιστά απαραίτητο την ύπαρξη μιας οργανωμένης προβαπτισματικής διαδικασίας, μέσω της οποίας ο υποψήφιος για το Άγιο Βάπτισμα κατηχείται στην πίστη του Χριστού και παράλληλα ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως το ορίζει η χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα, μέσω συγκεκριμένων τελετουργικών πράξεων, θα λέγαμε καθαρίζεται πνευματικά, αφήνοντας πίσω κάθε παλαιά πλάνη, αμαρτία, τρόπο ζωής, έτσι ώστε πνευματικά ανανεωμένος και καθαρός να προσέλθει στη βάπτισή του. Στο πέρασμα των αιώνων τώρα η προβαπτισματική αυτή διαδικασία, παρουσιάζοντας μια σταδιακή εξέλιξη, διαμορφώθηκε σε μια ακολουθία λίγο πριν το μυστήριο της βαπτίσεως. Σε αυτό συνετέλησαν πολλοί παράγοντες, από τους οποίους κυριότερος, όπως είπαμε και λίγο πριν, είναι η καθιέρωση και η παγίωση του νηπιοβαπτισμού. Έτσι λοιπόν στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε αγαπητοί μου ακροατές να αναδείξουμε αυτή τη διαμόρφωση της προβαπτισματικής διαδικασίας, κυρίως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση της σημερινής προβαπτισματικής πράξης, όπως τη συναντάμε στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο. Και τέλος θα κάνουμε και ένα σχολιασμό στην σημερινή πραγματικότητα.

Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά να δούμε πώς διαμορφώθηκε η κατήχηση και η ακολουθία της κατηχήσεως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Αυτή δηλαδή η προβαπτισματική διαδικασία που είχε η Εκκλησία μας, όπως είπαμε, για να διασφαλίσει το μυστήριο της βαπτίσεως. Και ας ξεκινήσουμε με τον Αποστολικό αιώνα, μάλλον με την Αποστολική περίοδος, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μία από τις σημαντικότερες επιταγές του Ιησού Χριστού στους μαθητές του μετά την Ανάσταση και λίγο πριν από την ανάληψή του είναι, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, η προτροπή στους μαθητές του να μαθητεύσουν, δηλαδή να κηρύξουν τη διδασκαλία του σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας το όνομα της Αγίας Τριάδας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ανετιλάμιν ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάσας της μέρας, έως συντελείας και του αιώνος. Αμήν. Είναι και το Ευαγγέλιο, η κατακλίδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου και το χωρίο εκείνο το οποίο διαβάζουμε και στην ακολουθία της βαπτίσεως. Αυτή λοιπόν η κατακλίδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου περιέχει μία προβληματική, τουλάχιστον όσο αφορά στην αναφορά της Αγίας Τριάδας από τον ίδιο τον Ιησού. Φαίνεται μέσα από μελέτες ότι αυτή η τριαδολογία δεν προέρχεται από εκείνον, αλλά είναι προσθήκη σε μετέπειτα χρόνους της Αποστολικής περίοδου και Εκκλησίας. Ωστόσο, δίνει να εννοηθεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη το άνοιγμα της νέας πίστης, όχι σε κάποιον μόνο εντός αγωγικών εκλεκτό λαό, αλλά σε όλους τους λαούς ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας. Ο Ευαγγελισμός των Εθνών οδηγεί τους αποδέκτες μέσω του βαπτίσματος στην ένταξή τους στους κόλπους Εκκλησίας και δημιουργεί έτσι ένα νέο έθνος, ένα έθνος Άγιο, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Βασική προϋπόθεση αυτού του βαπτίσματος είναι η ακρόαση, η αποδοχή και η τήρηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Μέσα από τη συγκεκριμένη λοιπόν ευαγγελική περικοπή δύναται σαφέστατα να κατανοηθεί ότι το βάπτισμα το οποίο αναφέρεται είναι σύμφωνο με τον τύπο της βαπτίσεως του ίδιου του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κατάδυση δηλαδή του βαπτιζόμενου σε τρεχούμενο νερό. Αυτός ο τύπος του βαπτίσματος, πέρα από τη μετέπειτα θεολογική του ερμηνεία και απόδοση, ήταν άλλωστε και ο συνηθέστερος τύπος βάπτισης στην εποχή των Αποστόλων, οι περισσότεροι των οποίων είχαν δεχθεί το βάπτισμα μετανοίας από τα χέρια του Ιωάννου του Προδρόμου. Η βασική προϋπόθεση του βαπτίσματος του Προδρόμου ήταν η μετάνοια του βαπτιζόμενου και η εξαγόρευση μέσα στο νερό των αμαρτιών του. Η νέα προϋπόθεση για το νέο εν Χριστώ βάπτισμα και τη συσσωμάτωση των νέων μελών στο σώμα της Εκκλησίας είναι η προβαπτισματική καινούρια πράξη της διδαχής και της αποδοχής του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι αυτή που στη συνέχεια θα γίνει γνωστή ως κατήχηση και θα είναι η εκκλησιαστικά οργανωμένη προσπάθεια της κατάλληλης προετοιμασίας των νέων μελών, έτσι ώστε έχοντας αποκτήσει τις βάσεις της διδαχής και έχοντας αποδηθεί τον μεταπτωτικό παλαιόν εκείνον άνθρωπο έρμεο της αμαρτίας, θα είναι έτοιμοι μέσω του βαπτίσματος να ενδυθούν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που μπορεί από εδώ στη γη να ταινίζει και να προσδοκά την ετοιμασμένη μακαριότητα κοντά στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Στην αρχή της Αποστολικής περίοδου, για να ενταχθεί κάποιος στην χριστιανική εκκλησιαστική κοινότητα, αρκούσε η ομολογία μόνο ότι δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία. Και αυτό βεβαίως μετά από σχετική ακρόαση του Αποστολικού Κηρύγματος και βεβαίως την αποδοχή ενός νέου τρόπου ζωής. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν μέσα από το βάπτισμα το οποίο ελάμβαναν αρχικά από τους Αποστόλους και μετέπειτα από τους εντεταλμένους μαθητές τους που είχαν αυτή τη διακονία, δηλαδή το να μπορούν να κηρύττουν και να βαπτίζουν. Από πολύ νωρίς παρατηρείται έτσι ένας άτυπος λειτουργικός τύπος του βαπτίσματος. Αν και στην πρώτη Αποστολική περίοδο δεν έχει δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη, υπάρχουν περιστατικά που αναφέρονται σε περικοπές μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και περισσότερο στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που δίνουν την εντύπωση μιας συγκεκριμένης τάξης, μιας δηλαδή λειτουργικής διαδικασίας που συνοψίζεται στο τετράπτυχο
ακρόαση και αποδοχή του Αποστολικού Κηρύγματος, ομολογία πίστεως στον Ιησού Χριστό το σωτήρα του κόσμου, βάπτισμα και επίθεση των χειρών των Αποστόλων στους βαπτιζομένους για την μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε όμως μερικά περιστατικά που φαίνεται αυτό που είπαμε παραπάνω. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων αναφέρεται: «Ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε, και βαπτιστήτω έκαστος ημών επί το όνομα τη Χριστού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, ημίν γαρεστή και επαγγελία, και της τέκνης ημών, και πάσης μακράν, όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε λόγης πλοίωσιν διεμαρτύρετο και παρεκάλλει λέγον, σωθείτε από τις γενεάς σχολιάς ταύτης. Ημενούν ασμένος αποδεξάμενοι το λόγον αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιε». Το παραπάνω περιστατικό που διαβάσαμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στίχους 37-41 εξελίσσεται στα Ιεροσόλυμα, κοντά στο Ιππερό που διαδραματίστηκε η επιφύτηση των μαθητών από το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε, σε μορφή πυρήνων γλωσσών. Με αυτό το τρόπο οι Απόστολοι βαπτίζονται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όχι σε τρεχούμενο νερό, αλλά μέσα στο ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θεωρείται αυτή η μετέπειτα επωνομαζόμενη εορτή της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος μέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας μπαίνει και αρχίζει να δρά μέσα στην ιστορία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι Απόστολοι είναι τα πρώτα βαπτισμένα μέλη στη νέα εκκλησιαστική πραγματικότητα. Βεβαίως, έχει προηγηθεί η τρίχρονη μαθητεία τους δίπλα στον Θεάνθρωπο Ιησού, τον οποίο είχαν αποδεχθεί ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου και από τον οποίο διδάκτηκαν όσα μπορούσαν να κατανοήσουν μέχρι και την ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, που τους έφερε την πλήρη κατανόηση και συνειδητοποίηση των όσων είχαν ζήσει με το δάσκαλό τους. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι αυτός που τους κατήχησε και το Άγιο Πνεύμα αυτό που τους βάπτισε και τους πλούτησε με τις δωρεές του. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος φαίνεται να είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται ότι ήρθε η ώρα να εκπληρώσει την εντολή του Ιησού. Το να βγει δηλαδή στον κόσμο να διδάξει για τον Ιησού και να βαπτίσει όσους τον αποδεχτούν ως Μεσσία και Λυτρωτή στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Οι συνθήκες τον ευνοούν. Τα Ιεροσόλυμα εκείνη την περίοδο ήταν γεμάτα από κόσμο από διάφορα μέρη και εκτός Ισραήλ, που βρέθηκαν εκεί για να εορτάσουν την Εβραϊκή Πεντηκοστή. Βγαίνει λοιπόν από το Ιππερό και αρχίζει να κηρύττει. Ουσιαστικά έκανε μια τέλεια χριστοκεντρική κατήχηση, η οποία βρήκε αποδέκτες κατά το συγγραφέα των Πράξεων περίπου 3.000 ανθρώπους. Αυτοί αποδέχθηκαν το κήρυγμα κατήχηση και ο Πέτρος τους προέτρεψε να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να λάβουν κι αυτοί όπως και εκείνος τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι οι 12 Απόστολοι και οι 3.000 νεοβαπτιστέντες θα λέγαμε ότι αποτέλεσαν την πρώτη εκκλησιαστική χριστιανική κοινότητα. Υπάρχουν βέβαια, αγαπητοί ακροατές, και άλλα περιστατικά στο βιβλίο των Πράξεων που αποδεικνύουν αυτή την πρώτη και πρώιμη προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη. Ένα δεύτερο περιστατικό που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η βάπτιση του μάγου Σίμωνα. Ας διαβάσουμε το χωριό, το οποίο το συναντάμε στο βιβλίο και αυτό των Πράξεων, στο 8ο κεφάλαιο, στίχους 12 και 13. «Ότε δε επίστευσαν το Φιλίππο ευαγγελιζομένο τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής ειν προς καρτερών το Φιλίππο, θεωρώνται δυνάμεις και σημεία γινόμενα εξίστατο». Στο χωρίο φαίνεται καθαρά ότι του βαπτίσματος προηγήθηκε ο ευαγγελισμός των μελώντων βαπτιστέντων από τον Φίλιππο, άρα η κατήχησή τους περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού.
Το ότι πίστεψαν το κήρυγμα του Φιλίππου και αποδέχτηκαν το λόγο του ήταν και το εχέγγυο για να προχωρήσουν στη βάπτισή τους. Το ότι δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη για το βάπτισμα και πολλές ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κατήχηση που προηγούταν αυτού, φαίνεται και από ένα άλλο χωρίο που πάλι συναντάμε λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο των πράξεων, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 8ο, στους στίχους 35 και 38. Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης ευγγελίσα το αυτό τον Ιησού. Ως δε πορεύονται κατά την οδόν, ήλθον επί τη είδωρ και φυσήν ο ευνούχος. Ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε, είπε δε ο Φίλιππος. Ή πιστεύεις εξ όλης καρδίας, έξες την. Αποκριθείς δε είπε, πιστεύω τον Υιόν του Θεού, είναι τον Ιησού Χριστόν. Και κέλευσε, στείνε το άρμα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ούτε Φίλιππος και ο ευνούχος και βάπτισεν αυτόν. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ο διάκονος Φίλιππος, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, μέλη να συναντήσει έναν Αιθίωπα ευνούχο, αξιωματικό και υπεύθυνο των οικονομικών στην υπηρεσία της Κανδάκης, της βασίλισσας δηλαδή των Αιθιώπων. Ακούγοντάς τον ο Φίλιππος να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, ο ευνούχος βρίσκει την ευκαιρία, απαντώντας την ερώτησή του για ποιον ομιλεί ο προφήτης, να αρχίσει την κατήχηση και τον ευαγγελισμό του Αιθίωπα. Φαίνεται ότι ο ευνούχος εκείνος πιθανόν γνωρίζει, ίσως και από τον Φίλιππο, ότι μπορεί να βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και στην πρώτη ευκαιρία που συνάντησαν νερό στο δρόμο, του ζητάει να τον βαπτίσει. Ο Φίλιππος του θέτει μόνο μια προϋπόθεση, αν πιστεύει με όλη του την καρδιά. Τότε ο Αιθίωπας κάνει ομολογία πίστεως, ότι πιστεύει πραγματικά τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού και εν τέλει βαπτίζεται. Σε αυτή την αποστολική περικοπή φαίνεται η απλότητα της βαπτισματικής διαδικασίας. Εκτός όμως από την απλότητα, ξεχωρίζει και μια συγκεκριμένη λειτουργική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ποια είναι αυτή? Κατήχηση, αποδοχή της κατήχησης, ομολογία πίστεως και βάπτισμα σε νερό. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί ο χρόνος μας παρήλθε. Θα ανανεώσουμε όμως για την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, όπου και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την πολύ σημαντική προβαπτισματική διαδικασία της κατηχήσεως, έτσι ώστε να εντρυφήσουμε στην ακολουθία που προηγείται του μυστήριου του βαπτίσματος και συνειδητά πλέον να μπορούμε κι εμείς να συμμετέχουμε, να παρακολουθούμε και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα τελούμενα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηΐας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ με τεμωεί. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ την σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξετάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο κοιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, σπίρτην χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν πρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα πορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα στη αμαρτία και τε ειδονέ δουλώσα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ου καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δε σι αμετρήτω ευσπλαγνία θα ρίσα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ο του σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθαρισών με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξών με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώμα σου και αίματι, και έξωσε
6: ενεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ον ετοίμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
7: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
6: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύεις να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστεί να επιγνώντα την βασιλεία.
4: βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
6: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπίν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Από ρη παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μη που πεπραγμένα διαγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζω παρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει,
8: ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, που το δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αματολού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
8: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελεξας πόδο με Χριστέ και ελείωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
9: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν. Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: δημόσιο του ακούσουν από βαβλίνο που ατούν πίτ και λαπούτε τελάτε η αλουφία και η παράκληση των άγιο καθώ εν εξαιρετικό τραγικό παράρτημα εν σπάνιο βιβλίο με ελιμένο και αυκμένο από τον δόκτρα λογίες τρα αντίπιτα εις αφιλός που διέκρουζε ο 23
1: Πειραιά, ακούγαμε για

0: Πυραλίκο προσκαεί σε μια ανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο.
1: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιό. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιό.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρη Αλφιέρη. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιό, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιό και στου ιερού ναού τη Μητροπολιτική μα Περιφέρεια.
2: Για πληροφορίε καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πατέρ.

0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενεσίν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενεσίν σου. Κύριε, τι επιθύνθεις αρχηγοντές με, πολύ επανιστεύε με. Πολύ λέγω ψυχή μου κα εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Ξή δε, Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Βοήθησε μου μοιριάδου λαού των κύκλος συνεπιθυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου της υπάταξας πάντως εκφρένοντάς μου ματέως οδόν της αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου η σωτηρία και επιτολών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξει να μη δια τη οργή σου παιδεύσει με. Τα βέλη σου νεπάγει σαν μη και επεστρίξας με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχής μου προσώπου της οργής σου. Και στην ειρήνη της οστέζου μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ανομία μου υπερήναν την κεφαλή μου συγχωρτήρ βαρύ ευαρέθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψανε μόλο πες μου προσώπου της ευρωσύνης μου. Ταλαιπώρησε κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκληροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι έψαμε με εμπλήξε νομιμά του και ουκέ στην ίεση της αρχής μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε σφόδρα μου. Οριόμουν από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμή μου και ο στραγμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη γιατί λυπέ με ισχύς μου. Και το φως των οθόνων μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται εις δουλειές ψυχή μου και εις δουλειές τα κακά μη ελάχιστη ματαιότητας. Και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως σύγκοφος σου κήκων και ως οι άλλων σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι η ψυχή ρηπής εσύ είσαι ακούς Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μη πω την χαρό σου μη εχθρή μου και εν τους αλεφθήν επόδας μου πριν με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και λιγιδών με ενώπιόν μου εστιδία παντός. Ότι εν εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθη μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και επιθύνθησαν οι μισούλες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά αντιαγαθών εδιέβαλον με επί κατά δίωκον εγκαθοσύνη. Μη εγκαταλείψω με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω από μου πρόκειται την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψω με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω από μου πρόκειται την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώς εις άρξου που γερή μου και αβάτου και ανίδω. Ούτε στο Αγιώφθης που ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσω το ελαιό σου προς ζάστα χείλη μου επενέσεις είσαι, να τους ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα του σου αρώτας χείρας μου, τους εξτέρωτες και ποιότητες επιστή η ψυχή μου και χίλια καλιά σου ανέσει το στόμα μου. Η εμνημόνα εμπόν σου, τους ρομνείς με τις όρτες εμελέτων εισέ, ότι γεννείς βοηθός μου και θρησκεύε από τα ρίγος σου καλιά σου. Υπολήθη η ψυχή μου, ο οποίος σου με δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Αυτή τη μάθηνε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσονται στην κατώτα τη γη, παραδοθίζονται ισχύρα οροφέα, μερίδε αλλοπέκων έσουν. Ο δε βασιλεύσε, οργανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήμον αυτό, ότι είναι φράγκη στον όλον τον άδικα. Εν τη ώρα τη μελέτη σε ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη, ότι ρίγο σε γαλιά σου. Υπολήθη η ψυχή μου, ο οποίο σου με δεν τελάβει τη δεξιά σου. Σου πατρικέ ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έξον στον όνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία. Δόξα σε Θεό, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον. Ξοπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έι και σ' όλο στενό να μείνω. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου, ημέρεσα και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήστε μετά το κατεβαινόν των σλάκων, γεννήθηνο οι άνθρωποι, ο βοήθο είναι νεκρή ελεύθερο. Όσοι οι δαρματίε καθέβονται σε τάφων και μνήσει έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντον με λάγο το τάτο, εν σκοτεινή και ει και αθανάτου. Επεμέ, επιστρίφε θυμό σου και πάνω του αποτελεσμού σου επίωση με με. Εμάκτο γνωστού μου επεμό, έθεντον με θέλημα ή αυτή. Παρεδόθηκε του πορευόμενοι εφθαλμοί μου, ειστένησε να μου πτωχίε. Εκέκλεψε ο Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασε προ έτα χείρε μου. Με τι νεκρή πίση, τα μάσια, η ιατρία, ένα στήσο και ξεμολογήσοντε. Μη διηγεζέ τη ταύτα λαιό και την αληθιά σου, την διαπολία. Μη γνωστή τη σκότια, τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου, ενική επιλυσμένη. Εγώ όπω ο Κύριε και έκλεψε και το πρωί προσευχή μου προθάσει. Είναι την κύρια αποθή στην ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό σου μου. Το χώσιμη εγώ και εν κόψε γνωριτό μου, ψωθή δέτα. ταπεινώθην και εξπορήθην. Επεμέδι ήρθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με όσοι ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμμο. Εμάκνους μου φίλοι και πλησίων του νοστούς μου με ταλαιπωρίες. Κύριο Θεός, οι κυρίες μου ημέρες και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτό τον επιόν σου προς αυτήν την οτοούσα στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάρτε αποδόσεις αυτού. Πνευ λατεύω τα πάσα νομίες σου, των ιόμενων πάσα της γνώσης σου, το λυτρούμενο εκθρός της ζωής σου, πιστεύοντας σε λέει και εκκριμής. Τον επιπλώντας αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού του νεότου σου. Ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τους από το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμα και λέει ήμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Κατ' ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκιν ημίν. Ότι κατ' ο ύψος του ουρανού από της γης εγκρατέωσε Κύριος το έλεος και τους θυμμένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω από της μόν, εμάκνη θυμών της ανομίας ημών. Καθώς οι πτήροι πατηρίους, ο πτήρης Κύριος θυμμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα μου, εμνήστε ότι πούσες μεν. Άνθρωπος σηκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού της εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος για τις φωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάζου δεκήν αυτού, και μενημένης των εντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι, ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπο της φωτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί τόπο της φωτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τους ευχής μου ενώ της δύση με τη λυθία σου, εισάξον την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδήκεται στην οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξε με εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και εκδίεσαι με το πνεύμα μου, είναι μεταράχθη η καρδία μου. Εμείς τη μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργες σου, που είμαστε το θυρών σου μελέτη μου. Τι επέτασε προς έτας, κύριε μου, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον, κύριε ξέλη με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει τα προσωπών σου, πούμε και μη οθήσουμε τις κατεβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελαιό σου, ότι ψήφισε. Γνώρισον με, κύριε Δοένη, πορεύσε μου, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, κύριε προσέκα, τέφυγον, δίδαξον μου, την πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει, δίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελευθρεύσει ο εχθρό μου, και απολύ πάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δρου σου είμαι. Εισάκουσον με, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον με, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ο ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και έη και σώνα στον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, Θεό, η επίση, κύριε, δόξα σε.
1: Ποτέ επίση πάσο και μη ρωτήσει. Ο πίτλο ή ο κοιό και πνεύμα

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Κυρία λέησον της Παναγίας αχρά.

0: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσία και ζωπιό σου, θανάτου Χριστέ, πυλές του άδου, συντρίψεως Θεός, ίνιξε συνήν τον πάλε παράδεισο, για να στάσει εκ των νεκρών.

Τιμία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτίωσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένων εκ του μνημείου. Τρέχει ουν και έρχεται προς ήμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν

Έρχεται ον Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ό είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίσεται τυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε ον εισήλθε και ο άλλος

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός άλλων κείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ήδου για του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρικομήνες διημάς θανάτω θανατων όλεσεν.

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτίρμης ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείες της υπερευλογημένης και πανακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας διαδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων αιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεθμών Αποστόλων των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του

πατρός ημών νεκταρίου επισκόπου πενταπόλεως του ενεγίνη του θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης των Οσίων μακρίνης Δίου και Διοκλέους των Εναγής Πατέρων ημών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Εδέσης και Μιχαήλος Ιωμάρτυρος των Σαβαϊτών έτιδε και Γρηγορίου Επισκόπου

Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων, τον εν Χαλκιδόνη την Αγίαν και Τετάρτην, Οικουμενικήν Σύνοδον συγκροτησάντων, ον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνο.

0: νόμις επόμενη του Θεού το άγνωστον και το γνωστόν σαφώς ημάς ενδίδαξαν τη σοφή πατρίδα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ζωή σου τον στεφανώντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσει όντας εν κοινιώτη σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σώδους αυτού του Μωυσή και ζήτησε τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρότιμος και πολύ έλεος, που πιστεύεις ο Χριστής και δωδάει στον αιώνα μηνύ. Που κοντά της ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέκουσιν ανατολή από δυσμών εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς ότι φουσεσμέν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτός ή άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πρέπει ήταν αυτό η ούχη μάτσι και ούχη νότε κλόντου. Το τέλος του κυρίου που ιώθει το μάτσι της φοβουμένου αυτό. Και ούσι είναι αυτό πίσι όπως πελάγει ένα φύγιο. Και μέσα στον τρόνο του καράς. Κύριος τον τρόνο ήτμασε τον τρόνο αυτή βασιλεύει πάντα σπόνη. Ευγεί τον κύριο μου θεσιάλη για αυτό δεν θέλει πληθυ

τόνους ομιλέτων, διεκέτασα προσεκτές χείρας με ψυχήμος Γιάννη Γρώση, αρχίζεις άκουσόν μη κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου από εμεί και μη αφήσω με τις καταβαίνεις των ζηλάκων, ακουστών βυσσόν το πρωί το έλεό σου και επισήλπισα, γνωρισόν μη κύριε δόν εν υπορέψω με την προσεήρα την ψυχή μου, εξελούμε από τον εχθρό μου, κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιή το φιλμά σου, θυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθύνε και εν το όνοματό σου, κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρός μου και απολύσει πάντα σου στήματα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σ' άκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε άφησε κρίση μετά το δούλο σου. Σ' άκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε άφησε κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων.

0: νύκτος αν και όνομα του Κύριου ημνάμιν αυτούς, Θεός Κύριος εύφανη, ευλογημένος ο αρχούς, εωμαγή Κύριου. Αγγελίε δυνάμεις επί το μνημά σου και οι φυλάσσοντες απενεργόψα ότι εγώρουσα το μοσμό και στο αντιφάσι το πιπίντισα στην παρθενοδορούμεν στην ζωή ο άστας εκ του νεκρού Κύριε ο τσάσι.
1: Και
0: διαφορά το στραβή τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τ

θάλασσα και κυπουρών σε νομίζουσα έλεγε. Που έτυχα στην αιώνιο ζωή, που έκλεισα στον επιθρόνι χερουβή. Οι γαρτοσοφυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή τον Κύριο που δότε μη ή συνεμή κρεβά.

0: Κύριο Δαβίδ τον τόκο σου, πανίμνητε Θεοτόκε. Κατέβη γαρός ιετός επιπόκων, ο λόγος εν τη γαστρή σου. Και ευλάστησας άνευ φοράς, γη αγία του κόσμου την σωτηρία. Χριστόν τον Θεόν ημών, η και χαριτωμένη.
1: Ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε επίλα των Χριστών και τους εχνούς αυτού αορασία πατάξασαν.

0: Συνέβη Σημαίων την γέν έγερσιν, την ένθεον αθάνατε Κύριε, κατέβης γαρός η νεκρός εν το τάφο, ο λύσας άδουτας πύλας, ανέστης δε ανεφθοράς ως δεσπότης του κόσμου η σωτηρίαν, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη.
1: Εν ηλικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θεότο και Παρθένε, ηκέτευε τον Υιό Σου, τον εχουσίως προσφαγέντα εν θερό και αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν τον Θεό όνειμον, σωθήνε τας ψυχάς.

0: Υπεπιθώτες επί Κύριον εχθροίς φοβεροί και πάση θαυμαστική ανογαρουρώσιν.
1: Εν ανομίες χείρας αυτών οτων δικαίων κλήρος, επίκουρον σε έχος ότερου χεκτίνει.
0: Δόξα Πατρί και Υιό

Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμεν, η προσκυνήση μεν Άγιον Κύριον Ιησού, τον πόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μιλούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλου, κείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα σε Χριστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η του γαρίζει δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Οι απαντός ευλογούντες τον Κύριο, τιμούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας διημάς, θανάτω θα ανακρινώνησε.

0: Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου.
1: Απόδοσμη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με.
0: Κοιτάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσαι.

0: κατοικημένη και τεταπεινωμένη ο Θεός μου και εξουδενώσει.
1: Άθνον Κύριε, την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ.
0: Τότε ευδοκίσεις της Σιέν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Τότε ανήσουσιν επί το θυσία.

Γιάννης, της Αγίας Μητρός ημών μακρύνης, το Σίου και Θεοφόρου Πατρός ημών δύο, και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών 630.

0: Εκτεταμένες παλάμες επί σταυρού πατρικής επλήρωσας ευδοκίας αγαθέ Ιησού τα σύμπαντα δύο επί νικίων οδύν σι πάντες άδωμε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φόβος Υιός θεραπαίνης η τελευτή προσταρτής απρόσιση το δεσπότη της ζωής. Δι' αυτής βραβεύονται η μήνα τελεύτη των ζωήν και την Ανάσταση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τον εαυτής δεξαμένη δεμιουργών, ως αυτός η θέλησε εν εξασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκουμένων αγνή το κτισμάτων αλήθως σε δίχτης δεσποινά.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ή των πατέρων ευσεβήσω μη γυρίσει κρατηθήσα ποτέ. Κατεύσυχους όντως τον σωτήρα όρισε. Αδιαιρέτης φύσες είναι ένδυση της του Θείου Πατρός Κυρίλου διδάγμαση. Βαίνουσα σαφώς και μένουσα.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, 600 αριθμός 300 ευσεβεστά των ανδρών. Την ευτυχούς πλάνην και σε βύρου αίρεσιν καταβαλώντες έφτασαν εν δυσίτες ουσίες Χριστόν κηρύττωμεν βαίνοντες έπεση Κυρίλους του Μάκαρο.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ομοι κηρύττων εν δυσίτες φύσες και ενεργίες Χριστόν τον του Πάτρος Λόγων σκήτρην αυτό ανάθεμα. Η γαρ τετάρτη σύνοδος των Αγίων Πατέρων εν φρόνος ούτως εθέσπισε

0: γαστρή χωρίσασα, αγνίδε διαμήνασα, Θεότο και Μαρία. Διό σε πάντες γερέρωμεν, την μετά Θεόν προστασία νημών.
1: Μου και στην Άγιο σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου άγαθε, και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, Θεόν σταυρούμενος αρχή καθ'

0: Αγία Αναστάση σου Κύριε, θανάτω θάνατος λυθείς και καιδήλαιος άπνος της ζωής γαρμιφέρον, την εν Θεόν προσβολή νεκρούται ο ισχυρός και δωρείται πάσιν η Ανάσταση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς του Θείου τόπου σου αγνή, πάσαν φύσεως τάξην υπερβαίνει το θαύμα, Θεόν γαρ υπερφυός συνέλαβες εν γαστρή και τεκούσα μένησα υπάρθενον.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ή της Εβύρου ανεδός ενευρυνόμενη λόγης της Υιού θανατηφόρου εμπλέης. Κατεσχύνθητε αΐ αποχωρούντες άπαντες της Εκκλησίας όσπερ, λύκη και εκεί.

0: θυσίες και θελήσεις ιδιτής και ενεργείες σέβομαι. Την του Σεβίρου πλάνην όθεν εις τέλος τροπούμεθα.
1: Δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, δεύτε Σεβίρου ευτυχούς και Ιακώβου την πλάνην Θεοδόρου Διοσκόρου συν τούτης. Αποθώμεθα τρανός την δε τετάρτην σύνοδον των ευσεβών πατέρων μελψωμενθή εν άσμασι.
0: Την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των χερουβήμ και σεραφείμ εδείχθης υψηλωτέρα Θεοτό και συγαρμόνι εδέξω των αχώρητων θεών εν σιγαστρία μόλυνται, διόπιστη σε πάντες.

0: πόνο.
1: Αμήν τη ζωαρχική παλάμη του στεθνιώτας εκ των ζωφερών και θυμών ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι, υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμε σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμο λυτρωσάμενος εκ των βελών του όφεως και ως μόνος δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενος ημάς όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή σου διείς έσωσας ημάς ως Θεός του παντός. Φωστήρες υπέρλαμπη της αληθείας Χριστού το κόσμο εδείχθητε επί της γης αληθώς, πατέρες μακάρι, τύξαντες τας αιρέσεις των δυσφήμων γλωσσάλγων, σβέσαντες τας φλογώδης των βλασφήμων συγχύσεις, διός ιεράρχε Χριστού, πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Καχύδεξε δέσποινα τα σοι και σοι εσημών και ταύτας προσάγαγε τόσο Υιό και Θεό Κυρία Πανάμωμε. Λύσοντας περιστάσεις των εις επροστρεχόντων πρώινων μηχανάστε και κατάβαλε θράσος των απλυζωμένων αθέων κατά των δούλων σου.
1: Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών των πειρασμών των κλειδονή το ευδιολημένη σου προς δράμων βοή.

0: Της Μενήλης την Αράν, την Καθημόν εξήλειψα, στη Δελόγχη νητόμενο στην πλευρά. Αδάμ το χειρογραφόν διαρρήξα στον κόσμο, ηλευθέρωσα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Αδάμ κατενίνεται δια πάτης τερνιστής προς το του άδου βάραθρον. Άλλο φύση Θεός τε και συμπαθής. Κατ' ήλθες προς έρευναν και επόμον βαστά σας συνανέστησας.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς υπάναγνος δέσποινα η τεκούσα της βρωτής των κυβερνήτην Κύριων των παθών μου των άστατων και δεινών κατέβλασον τάραχον και γαλήνην παράσκου την καρδία μου.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών δύο επιστολέ Κυρίλου επρόστο σου κενών. Αποστάλησε ποτέ ο άστον πρόεδρον ελέγχου συνάπασαν την σεβίρου πλάνην ευσεβώς Χριστόν κηρύττουσε.
0: Δόξα

0: σε βύρου την αίρεση του άνου τρεπόμενος δύο πάντες τούτου της διδάγμας είναι μένομεν.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν παρθένων σε και αγνήν θεογεννήτωρα ένδοξον Μαρία η ευσεβής Κυρίως κηρύττωμεν εμφράτοντες δυσφημών εστωρίου στόμα διοσκόμενον.

0: ημίν των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα η Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνε. Ή και χιτών αφορούσα της αληθείας των υφαντών επισάνω θεολογίας ορθοτομή και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βοώσεις, ο διψών αρχές το πρόσμε και πεινέτο, ο κρατήρ, ον φέρο κρατήρεστε της σοφίας, ούτω το πόμα αληθείας λέγου, λόγου και κέρακα, ίδωρου προχαίου αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πείνον ονήν Ισραήλ, Θεόν οράφθεν γόμενο, είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκυλίω μου. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πλην μου άλλος σου και στην όλους. Εν δεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται και εν έσουση της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Τη 13η. Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Φρονούς αδελφά της αδελφής Μακρίνα, τούτης αδελφά συγκατοικής και πόλων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Τεσσαράκοντες συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοδόρου του κατά την Λάβραν του Αγίου Σάββα Ασκήσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου του Νέου Ομολογητού. Και αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Πόλου νοητού αστέρες ελασφόρια πτήσιν ημών φωτίσατε νηθρένες. Και στον Αγίων Πατέρων πρεσβευτών.

Πνεύματος εξφενδόνισαντες του της Εκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ως προς

Θεούς Πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτό προς την αληθινήν πίστην πάντα

κυκλίση πολιτεύτης, της δόξης του πνεύματος πηξιονόφθης σεπτών, πατήρι μονόσιε, σίγαρ θαυματουργίες, ιερές διαπρέπων, ενδόξος ενουσίες,

0: Αγία. Αυτώντες οι και εσύ, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον Διόδημο, εστεύτης η κορυφή, εξάφρονον υπέμεινας υπέ Χριστού του Θεού, μαρτύρον πρωτό άθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξαν μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν μου εκδισόπια ή υπέρ των ψυχών ημών.
0: Τον πανέφημον μάρτυν Χριστού Γεώργη,

ουρανός αγαθή, εις την βοήθεια ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηγεσίαν.

Υιός ότι εξέστραφτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω άρτεμαν προσε ητυχικών, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολη, εκεί γαρ και κρυκά παραχυμάσε. Ζηνάν των νομικών και απολός σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε ημετε μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστης.

0: Κύριε και αγαθό και ζωπιός με
1: μη
0: Ιησούς τον τρισάγιον τον όλο υποδεξόμενο τον Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγιο Άγ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουράνου και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων τον όμο. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινών, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσεν. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφένης και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς μου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Πάτε ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέλει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών,

εγκαθέσει το αγιάσαι μα, ο άνθρωπο τη κατήμηνο και όδη με ώρα των συνών, καταξίωσον κατεάωση ρή. Μετά δουν εμεί το χάσμα τόσο και το τιμή αίματο στη δημόσια.

0: Αγαλλιάστε δικαίων Κύριο της ευθές υπεπιένεσης. Αλληλούια.
1: Ζέσεις. Κύριος ο Δήμος Αξιωσόν με δε τους των Αγίων Σου μυστηριών μεταλήψεων της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιθυμία του παραπλήτου πνεύματος και επιθυμία τους ιερούς Σου μαθητάς εργασάμενος, δόχειον καμέτης από τον άνθρωπο ανεπενέδειος. Ο μέλλον πάλι έρχεσαι κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόξω καμέ προϋπαντήσεσαι εν εμπέλες, το ποιητή και πλάσμα μου στη φάση της Αγίης Σου. Κύριε ατελευθύντος δοξολογώ και ανυμνώσω, συν τον άρθρο του Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και στο ποιό σου πνεύματι, νύν και ίδιο σου σώνα στον αιώνα να μη. Πρώτο Θεό του Ναού σου παρέστε και τον δεινόν λογισμό μου θα πείσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός του τελώνει δικαιώσας, και θανανέρε λύσας και το ληστή παραδείσου, πύλας ανοίξας, άνοιξόν και τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου την πόλη και την εμόρου. Η μέρα του προσπέσου αψαμένη ευκαιρόφινη ασύνδια με. Η δε του στου αχράτου πόδε κρατήσασα. Η λύση των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δεν ελεηνώ όλο το σώμα των μου δέξα σε μήκρο τα πνευματική. Αλλά δέξε με ω περικύλια και φωτισόν μου. Τα τη ψυχή σε συντηρία. Καταφλέγω με τι αμαρτίε εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο θεκούσισε και των επουρανιών δυνάμεων. Ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων να μην. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσον, ο πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι του το αυτό έστει το άγνωτο σώμα και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμος. Δέομαι όμως ο ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παρατώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενόγκα ενέργο, τα ενευνώσει και αγνία. Και αξίωσον να κατακρίτως μεταβεί των ακράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Και του βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, λασουργέμινος με την εξουσία, πύργα λιπάρτους αναψιούς πλέγων, αλλού κάθαρον εκ πάσης με κυρίτως. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Κύριε Θεού κοινωνών με παράλευε, που μη γάρτισε χρήσου το μυστηριον ύπο, κλιμάσει τόσο, καθάμενο Ιούδας, αλλούς ο Χριστής ομολογώσεις, χρήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργό να είμαι αφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπους γαρεστήκους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν ουτρέφει ξένος. Έχετε σας πόθω με Χριστέ Κύριο, στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφρυξου, Κύριε, ήρωτας αμαρτίας μου και πλησία της εσύ κρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκητών μεγαλύνω αγαπέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότσι των Αγίων σου, πώς εισελεύσω με ο ανάξιος. Εάν θα τολμήσω στην εισελφήνη στον υπόνα, όχι τον με ελέγχει ο κιουκέση του γάμου. Και δέσμος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, το ρίγο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εισκρίνω μου γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλυσκάθαση και αγιασμό ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλεία. Έμεινε το προσκολάσιο το Θεό αγαθόν εστί, κήθεσθε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Υιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου το μυστηριον ύπο, που φίλοι μας

0: Θεοδός ο κατάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, πνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία Σου.
1: Γαλλιώστε δίκαιοι.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών πόρους μέρα κατηξίωσας ημάς των κοράνιος και θανάτων μυστηρίων. Όρθω το μισόν ημών την οδόν στήριξον ημάς εμφούς πάντας πρίσον ημών τη ζωή. Ας πάλις ημάτων δημοτευχές και ηκεσίες εν δόξη του τόπου και η Παρθένου Μαρία.

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επερεπία του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τη ιερεύση, τις άρχους ηρμόντος στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε γαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων.

0: Έλεος αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρητη και την ακροτεία πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων από ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης Αθλίσαντος, προστάτου

0: και ο Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Μητρός ημών Μακρίνης, το Σίου και Θεοπόρου Πατρός ημών Δίου του Θαυματουργού και των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν τη Χαλτιδόνη Τετάρτη Οικουμενική Συνοδόν, τη μνήμη εορτάζουμε και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς, εορτάζουμε σήμερα, βόμαστε την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Έλαβε μέρος στη Χαλκιδόνα το έτος 459, Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Η Οικουμενική Σύνοδος είναι η σύγκληση για ένα σοβαρό δογματικό θέμα όλων των επισκόπων. Να θυμόμαστε ότι στην Εκκλησία τη δική μας, την Κατανατολή, δεν έχουμε Πάπα, που είναι υπεράνω όλων των επισκόπων, των Μητροπολιτών, αλλά όλοι οι επίσκοποι, είτε είναι επίσκοπος Πατριάρχης, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε επίσκοπος σε μια μικρή πόλη, όλοι είναι ίσοι και σε μια σύνοδο έχουν την ίδια ψήφο. Η ψήφος του Πατριάρχη δεν είναι ανώτερη από ενός επισκόπου σε μια μικρή πόλη. Έχουμε την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Θυμόσαστε την πρώτη σύνοδο, τη Δευτέρα, την Τρίτη, το θέμα ήταν η θεότητα του Χριστού. Αν ο Χριστός είναι όντως Θεός, είναι ίσως με τον Πατέρα Του, ομοούσιος, ομόδοξος, είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Και επίσης εδογμάτισαν και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό Θεός και μέλος της Αγίας Τριάδος. Στη Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε να κάνουμε την ανθρωπότητα του Χριστού, με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί τότε, ο Διόσκρος, ο Σεβίρος, ο Ευτυχής, που έλεγαν ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού αφομοιώθηκε από τη θεϊκή φύση. Ή κατά άλλους κάποιοι έλεγαν πιο ήπιοι ότι ναι, είχε και ο Χριστός ανθρώπινη φύση, αλλά ήταν ανενεργός, δεν ενεργούσε. Και είπαν οι πατέρες, αν είναι έτσι, τότε εισμάται η σωτηρία μας. Αν ο Χριστός, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έπαθε εθελουσίως, τότε και εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε. Και έτσι έγινε η σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που είπε απλά πράγματα, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, όπως εμείς, αλλά έχει δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μάλιστα χρησιμοποίησαν τέσσερα επιρήματα για το πώς συνυπάρχουν, πώς ενώνονται οι δύο φύσεις του Χριστού. Αδιαιρέτος, ατρέπτος, ασυγχύτος και αναλυώτος. Το ένα κάπως αναιρεί το άλλο για να δείξουν ότι είναι μυστήριο πώς το ίδιο πρόσωπο έχει δύο φύσεις. Και δώσαν κάποια παραδείγματα απλοϊκά, δηλαδή λέει, όπως έχουμε ένα δέντρο και πέφτει ο ήλιος πάνω και λάμπει το δέντρο, κάπως έτσι το δέντρο η ανθρώπινη φύση, ο ήλιος η θεϊκή, ή όπως έχουμε μια σιδερένια σφαίρα και τη βάζουμε μέσα στη φωτιά και πυρώνει η σφαίρα και γίνεται κόκκινη από τη φωτιά, κάπως έτσι η σφαίρα, η ανθρώπινη φύση, το σίδερο η ανθρώπινη φύση και η φωτιά η θεϊκή φύση. Εν πάση περιπτώσει, να θυμόμαστε αυτό, ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, δύο φύσεις. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα, να το επεκτείνουμε και λιγάκι, ότι μακάρις λέει αυτός ο οποίος έζησε την πίστη, είναι Άγιος, αλλά μπορεί να διδάξει και την πίστη. Και συνεχίζει και λέγει ότι αυτός λέει που θα λιώσει έστω και ένα γιώτα, το γιώτα ήταν το μικρότερο γράμμα της εβραϊκής αλφαβήτου. Ένας λέει που θα λιώσει και ένα γιώτα, λίγο από την πίστη μας, αυτός θα είναι ο ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών. Ελάχιστος σημαίνει θα είναι στην κόλαση. Ο ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε κάποιους που λένε ναι, Ορθόδοξοι με πιστεύω, αλλά δεν παραδέχομαι αυτό. Είτε τα δεχόμαστε όλα, όσα λέγει η Εκκλησία μας, το Ευαγγέλιο και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, είτε δεν δεχόμαστε τίποτα. Να θυμόμαστε ότι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι έχουν το ίδιο βάρος, την ίδια βαρύτητα με το Ευαγγέλιο. Αυτά που εδογμάτισαν οι πατέρες μας. Και συνεχίζει ο Χριστός εκεί στο Ευαγγέλιο και λέγει, να είστε, λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, όταν ανάψουμε το λιχνάρι, να το βάλουμε κάτω από το τραπέζι, Το λιχνάρι πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι για να φωτίζει το δωμάτιο. Έτσι λέγει εσείς, να είστε φως μέσα στον κόσμο για να δοξάζετε ο Θεός από τα καλά έργα σας. Να θυμόμαστε αυτό, τα καλά έργα μας. Και τελειώνουμε πάλι με αυτό το ωραίο που είπε ο Χριστός, λέει να είστε φρόνιμοι σαν τα φίδια και ακέραιοι όπως τα περιστέρια, τα τριγόνια. Τι εννοούσε με αυτό? Το φίδι, έχουμε πει, όταν απειληθεί, πρώτα-πρώτα προστατεύει το κεφάλι του. Έτσι και εμείς, να διατηρήσουμε την πίστη μας, αυτό σημαίνει φρόνιμοι ως οι όφοι, το να διατηρήσουμε την πίστη μας αναλύωτη και ακέραιοι ως περιστερές όπως τα περιστέρια, γιατί τα τριγόνια θεωρούνται έτσι καθαρά, αγνά ζώα, έτσι και εμείς να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Δηλαδή δύο πραγματάκια, την πίστη μας και τις εντολές όπως μας τις έχει αποκαλύψει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο Του. Καλή σας εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Λάτε για τον Αντίδωρο, δύο γραμμούλες παρακαλώ και να εξεχόμαστε από τα πλάγια.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μαέγα και τάδε θερμός σε ψυχής θεολέγια. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.
2: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, του υπαρχός μου των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστα των αγιασμάτων σου καθησίω σας. Ευχαριστώ σε την έθνο να με τα λαβή των αρχάντων και των ουρανίων δωρεών καθησίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αγαπανών, τίτια αναστάς και χαρισάμενος, συνήθα, φυκτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, και επευεργεσία και αγιασμών των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστα τάφτα καμή ησία συν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οχαμών της πλωδίας μου, εις ειρήνην των δουλειών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιβλήσιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλακόμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μηχέτη εμ' αυτό ζώνας, είτε η μετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το πίδε δύο απάρασε το πίδι ζωής αιωνίου στην αίδιο μου την πίσω ανάπαυση. Εν θα τον εωτα ζώντον ήθος ο ακατάπαυτος και η απέραντος ειδονή των καθορόντοντος του προσώπου του κάλους το άρρητον. Σιγαρή το όντος εφετών και η ανέκριτος ευπροσύνη των αγαπώντος εχριστέ ο Θεός ημών. Και σε ύμνη πάσα η χτίση εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύσον αιώνων και δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσκου μια αγαθής και επί την εταλήψη των ακράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φυλάχω και φυλαξών με το τη σκέπη σου και το περίβο σου σκιά. Και δώρησέ με μέχρι σε σκάφης μου να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων του εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνων. Σιγαρή ο άρθος της ζωής επικεί του αγιασμού δοτή των αγαπών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστοφύλλη μη τάκας είναι ακουσίως όπου υπάρχουν και φλέγουν αναξίως. Μην καταπλέξει με μη μεταστηγέ μου. Μάλλον διέλθω μελών της ηθέσης πάντως αγνούσιν έχουν στις καρδίαν λέξω διακάθωστε με όλο μου θεσμάτων ψυχήν κάθερον, αγίας μου καστρένας βασιγνία στήριξον ως θέης άμεση στη σοφού της αραφή πεντάδα όλων με το σώσει καρφύλο σου κόβω αείς και επεκτήρητη και φυλατέ με εξπαντός έργου και λόγου της υπερφόρου κάθεντσε και κάθερε και ρύθμιζε κάθεντα συνέτιζε και φετιζέ με. Δείξω μέσω σκύνομα πνεύματος μόνο και μη και της σκύνομα της αμαρτίας. Δίνωσον εικόν εισόδου κοινωνίας ως πείμε φέρνει πάσχα λόγος παμπάτος. Πρέζει φέρος οι πάντες υγειασμένους της αξίας βίαστε των ασωμάτων, των προδρομών σου τους αυτούς αποστόλους, προστείτε συνάχρητον αμήνητες, πάντα του καθένα που αναδέξει και στέλνει και του προσφέρει σε λάθη. Σιγάρι πάει Στην ευδοξιών της εις δόξης πρεσβείας της Πανακράτου σου μητρός, και πάντα στον τον Αγίο να μην. Παναγία Δέσποινα Θεότο και του Χριστου της σκοτισμένης του ψυχής, η ελπίσης σκέφτηκε τα πηγή παραμυθία του Αγαλιαμάν. Ευχαριστώ σου την Θεό Σας με τον ανάξιο κοινωνό γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλήθεια ακούσα το αληθινό φως που της όλων του να είναι στους ομούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποιήσεων με το θεθανατωμένο και αμαρτία. Η το λέει μόνος Θεού φυλάχτου, η σμήτηρα λέει σώμα και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και τα πούμεσαι με τις διανοήμασή μου και ανάπτυξη μου και συνολοσίες των οπισμών μου και αρχείο σώμα με την εκκλησία της να αγνοήσα κατά την προσυκοδέλη και τον αγκράδο της κυρίου των αγγελισμών. Θυσία συνθηκής και σώματος και παράς που μηδάτη με τα νύρια και εξομολογήσεως ζωή μνή και δοξάδηση. Πάσα στα συνέρες της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες. Αμήν.
0: Είδα πολλής πάνω σου δέσποτα κατά το λίμνο σου πηρή, ότι τον Ιωσταμίδο σωτηριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο μάτι ο λόγος από καλοσυνθνό και δόξα λαό σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος της Κυρίως, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος της Κυρίως, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος της Κυρίως, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς.

0: επίσκεψη και η ίδια τη ασθενεία ημών ανέκει εν το όνομα τόσου, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και Αίγιε του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ουρανίσαι και στήθη το όνομά σου, επέτειο βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σε ουρανό και λυπητή και στον άρτον ημών των εκκλήσεων δώσουν εις σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήνε τους οφειλάτες ημών. Και εμείς ενέγγεις ημάς του πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πανηγού.
1: Ιησού έστει η βασιλεία του, και η δύναμη και το όξο του Θεός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην διαεί, και εις τους αιώνας ημών.
0: Αμήν, του στόματός κοθάπη, που σώσε κλάμπτες ατάρι στην οικουμένη απότσε, αφιλαργυρία στον κόσμο της αγώσιν απέδεκτο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σε πρόγκης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη, χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεός, οφείνε τα στιχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εκ των ουρανών εντέξω την Θείαν χάρη, με διατροσόν κυλαίων πάντα στάση, προς την μία Τριάδα των ένα Θεών. Ιωάννη, χρυσόστομε, που μακάρις Θεός, η ύπαρξή σου θυμούμεσαι, η Πάσχα, η καθηγητή σου στα θεία σαφών. Και

0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμή ο τέρα των χερουβήν και δοξωτέρανα συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρτη ο λόγο και κούσαν την όντω θεατόκο σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτε.
1: Δόξα σου θεάσου και σου δόξα σε. Που αναστάσει του τρόπου. Χριστός ο Δημός Χρησμό, τες πρεσβείες της Παναθρόνου και Παναμόπου Γιέση, Υιός των Αγίων Θόξων, και επαλευθύνων Αποστόλων, των Αγίης, των Θεός Συμών, Ιωάννα, και της Κόπου, του Σταμιγόλεως, του Χρυσοστόμου, του Κυριέου, του Γέννου, του Ρέσσαμου, του Πάνου, του Κυριέου, ελέησε και σώσε μας ο Ιωάννας του Θεάτου, του Στυλικών, του Αγίου του Θεμιών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασία.

κάθε χρόνο η Εκκλησία μας γιορτάζει μετά την ουσία εκείνη Αγία Ευθυμία των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων. Βεβαίως ο αντίπαλος κατά της πίστεως πάντοτε είναι και οπωσδήποτε καμουφλάρεται και θέλει να σκορπίσει τα πρόβατα από την ορθή πίστη. Η αιρετική είναι εκείνη πραγματικά άλλο αμαρτωλός, άλλο αλόθρησκος και άλλο αιρετικός. Ο αιρετικός δεν έχει θέση μαζί μας. Ο αλόθρησκος, δώσ' το καλό παράδειγμα και θα δεις που θα γίνει και πιστός. Πιστότατος θα γίνει. Αλλά ο αιρετικός, επειδή γνώρισε και θέλει να αρνηθεί, γιατί η οσφορική ιδέα του το έγινε όπως κατά την χρήση του ή κατά τα όργανα του, και οπωσδήποτε ο Ιωσφόρος είναι εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν ο αιρετικός δεν πρέπει ακριβώς να βρει έδαφος ούτε σε διάλογο, ούτε σε κάτι περισσότερο, ακόμα και πολύ περισσότερο και στα αιρά και όσα στα μυστήρια. Δυστυχώς λιγάκι, κάθε εποχή επαναλαμβάνω υπήρχαν αυτά τα πράγματα, αλλά και σήμερα όμως υπάρχει μια χαλάρωση, την οποία δεν ξέρω από πού η καταποίηση αυτή ή οι ίδιοι ακόμα δεν έχουν την πίστη. Που έχουμε, θέλω να κάνω συναλλαγές, συνομιλίες, δεξιά και αριστερά με αιρετικούς. Τους πιστεύουμε αυτούς τους πατέρες που σήμερα τους γιορτάζουμε. Πιστεύουμε και την Αγία πραγματικά εκείνη η οποία θα σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Άμα πιστεύουμε τότε τι, έκανα λάθος εκείνη. Θα κάνουμε διάλογο εμείς σήμερα. Είναι λάθος για μένα. Λάθος ας απευθύνουμε όταν πρόκειται η αίρεση και στον Πατριάρχη απευθύνουμε ακόμα και όχι. Άλλο να τον κρίνω, να κάνω κρίση για σφάλματα, για δυναμίες και για κουτσομπολιά, και άλλο είναι για αίρεση. Οι συμβιβασμοί αυτοί που πάνε να γίνουν σήμερα, οι κομμουνιστές, δεξιά και αριστερά, είτε προτεστάντε, ακόμα και χίλιες τα πάντα, θα είναι τι, μια κράμα και ζήσει ο κανένας όπως θέλει. Τα πράγματα αυτά είναι τι, καλούμεθα να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μην παρασυρώμεθα. Μην αφήνουμε ακριβώς τι, δεν φτάνει ότι εμείς παρασυρώμεθα. Τι μας θέλουν τα παιδιά. Και να είναι τι, έχουν συνείδηση ότι εκεί μας οδήγησαν οι μανάδες, εκεί μας οδήγησαν οι πατεράδες, εκεί είδαμε τους παπάδες, εκεί είδαμε τους χριστιανούς. Πού να πάει λοιπόν εμείς. Γι' αυτό λοιπόν, η Εκκλησία είπα γιορτάζει σήμερα μια οικουμενική σύνοδος η οποία καταδίκασε τον αιρετικό. Λόγω του ότι υπήρχε λογομαχία και πάλι και την Αγία ακριβώς την Αγία, που την είχαν όντως τι και εκείνη την πίστευαν, είπανε δεν βάζουμε τους δύο τόμους μες στο φέρετρο, μες στα λείψανα να μας αποδείξει και η Αγία ποια είναι η σωστή πίστη. Και έβαλαν και σε τρεις μέρες άνοιξαν και βρήκανε το βιβλίο των αιρετικών στα πόδια της, των Ορθοδόξων στην αγκαλιά της. Τώρα τι θέλουν σήμερα να παρουσιάσουν. Τους πιστεύουμε ναι ή όχι. Και αν τους πιστεύουμε γιατί τρέχουμε να πάμε και βρούμε να πάμε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα λιγάκι κάπου. Νομίζω πρέπει να φρενάρω. Όχι να προλάβω και αφορισμό ακόμα να δειχθείς. Μη φοβάστε τον αφορισμό όταν πρόκειται η αίρεση. Γι' αυτό λοιπόν, μας χρειάζεται ξάρτητη. Αλλά θα με βοηθήσετε το να μπω στο Ευαγγέλιο. Με την προσευχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου. Λέει ο Χριστός, εμείς είστε το φως του κόσμου. Προσέξτε τώρα. Η τιμή που μας κάνει, κατά χάρη εκλεκτός λαός του Θεού, όλη η Ορθοδοξία, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ορθοδοξία.
και μας καλεί ακόμα τι, να έχουμε τέτοια μηνύματα, τέτοια βιώματα, τέτοια ζωή πραγματική, που να δώσουμε μηνύματα στον σύγχρονο κόσμο που είναι τόσο σκοταδιστή και τόσο φρεντολόγος και τα πράγματα τι, φως. Φως να δούμε πώς περπατάμε. Φως να δούμε πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Γιατί φτάσαμε τι, χειρότερα από τα θηρία. Χειρότερα από οτιδήποτε άλλο περισσότερο. Κατασπαράσει ο ένας τον άλλο. Συκοφαντεί, κρίνει, δικάζει, καταδικάζει, τα πάντα μανώ. Και ακόμα τι, και σφάζει και πολλά και όργανα. Τι άλλο περισσότερο. Υπήρχε καμιά φορά τέτοια, τύπο να πουλήσουν τα όργανα ενός ανθρώπου. Και προσέξτε λιγάκι. Τώρα κλέβουνε παιδιά λευκά. Φοβούνται από τους μαύρους τώρα. Γιατί έχει πληθυνθεί πάρα πολύ το AIDS εκεί. Και δεν ξέρουν τα παιδιά θα έχουν, θα είναι καθαρά. Γι' αυτό λοιπόν και κυνηγάνε και κλέβουν τι. Λευκούς. Αυτό το πράγμα. Είμαστε το φως του κόσμου. Η τιμή μεγάλη. Αλλά και η ευθύνη όχι λίγη. Και απευθύνεται προς τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται ακριβώς να έχω τι, ταπεινολογίες. Δεν χρειάζεται να έχω ευσεβοφάνεια. Δεν χρειάζεται, τι, μου χρειάζεται η πίστη, η ορθόδοξη, η αγάπη, η σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και η έπρακτη ζωή να δείξω αυτό που πιστεύω, να το δείξω με τη ζωή προς τον συνάνθρωπο. Τότε είμαι ορθόδοξος. Με λόγια δεν είμαι. Και γιατί κλείνεις τον πάτο κάπου έτσι. Όποιος με ομολογήσει, ναι, ελάχιστον κλείσει. Όποιος ποιήσει και διδάξει, μέγας κλείσει. Και εκείνος που θα διδάξει και θα πράξει, αυτός πραγματικά είναι μέγας. Γι' αυτό λοιπόν. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και πάλι. Ότι ούτω λαμψάτω το φως ήμουν έμπροστα των ανθρώπων. Όπως είδους ήμουν τα καλά έργα. Και αν το ξέρεις τον πατέρα μου, το είναι σου εμείς. Όχι παχιά λόγια. Όχι όμορφα και ωραία και υποκρισίες. Όχι να πλωτήσω με το ράσο. Ούτε να καλοπερνάω με το ράσο. Ούτε να γράφω ακόμα και λιμουζίνη με το ράσο. Και να πω ότι να είναι τον έγκαμο είναι διαφορετικό άνθρωπο. Του λέω. Α, τον έγκαμο. Αφού τάχτηκα εκεί. Δεν εμπιστεύομαι εκεί που τάχτηκα. Τότε ποια είναι η πίστη μου. Δεν είμαι τι. Υπηρέτης, δούλος, αλλά και ελεύθερος, με δύναμη, κατά του κακού και κατά... Γιατί, γιατί το φοβάμαι, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Τα πράγματα καθαρίσουν τα πράγματα. Θα μας λείψει πλέον η υποκρισία από πάνω μας, αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Πρέπει να δείξουμε έμπρακτη αγάπη. Πάρα πολλές φορές, και ακούγεται και μηνύματα, φταίει εκείνη, φταίει εκείνη. Μόνο εγώ δεν φταίω. Μόνο εγώ δεν φταίω. Και ύστερα, αν το πάρουμε κι αλλού. Τα πρόβατα σήμερα πραγματικά τα τετράπεδα πρόβατα. Έχουν μπει ορισμένοι λύκοι μέσα, όπως έχω ακούσει από τζουμπαναρέους. Ο τζουμπάνος λοιπόν, δηλαδή μη ομπρέλα και μη κόχα. Τζουμπάνος που να αγαπάει τα πρόβατα. Ζουμπάνος που να σφυρίζει με τα πρόβατα. Ζουμπάνος που να δεκαβατορίκω με την κλίτσα. Όχι να φοβάται. Μπήκανε λύκοι που δεν έχουν βρώμα. Το ξέρετε. Παιδες, έχω κάνει και σε αυτό το πράγμα. Έχω κάνει και ζουμπάνος. Ο λύκος μυρίζει. Βλέπει μακριά. Το σκυλί δεν βλέπει μακριά. Αλλά μυρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει μυρωδιά κόσμησης. Και τα ίδια ζώα ακόμα, μόλις νιώθουν αυτή τη μυρωδιά, φροντιούνται και ειδοποιούνται και αναμείνονται. Και αν ακόμα είναι σε μεγάλα ζώα όπως είναι τα γελάδια, μαζεύουν την κύκλο, βάζουν τα δίδυτα στη μέση για να παλέψουν. Σκεφτείτε τι μέτρα παίρνουν τα τετράποδα ή τα δίποδα ακόμα. Και εμείς που ακριβώς πούμε τι, άνθρωποι που είμαστε κάθε εικόνα, που έχουμε ψυχή, που έχουμε τέτοια ανάπτυξη που να βλέπουμε τι, ακόμα και τεχνολογείται παντόλα. Ποια είναι η φρούρηση που κάνουμε από τις αιρέσεις και από διάφορα πράγματα που έρχονται. Κουπάδια, κουπάδια μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην τρεβάμε την ώρα μας. Είμαι τζομπάνος, γιατί εγώ είμαι αντρόσκυλο.
Είμαι τζουμπάνος ή δεν είμαι. Αν είμαι τζουμπάνος και φοβάμαι το λίγο, θα μας πεις. Θα παλέψω εγώ με το λίγο και ύστερα θα πέσει το πρόβατο. Γιατί τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκαν και μέσα στην Ορθοδοξία τώρα. Καμουφλαρισμένοι λίγοι. Φέρουν λοιπόν με κάποια ευσυγοφάνεια, ίσως ακόμα και πλησία και στην εκκλησία, ή ακόμα και κάνω και διάφορες υπεργεσίες, καμία αντίξη στην πράξη. Αλλά όχι γιατί αγαπάω, το κάνω για να πετύχω. Και αν το κάνω κάτι, ότι και εγώ ποιος να το κάνει κάτι να πετύχει, μην το θεωρούμε ελλημοσύνη, μην το θεωρούμε αυτό ότι έργο καλό. Γιατί σκοπός είναι αλλού. Αν το πετύχαμε, πετύχαμε. Αν δεν το πετύχαμε, αποτύχαμε. Όχι γιατί όμως είναι. Γι' αυτό λοιπόν, οι πράξεις είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά και έμπρακτο ζωή που θα μπορέσει πραγματικά να κάνει. Να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές ρίχνουμε ευθύνη στους άλλους και εμείς στέλνουμε την κοριά των εαυτών μας τι ευθύνη έχουμε. Ταχθήκαμε, δεν μας παρέσει κανένας. Ταχθήκαμε για να ζήσουμε κατά Θεό. Δεν μπορούσε να έχει άρματα τότε και μάλιστα κάνω τις μικαλούπια όπως είχαν οι άρχοντες τότε, τις να έχει ο Χριστός. Δεν έδερνε μεταχείριση. Δεν μπορούσε να έχει ένα άρμα και να είναι φουντωμένο. Έτσι και είμαι σήμερα. Δεν μπορούμε. Πάρα πολύ μπορούμε. Αλλά όταν συναγωνιζόμαστε, ποιος θα πάρει πιο τέλεια, ποιος θα πάρει πιο ακριβή. Και όταν συναγωνιζόμαστε ακόμα τι, ίσως πάμε και στο διάστημα. Δεν ξέρω. Και δείξει πώς θα πληρώσουμε να πάμε. Γι' αυτό λοιπόν, η ευθύνη είναι απάντησε όλους μας. Τα πρώτα βήματα, καμία αντίρρηση. Από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά. Παίρνει μηνύματα το παιδί. Ναι, παίρνει μηνύματα. Έχω ακούσει από γιατρό όταν πάει για έκτρωση σφίγγεται ή δεν θέλει να βγει το μικρό. Πώς το νιώθει. Όλα τα νιώθει από αυτά. Είτε έχεις καμπά, δεν έχεις καμία εξημίσω αντιπατήσει. Τον δηλητηριάζουν. Βγαίνει έξω, μέχρι να βγει από την αγκαλιά, μετά αρχίζει, οπ, όλη η ευθύνη μετά αρχίζει. Και σχολείο που θα πάει, αλλά και στην εκκλησιά που θα πάει. Όχι να πάει στην εκκλησιά για να κοινωνήσει μόνο. Θα πάει στην εκκλησιά γιατί ακριβώς θα δει αυτόν τον παπά που οποίο πραγματικά θα δει ότι τον αγαπάει, τον σέβεται γιατί φροντίζει γι' αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και ας ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας. Γιατί αρκετά άκουσα σήμερα από κάπου. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Τον εαυτό μας δεν το βάλουμε πουθενά ότι φταίμε. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν φταίω όταν είμαι άσχετος και αδιάφορος. Λιώνω τότε. Είναι έρημο μαντρόσκυλο. Κουπρόσκυλο γίνομαι. Και φέρω γύρω. Άμα δεν έχω ένα σκοπό. Άμα δεν θέλω μια μάντρα. Άμα δεν έχω κάπου. Τέλει. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μας χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν, είμαστε το φως. Μας καλεί και να έχουμε ούτω λαμψάτω το φως με μπροστά το προσωπικό. Όπως είστε καλά και ο Πατέρα του λένε τη ουρανή. Και μην νομίσετε, γιατί λένε ορισμένοι, ότι ήρθαν καταλύσει τον νόμο και του προφήτε. Ούτε ήρθαν. Αλλά πληρώσει. Οι προφήτε είχαν πολλά κενά. Και η παλιά διαθήκη και τα. Ποια είναι μία από τι μεγάλε. Να μισεί τον εχθρό σου. Να τον σκοτώσεις, να τον συγχωρέσεις, τον εχθρό σου λέει ο Χριστός. Συμπληρώνει αυτό το κενό που πραγματικά τι, δεν θέλει έχθρα, δεν θέλει αντιπάθειες, δεν θέλει ακριβώς διάφορα και ακόμα και ψευτοειδιολογίες, να το πούμε γέννηση. Γιατί αυτά βρίσκουν έδαφος σήμερα, αυτά προχωρούν πραγματικά. Και έχουν πάει στοχορισμένοι, ρίχνουν χρήμα σε όλα τα κόμματα, όποιος και να βγει, αυτός κερδίζει. Ας το προσέξουμε. Όπου θέλεις να είσαι, γιατί να μισείς, γιατί να κατηγορείς, γιατί να εκθέλεις, γιατί να μιλείς την αγάπη στον άλλον. Αυτά τα πράγματα όλα είναι τι, δική μας ευθύνη.
Το ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Άλλο σκοπό είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Για μένα είναι, αφού έχουμε τη δύναμη, μπορούμε πραγματικά. Μας αξίωσε να μας δώσει τη δύναμη. Μας αξιώνει πραγματικά. Και θα μας δώσει πολύ δυνατότητα τη δύναμη από ό,τι αντέχουμε ακόμα. Αλλά θέλει να δει. Θέλει να δει την ορθόδοξη πίστη μέσα, σωστή, όρθια μέσα και την ορθοπραξία έξω. Και να ξέρετε ότι τι. Αυτό που είπα και στην αρχή που είπε κάτω. Όποιος διδάξει, ελάχιστος χρησίσει. Όποιος ποιήσει και διδάξει, μέχρι. Αυτός είναι ο μεγάλος πραγματικά. Όταν τι, διδάσκει με την πράξη του, όχι με τα λόγια του. Η διδασκαλία είναι εκείνη η έμπρακτη ζωή. Η αγάπη, η υπομονή, η συγχώρηση. Και η πραγματικότητα. Πόσο χρειάζεται πραγματικά. Μην αφήνουμε και ζούμε με μια προσωπίδα που λέγεται. Καμιά φορά λέμε, ουι, απόκριση, βάζουμε προσωπίδα. Αν όταν βάζουμε όλο το χρόνο εμείς, όταν το χρόνο βάζουμε. Αλλιώς παρουσιάζουμε εδώ, αλλιώς παρουσιάζουμε εκεί, αλλιώς παρουσιάζουμε εκεί. Πόσες προσωπίδες αλλάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν, μας θέλει εξ ολοκλήρου. Μας έχει ετοιμάσει, μας έχει δώσει δύναμη, μας έχει μας δίνει ακόμα και ενίσχυση όταν θέλουμε ακριβώς τι, και είναι ανάγκη προς δόξα Κυρίου και προς το, δηλαδή η δόξα όταν θέλουμε, γιατί ο Χριστός λέει Θείος Ιάκωβος σε ένα σημείο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει τότε. Λες ότι αγαπάς τον Θεό, λες, τον λαθαράς, δεν τον λέει όμως, τον άνθρωπο που είναι καθ' εικόνα Θεού. Όποιος θέλει, τι λέει ο Θεός, όποιος θέλει να κάνει καλό σε μένα, ναι, ας το κάνει στον συνάνθρωπο. Και να το έχω εγώ. Άμα έχω τον συνάνθρωπο και τα έχω καλά, δηλαδή προσπαθώ, δεν ξέρω τι θα κάνει εκείνη. Να μην κάνω τα μάτια ακόμα. Εγώ πρέπει να προσπαθήσω να κάνω. Να δώσω πραγματικά τη συγχώρηση και να μην, και να μην θέλω να την εκδικηθώ. Αυτά τα πράγματα, αυτές είναι αποσκευές για τον άλλον κόσμο. Αυτή είναι η πίστη, η αγάπη, η συγχώρηση και όλες αυτές οι πράξεις οι οποίες οδηγούνται με θέρμη, με καρδιά πραγματικά προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδερφοί, καλούμεθα σε έναν τέτοιον αγώνα. Γιατί έχουμε τον οπλισμό, έχουμε την πνευματική αυτή ικανότητα, έχουμε και την άδειά του, έχουμε και τη βοήθειά του, έχουμε τα πάντα όλα. Τίποτα δεν μας εμποδίζει. Μόνο ο εαυτούλης μας. Και η δικαιολογία, ας το κάνει εκείνος, ας το κάνει εκείνος, ας το κάνει εκείνος. Ρίχνουμε το βάρος ένα στον άλλο. Γι' αυτό είπε και εκκληρότερα. Πάρα πολλές φορές είπα, μόνο εμείς δεν φταίμε. Είπαν δύο κληρικοί. Κάπου. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο εμείς φταίμε. Γιατί μετά από το γονιό, είτε στο σχολείο, είτε στην εθνική, είτε στην εκκλησία, είμαστε τι. Πολύ σημαντικό. Ας το παραπέρα που θα βγει. Γιατί για μένα και παραπέρα πρέπει να προσέξεις την Εκκλησία ακόμα και να ειδοποιήσει ότι υπάρχουν λύκοι, να τους χαρακτηρίσει ποιοι είναι, όποιο χρώμα και αν έχουν, μα όποια ιδεολογία ακόμα και αν έχουν, ακόμα και στο έφυγε είναι, ποιες είναι στο έφυγε, ποιες είναι πάνω, όλα όλα, να τα φτάσει ο Θεός. Να μπορέσει ο άνθρωπος να φυλαχθεί. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι για μένα έρχονται ως γλυκομίλητοι, βοηθάνε και λιγάκι οικονομικά και τον τελείγουν τον άνθρωπο, αφού έχει άγνοια. Γι' αυτό λοιπόν, είμαστε υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι με αυτόν που κάνει. Αν το γνώρισε και τα αφήνει, τότε είναι αιρετικός. Κρίνει τον εαυτό του, δικά τον εαυτό του, τον βγάζει έξω από τον. Από τον ύφωνα του Χριστού. Έξω από τον πίμη. Γι' αυτό λοιπόν, μπορούμε, επαναλαμβάνουμε, αν το θέλουμε πραγματικά. Και οπωσδήποτε θέλουμε ένα καλό αύριο. Γιατί δεν μας κοστάνε τίποτα. Η υπερκατανάλωση, σας λέγουμε πολλές φορές. Μόλις γεννιέται ένα παιδί σήμερα κοστά 20.000 ευρώ. Του τάφα τα εγώ, του τάφα και εσύ. Υπερκατανάλωση. Τι κοστάει το παιδί, δεν κοστάει. Πώς το γεννηθεί, πώς το γεννηθεί. Τι γραμμάτι. Πώς θα τα βγάλει πέρα αυτός. Θα φορτώσει άλλο. Θα φορτώσει άλλο. Έτσι δινόμαστε. Κύριε Πόδρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα πρέπει να τα μετρήσουμε. Υπερκατανάλωση με τέτοια ανεργία, υπερκατανάλωση με τέτοια κρίση.
ακρίβεια. Υπερκαταλάβουμε με αυτά τα πράγματα. Όσο καταναλώνουμε, άλλο τόσο ανοιγούν. Γιατί όταν λέει ελεύθερη αγορά, δεν λέει τίποτα λόγια, δεν λέει τίποτα άλλα. Λέει όπω θέλει ο καθένα δίνει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται κάπου να το μετρήσουμε. Ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας και ας μην συναγωνιζόμεστε πράγματα τα οποία που είναι τι, φαντασιώσεις. Δεν χόρτασε κανένας από αυτά. Τα αντίθετα, σοβάρι που είναι τρίπιο δεν γεμίζει. Κατήφερο όταν τρέχεις δεν μπορείς να σταματήσεις. Αυτή είναι η σημερινή. Αυτή είναι, σε αυτή την κοινωνία ζούμε και αδιαφορούμε για το κατάντημα που συμβαίνει. Θα ήθελα στον εαυτό μου πρώτα και όπως την αγάπη σας. Μπορούμε ο καθένας ένα λιθαράκι, κόκκος άμμος ακόμα, να ρίξουμε πραγματικά τι, για να χτιστεί αυτό που λέγεται νέα κοινωνία, νέα τάξη πραγμάτων που λένε εκείνοι, να αλλάξουν ό,τι υπήρχε δεν υπήρχε, είτε ηθικέθηκαν τα παντόρα, νέα πραγματική ζωή, νέα για να συγκρουστούν με αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, με αυτά τα συμφέροντα, με αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τι, τίποτα δεν κάνουν. Παγίδες στείλουν, δίχτυα απλώνουν για να τη λήξουν και να τους πούνε αύριο. Δούλεψέ με κακομοίρη να μην γίνω σαν και σένα.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Είδε στον ύπνο ότι κρατούσε στα χέρια τη θυγατέρα της αυτή, φάνηκε δε ένας μεγαλοπρεπής άνδρας που την ονόμασε Θέκλα. Είχε λοιπόν το όνομα αυτό της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης κρυμμένο Ιωσία, αλλά καθώς υποθέτει ο βιογράφος της, ο αδελφός της Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο μεγαλοπρεπής εκείνος άνδρας δεν είχε σκοπό να οδηγήσει τη μητέρα της στο να την ονομάσει Θέκλα, αλλά να φανερώσει με το όνομα αυτό τη ζωή και την ομοιότητα της προαιρέσεως που θα είχε με την Παρθένο Θέκλα. Τελικά πήρε το όνομα της γιαγιάς από τον πατέρα της Μακρίνης, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, έζησε δε μαρτυρικά κατά το διωγμό του Διοκλητιανού και του Γαλερίου. Αφού η Μακρίνα πέρασε την νηπιακή της ηλικία, επιδόθηκε και πρόκοβε στη μάθηση των θεοπνεύστων λόγων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Σοφίας του Σολομώντος και του Ψαλτηρίου, του οποίου κάθε λόγιο λεγόταν από τη νέα στον κατάλληλο καιρό, δηλαδή όταν σηκωνόταν από τον ύπνο, όταν άρχιζε κάποιο έργο και όταν το τελείωνε, όταν έτρωγε και όταν σηκωνόταν από την τράπεζα, όταν πήγαινε να κοιμηθεί, και γενικώς συνέδεε τη ζωή της με τους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν έφτασε στην ηλικία των 12 ετών, ο πατέρας της διάλεξε ένα νέο συνετό και μορφωμένο και αποφάσισε με εκείνο να την παντρέψει στην κατάλληλη ηλικία. Όμως στην περίοδο της μνηστίας, ο θάνατος τον άρπαξε από τη ζωή αυτή. Από τότε η Μακρίνα δεν πειθόταν να συνάψει γάμο με άλλο νέο, παρόλες τις πιέσεις των γονέων της και παρόλο που οι υποψήφοι μνηστήρες της ήταν πολλοί. Ισχυριζόταν πως όπως η γέννηση του κάθε ανθρώπου, καθώς και ο θάνατός του είναι ένας, έτσι θα πρέπει και ο γάμος να είναι ένας. Ένας άνδρας αντιστοιχεί σε κάθε γυναίκα, έλεγε, και εφόσον ο πατέρας της είχε επιλέξει για αυτήν τον συγκεκριμένο νέο, δεν της ανήκε πλέον άλλος. Ο Θεός θέλησε να τον πάρει κοντά του. Ο Θεός πάντα με σοφία ενεργεί και η υποταγή στο θέλημά του είναι ζωή και ευτυχία, ισχυριζόταν. Έτσι η Μακρίνα παρέμεινε μέσα στην πατρική της οικογένεια, βοηθώντας σημαντικά τη μητέρα της, ιδίως μετά το θάνατο του πατέρα, στο μεγάλωμα και τη χριστιανική ανατροφή των αδελφών της, που ήταν 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Η Ιωσία ζούσε ζωή καθαρή και άμεμπτη. Αποτελούσε δε παράδειγμα ασκήσεως της κατά Θεόν ζωής για τη μητέρα της, την οποία λίγο-λίγο προσέλκυε στην τέλεια ζωή των μοναχών. Φαίνεται δε ότι σημαντικά επηρέασε και τον αδελφό της Βασίλειο μετά τις σπουδές του στην κοσμική σοφία, στο να εγκαταλείψει την κοινωνική προβολή και τα κοσμικά ωφέλη και να αφοσιωθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά στο Θεό και την Εκκλησία του. Ανάλογη υπήρξε η θετική της συμβολή και στα άλλα αδέλφια της, ειδικότερα δε βοήθησε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του τελευταίου της αδελφού Αγίου Πέτρου. Αυτόν τον παρέλαβε από τη βρεφική του ηλικία δίπλα της και τον κατήφθηνε απευθείας προς το Θεό. Τόσο τον γύμνασε από τη μικρή ηλικία στα ιερά μαθήματα, ώστε δεν έδωσε ευκαιρία στην ψυχή του να κλείνει σε κανένα μάταιο. Έγινε γι' αυτόν πατέρας και δάσκαλος, κάθε καλού και αρετής σύμβουλος. Η ζωή λοιπόν της Μακρίνης ήταν ζωή αρετής αλλά και πόνου. Εκτός από το θάνατο του μνηστήρα της, φαίνεται ότι ένα από τα αδέλφια της πολύ νωρίς ταξίδευσε για τον ουρανό. Ακόμη στα 27 του χρόνια πνίγηκε αναπάντεχα ο δεύτερος αδελφός της Ναυκράτιος, που ζούσε ασκητικά και γυροκομούσε γέροντες ασθενείς.
Επίσης,

είχε τελευτήσει και ο πατέρας της οικογένειάς τους, Βασίλειος. Στις δύσκολες αυτές ώρες έλαμπε πάντα η πίστη και η ανδρεία της μεγάλης κόρης που στεκόταν δίπλα στη μητέρα της, βράχος ακλόνητος, που τη στήριζε παρηγορώντας την, την ανέβαζε πάνω από τη συμφορά και μαζί έβγαιναν καθαρότερες, πνευματικότερες από το καμίνι του πόνου. Πέρασαν αρκετά χρόνια και καθώς η Οσία φλεγόταν από το θείο έρωτα, αξιώθηκε να ιδρύσει σε πατρικό της κτήμα στα άνισα του πόντου, κοντά στον ήρυδα ποταμό Παρθενώνα, που ήταν ένα πρότυπο κοινόβιο για την εποχή εκείνη, φυτώριο Αγίων Γυναικών, στάδιο πνευματικού αγώνος και πνευματικής τελειώσεως. Στην απέναντι όχθη του ποταμού Ήρυδος, ο αδελφός της Οσίας, ο Άγιος Πέτρος, έκτισε και εκείνος το δικό του μοναστήρι και ανάμεσα στα δύο μοναστήρια αναπτύχθηκε αμοιβαιότητα και αδελφική συμπαράσταση και αποτελούσαν πηγή ευλογίας για την περιοχή πνευματικής αλλά και υλικής. Η μητέρα της, μαζί με όσες από τις απελεύθερες δούλες το επιθυμούσαν, απετέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του κοινοβίου. Η αρχόντισσα Εμελία άφησε τις παλιές της συνήθειες και έφτασε στα ίδια μέτρα ταπεινοφροσύνης με τη Μακρίνα και έκανε τον εαυτό της ίσο με τις άλλες μοναχές. Έτρωγε από το ίδιο τραπέζι, κοιμόταν σε όμοιο στρώμα και σε όλα τα άλλα μετείχε παρόμοια με εκείνες. Η ζωή της Μακρίνης και της μητέρας της ήταν χωρισμένη από κάθε κοσμική ματαιότητα και μιμούνταν τη ζωή των αγγέλων. Δεν φαινόταν σε αυτές ούτε θυμός, ούτε φθόνος, ούτε μίσος, ούτε υπερηφάνεια, ούτε κανένα άλλο πάθος. Ούτε βρισκόταν σε αυτές κάποια επιθυμία ματαίου πράγματος, τιμής, δόξας ή άλλου παρομοίου. Αλλά η εγκράτεια ήταν σε αυτές η τρυφή. Το να μην τις έχουν σε υπόλοιψη ήταν δόξα. Πλούτος ήταν η ακτιμοσύνη και το να αποτινάξουν σαν σκόνη κάθε υλικό πράγμα. Όλα τα έργα της παρούσης ζωής ήταν για αυτές πάρεργα. Έργο δε ήταν μόνο η μελέτη των θείων, η παντοτινή προσευχή και η ακατάπαυστη υμνοδία που γινόταν τη νύχτα και τη μέρα. Αυτό ήταν για αυτές εργόχειρο και ανάπαυση. Αν και ήταν συνδεδεμένες με το σώμα, η ζωή τους δεν φερόταν προς τα κάτω από το βάρος του σώματος, αλλά ανυψωνόταν προς τα πάνω μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Με τέτοια ζωή πέρασαν πολλά χρόνια και μαζί με τον καιρό μεγάλωναν και οι αρετές τους. Η μητέρα της Αγίας έφτασε σε βαθύ γύρας και κατά το Μάιο του 370 απήλθε προς τον Κύριο, αφού αναπαύτηκε στα χέρια του πρώτου και του τελευταίου από τα παιδιά της, της Μακρίνης δηλαδή και του Πέτρου, τα οποία και ιδιαίτερα ευχήθηκε λίγο πριν την κοίμησή της. Κατά τον ίδιο χρόνο ο Μέγας Βασίλειος έγινε αρχιερέας Κεσαρίας και αργότερα χειροτώνησε τον αδελφό του Πέτρο ιερέα και μετά επίσκοπο Σεβαστίας. Μετά από 8 έτη απήλθε από τον κόσμο αυτό και ως σε όλη την οικουμένη ονομαστός Βασίλειος. Η δε Μακρίνα, όταν άκουσε την είδηση της τελευτής του, λυπήθηκε μεν, δεν κατέπεσε όμως τελείως, αλλά υπέμεινε με γενναιότητα και αυτή τη συμφορά. Μετά την τελευτή του βασιλείου, ο Γρηγόριος θέλησε να επισκεφθεί την αδελφή του, την οποία είχε να δει πάνω από 8 χρόνια. Όταν πήγε στο μοναστήρι της, τη βρήκε άρρωστη με πυρετό και κατάκητη πάνω σε σκληρή σανίδα. Εκείνη ευχαρίστησε το Θεό, διότι πλήρωσε την επιθυμία να δει τον Άγιο πριν φύγει από την εδώ ζωή και φιλοσόφησε για τη ζωή, την ψυχή, το θάνατο, τη σωτηρία. Την επομένη
η συζήτησή τους στράφηκε γύρω από τους γονείς τους και θυμήθηκαν τους μάρτυρες προγόνους τους. Η καρδιά της Σοσίας ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη για τις δωρεές του Θεού. Εξέφραζε την αγάπη της για τον Υμφίο Χριστό και τον πόθο της να φτάσει το ταχύτερο σε Αυτόν και έτσι να ενωθεί μαζί Του. Κατά την εσπέρα σταμάτησε τη συνομιλία και επιδόθηκε στην προσευχή. Όταν έφεραν φως, ευχαρίστησε σιωπηλά, καθώς χάθηκε πλέον η φωνή της, έκανε τον τύπο του σταυρού, πήρε μια βαθιά ανάσα και με κλειστά τα μάτια και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, τελείωσε την επίγεια ζωή της. Το γεγονός διαδόθηκε στη Μονή και σε λίγο οι συγκρατημένες μοναχές που έχασαν την κατά Θεόν ελπίδα και σωτηρία τους ξέσπασαν σε τρίνο, και περισσότερο εκείνες που είχε βρει στον καιρό της πείνας τις ανέθρεψε και τις οδήγησε στη μοναχική ζωή. Το βράδυ έγινε αγρυπνία. Όταν ξημέρωσε ήλθε ο επίσκοπος του τόπου Αράξιους και κόσμος πολλής. Μετέφεραν και ενταφίασαν το λείψανο της Σοσίας κατά την επιθυμία της στον τόπο που ήταν θαμμένοι οι γονείς της. Κατά την επιστροφή ο Άγιος Γρηγόριος συνάντησε στρατιωτικό ο οποίος του διηγήθηκε θαυμαστή θεραπεία των ματιών της θυγατέρας του με την προσευχή της Αγίας Μακρίνης. Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό θαύμα που έκανε ο Θεός δια της Αγίας. Σε καιρό πείνας, ενώ η μακαρία αυτή έπαιρνε σιτάρι από την αποθήκη και το μοίραζε στους πτωχούς, καθόλου δεν λιγόστευε. Έκανε κι άλλες θεραπείες σε ασθενείς και η ίδια με προσευχή της θεραπεύτηκε από καρκίνο του στήθους στα νεανικά της χρόνια, θεράπευε δαιμονισμένους, προέλεγε τα μέλλοντα να συμβούν. Δόξασε το Θεό με την Αγία της Βιωτή και εκείνος κατά την αγαθότητά του

Στο σημερινό συναξάρι της ουσίας Μακρίνης μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε έστω και ακροθυγώς και άλλους Αγίους, συγγενικά της πρόσωπα, άλλα από τα οποία υπήρξαν έγγαμοι και άλλοι άγαμοι. Το φαινόμενο βέβαια είναι γενικότερο και αποτελεί αφορμή να τονιστεί ότι στην εκκλησιαστική ζωή και την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ζωής στο μοναστήρι ή στον κόσμο, ούτε μεταξύ αγάμων και εγγάμων, αλλά μεταξύ ανθρώπων που έχουν το Άγιο Πνεύμα και άγονται από αυτό και ανθρώπων που δεν το έχουν και άγονται από τον εαυτό τους ή μάλλον από τα πονηρά πνεύματα. Και ένα δεύτερο που πρέπει να τονιστεί και είναι συνέπεια του προηγουμένου είναι ότι ο χριστιανικός τρόπος ζωής, έτσι όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή και τον ζουν οι Άγιοι, είναι ασκητικός. Η Αγία Γραφή είναι μαρτυρία και οδηγός της νέας ζωής. Η απόκτηση δε της νέας αυτής ζωής, της σωτηρίας, προϋποθέτει ένα ασκητικό τρόπο ζωής που πρέπει να βιώνεται από όλους τους χριστιανούς που θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, είτε είναι έγγαμοι είτε άγαμοι. Οι παραγγελίες αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάσουσιν αυτήν. Νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης κλπ. Αναφέρονται σε όλους τους χριστιανούς και έχουν ισχύ για όλους, ανεξάρτητα από το που μένει κάποιος. Σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι η θέωση. Η δε άσκηση που είναι μέσο για την απόκτησή της είναι για όλους τους χριστιανούς. Η σωτηρία που προσφέρεται είναι μία και η καθαρότητα που είναι προϋπόθεση για αυτή τη σωτηρία είναι απαραίτητη σε όλους.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

ο χορός του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου αποδίδει τροπάρι από το Θεοτοκάριο. Το Θεοτοκάριο είναι απάνθισμα ύμνων προς την Θεοτόκον, τους οποίους συνέθησαν επώνυμοι Άγιοι Μνογράφοι της Εκκλησίας και συνέληξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ψάλεται κατήχων καθημερινά στις Ιερές Μονές μετά το πέρας της ακολουθίας του Εσπερινού.

τα γιονέργια κάτω από την Αγιά Σοφιά. Μια γερόντισσα στενάζει προς την Παναγιά. Στου Βοσπόρου τα γιονέργια κάτω από την Αγιά Σοφιά. Ήρθε ένα σμυρνιό καράβι, μαύρα τα πανιά. Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τα Ιβαλή. Λέει όλη η Μικρασία την καταστροφή. Αχ, Ανατολή, γη της Ιωνίας, γη ελληνική, θα έρθουν πάλι στους αιώνες τ' Αλεξάνδρου Μακεδόνες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας γιορτάζει μετά την ουσία την Αγία Ευθυμία των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων. Βεβαίως ο αντίπαλος κατά της πίστεως πάντοτε είναι και οπωσδήποτε καμουφλάρεται και θέλει να σκορπίσει τα πρόβατα από την ορθή πίστη. Η αιρετική είναι εκείνη πραγματικά άλλο αμαρτωλός, άλλο αλόθρησκος και άλλο αιρετικός. Ο αιρετικός δεν έχει θέση μαζί μας. Ο αλόθρησκος, δώσ' το καλό παράδειγμα και θα δεις που θα γίνει και πιστός. Πιστότατος θα γίνει. Αλλά ο αιρετικός, επειδή γνώρισε και θέλει να αρνηθεί, γιατί η οσφορική ιδέα του το έγινε όπως κατά την χρήση του ή κατά τα όργανα του, και οπωσδήποτε ο ιοσφόρος είναι εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν ο αιρετικός δεν πρέπει ακριβώς να βρει έδαφος ούτε σε διάλογο, ούτε σε κάτι περισσότερο, ακόμα και πολύ περισσότερο και στα αιρά και όσα στα μυστήρια. Δυστυχώς λιγάκι, κάθε εποχή επαναλαμβάνω υπήρχαν αυτά τα πράγματα, αλλά και σήμερα όμως υπάρχει μια χαλάρωση, την οποία δεν ξέρω από πού η καταποίηση αυτή ή η ίδια ακόμα δεν έχουν την πίστη. Που έχουμε θέμα κάποιες συναλλαγές, συνομιλίες, δεξιά και αριστερά με αιρετικούς. Τους πιστεύουμε αυτούς τους πατέρες που σήμερα τους γιορτάζουμε. Πιστεύουμε και την Αγία πραγματικά εκείνη η οποία θα σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Άμα πιστεύουμε τότε τι, έκανα λάθος εκείνη. Θα κάνω διάλογο εμείς σήμερα. Είναι λάθος για μένα. Λάθος ας απευθύνουμε όταν πρόκειται η αίρεση και στον Πατριάρχη απευθύνουμε ακόμα και τι όχι. Άλλο να τον κρίνω, να κάνω κρίση για σφάλματα, για δυναμίες, και για κουτσομπολιά, κι άλλο είναι για αίρεση. Οι συμβιβασμοί αυτοί που πάνε να γίνουν σήμερα, οι κομμουνιστές, δεξιά και αριστερά, είτε οι προτεστάντες, ακόμα και χίλιες, τα πάντα, θα είναι τι, μια κράμα και ζήσει ο καθένας όπως θέλει. Τα πράγματα αυτά είναι τι, καλούμεθα να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μην παρασυρώμεθα. Μην αφήνουμε ακριβώς τι. Δεν φτάνει ότι εμείς παρασυρώμεθα. Τι μας φταίνουν τα παιδιά και να είναι τι. Λίγο συνείδησης ότι εκεί μας οδήγησαν οι μανάδες, εκεί μας οδήγησαν οι πατεράδες, εκεί είδαμε τους παπάδες, εκεί είδαμε τους χριστιανούς. Πού να πάει λοιπόν εμείς. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία, είπα, γιορτάζει σήμερα μία οικουμενική σύνοδο στην οποία καταδίκασε τον αιρετικό. Λόγω του ότι υπήρχε λογομαχία και πάλι και την Αγία ακριβώς την Αγία που την είχαν όντως τι και εκείνη την πίστευαν, είπανε δεν βάζουμε τους δύο τόμους μες στο φέρετρο, μες στα λείψανα να μας αποδείξει και η Αγία ποια είναι η σωστή πίστη. Τι έβαλαν και σε τρεις μέρες άνοιξαν και βρήκανε το βιβλίο των αιρετικών στα πόδια της, τον Ορθοδόξο στην αγκαλιά της. Τώρα τι θέλουν σήμερα να παρουσιάσουν. Τους πιστεύουμε ναι ή όχι. Για τους πιστεύουμε γιατί τρέχουμε να πάμε και βρούμε να πάμε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα λιγάκι κάπου. Νομίζω πρέπει να φρενάρω. Να προλάβω και αφορισμό ακόμα να δειχθείς, μη φοβάστε τον αφορισμό όταν πρόκειται η αίρεση. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ξάγρυπνο, αλλά θα με βοηθήσετε το να μπω στο Ευαγγέλιο με την προσευχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου. Λέει ο Χριστός, εμείς είστε το φως του κόσμου. Προς προσέξτε τώρα. Την τιμή που μας κάνει κατά χάρη εκλεκτός λαός του Θεού, όλη η Ορθοδοξία, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ορθοδοξία. Και μας καλεί ακόμα τι, να έχουμε τέτοια μηνύματα, τέτοια βιώματα, τέτοια ζωή πραγματική, που να δώσουμε μηνύματα στον σύγχρονο κόσμο που είναι τόσο σκοταδιστή και τόσο υφερεντολόγος και τα πράγματα τι, φως. Φως να δούμε πώς περπατάμε. Φως να δούμε πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Γιατί φτάσαμε τι, χειρότερα από τα θηρία. Χειρότερα από οτιδήποτε άλλο περισσότερο. Κατασπαράσει ο ένας τον άλλο. Συκοφαντεί, κρίνει, δικάζει, καταδικάζει, τα πάντα μαλλό. Και ακόμα τι, και σφάζει και πολλά και όργανα. Τι άλλο περισσότερο. Υπήρχε καμιά φορά τέτοια, να πουλήσουν τα όργανα ενός ανθρώπου. Και προσέξτε λιγάκι. Τώρα κλέβουνε παιδιά λευκά. Φοβούνται από τους μαύρους τώρα. Γιατί έχει πληθυνθεί πάρα πολύ το AIDS εκεί. Και δεν ξέρουν τα παιδιά, θα έχουν, θα είναι καθαρά. Γι' αυτό λοιπόν και κυνηγάνε και κλέβουν τι. Λευκούς. Αυτό το πράγμα. Είμαστε το φως του κόσμου. Η τιμή μεγάλη. Αλλά και η ευθύνη όχι λίγη. Και απευθύνεται προς τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται ακριβώς να έχω τι, ταπεινολογίες. Δεν χρειάζεται να έχω ευσεβοφάνεια. Δεν χρειάζεται, τι, μου χρειάζεται η πίστη, η ορθόδοξη, η αγάπη, η σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και η έπρακτη ζωή να δείξω αυτό που πιστεύω, να το δείξω με τη ζωή προς τον συνάνθρωπο. Τότε είμαι ορθόδοξος. Με λόγια δεν είμαι. Και γιατί κλείνεις τον πάτο κάπου έτσι. Όποιος με ομολογήσει, ναι, ελάχιστον κλείσει. Όποιος ποιήσει και διδάξει, μέγας κλείσει. Και εκείνος που θα διδάξει και θα πράξει, αυτός πραγματικά είναι μέγας. Γι' αυτό λοιπόν. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και πάλι. Ότι ούτου λαμψάτω το φως ημών έμπροστα των ανθρώπων. Όπως είδους ημών τα καλά έργα. Και εδώ ξέρεις τον πατέρα μου, το είναι σου εμείς. Όχι παχιά λόγια. Όχι όμορφα και ωραία και υποκρισίες. Όχι να ποτίσω με το ράσο. Ούτε να κάνω περνάω με το ράσο. Ούτε να γράφω ακόμα και δημοσίευση με το ράσο. Και να πω ότι να είναι τον έγκαμο είναι διαφορετικό. Του λέω. Α, τον έγκαμο. Αφού τάχτηκα εκεί. Δεν εμπιστεύομαι εκεί που τάχτηκα. Τότε ποια είναι η πίστη μου. Δεν είμαι τι. Υπηρέτης, δούλος, αλλά και ελεύθερος, με δύναμη, κατά του κακού και κατά... Γιατί, τι φοβάμαι, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Τα πράγματα καθαρίσουν τα πράγματα. Θα μας λείψει πλέον η υποκρισία από πάνω μας, αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Πρέπει να δείξουμε έμπρακτη αγάπη. Πάρα πολλές φορές, και ακούγεται και μηνύματα, Φταίει εκείνη, μόνο εγώ δεν φταίω. Μόνο εγώ δεν φταίω. Και ύστερα, αν το πάρουμε κι αλλού. Τα πρόβατα σήμερα πραγματικά τα τετράπω πρόβατα. Έχουν μπει ορισμένοι λύκοι μέσα, όπως έχω ακούσει από τζουμπαναρέους. Ο τζουμπάνος λοιπόν, δηλαδή μην πρέω και με κούχα. Τζουμπάνος που να αγαπάει τα πρόβατα. Ζουμπάνος που να σφυρίζει με τα πρόβατα. Ζουμπάνος που να δεκαβακτορίκω με την κλίτσα. Όχι να φοβάται. Μπήκανε λύκοι που δεν έχουν βρώμα. Το ξέρετε. Παιδες, έχω κάνει και σε αυτό το πράγμα. Έχω κάνει ζουμπάνος. Ο λύκος μυρίζει. Βλέπει μακριά. Το σκυλί δεν βλέπει μακριά. Αλλά μυρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει μυρωδιά πρόσφυσης. Και τα ίδια ζώα ακόμα, μόλις νιώθουν αυτή τη μυρωδιά, φροντιούνται και ειδοποιούνται και αναμείνονται. Και αν ακόμα είναι σε μεγάλα ζώα όπως είναι τα γελάδια, μαζεύουν την κύκλο, βάζουν τα δίδυτα στη μέση για να παλέψουν. Σκεφτείτε τι μέτρα παίρνουν τα τετράποδα ή τα δίποδα ακόμα. Και εμείς που ακριβώς πούμε τι, άνθρωποι που είμαστε κάθε εικόνα, που έχουμε ψυχή, που έχουμε τέτοια ανάπτυξη που να πούμε τι, ακόμα και το γνωρίζει τα παντόδα. Ποια είναι η φρούρηση που κάνουμε από τις αιρέσεις και από διάφορα πράγματα που που έρχονται. Κοπάδια, κοπάδια μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην τραβάμε την ώρα μας. Είμαι τζουμπάνος, γιατί εγώ είμαι αντρόσκυλο. Είμαι τζουμπάνος ή δεν είμαι. Αν είμαι τζουμπάνος και φοβάμαι το λίγο, άντε, τραβάμε σπίτι σου. Θα παλέψω εγώ με το λίγο και ύστερα θα πέσει το πρόβατο. Γιατί τέτοιοι προβατόσχημοι μπήκαν και μέσα στην Ορθοδοξία τώρα. Καμουφλαρισμένοι λίγοι. Φέρουν λοιπόν με κάποια ευσυγοφάνεια, ίσως ακόμα και πλησιάζουν και στην εκκλησία, ή ακόμα και κάνουν και διάφορες ευεργεσίες, καμία ενδείξη στην πράξη. Αλλά όχι γιατί αγαπάω, το κάνω για να πετύχω. Και αν το κάνω κάτι, ότι και όποιος να το κάνει κάτι να πετύχει, μην το θεωρούμε ελεημοσύνη, μην το θεωρούμε αυτό ότι έργο καλό. Γιατί σκοπός είναι αλλού. Πάθω, αν το πετύχαμε, πετύχαμε. Αν δεν το πετύχουμε, αποτύχαμε. Όχι, γιατί όμως είναι. Γι' αυτό λοιπόν, οι πράξεις είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά και έμπρακτο ζωή που θα μπορέσουν πραγματικά να κάνουμε. Να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές ρίχνουμε ευθύνη στους άλλους και εμείς θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας τι ευθύνη έχουμε. Ταχθήκαμε, δεν μας παρέσει κανένας. Ταχθήκαμε για να ζήσουμε κατά Θεόν. Δεν μπορούσε να έχει άρματα τότε και μάλιστα κάνω έτσι μικαλούπια όπως είχαν οι άρχοντες τότε, και να έχει ο Χριστός. Γάιδερο μεταχείριση. Γάιδερο μεταχείριση. Δεν μπορούσε να έχει ένα άρμα και να είναι φουντωμένο. Έτσι και είμαι σήμερα. Δεν μπορούμε. Πάρα πολύ μπορούμε. Αλλά όταν συναγωνιζόμαστε, ποιος θα πάρει πιο τέλεια, ποιος θα πάρει πιο ακριβή, και όταν συναγωνιζόμαστε ακόμα τι, ίσως πάμε και στο διάστημα. Δεν ξέρω. Και δείξε πώς θα πληρώσουμε να πάμε. Γι' αυτό λοιπόν, η ευθύνη είναι απάντησός μας. Τα πρώτα βήματα, καμία αντίρρηση. Από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά. Παίρνει μηνύματα το παιδί. Ναι, παίρνει μηνύματα. Έχω ακούσει από γιατρό όταν πάει για έκφραση σφίγγεται, δεν θέλει να βγει το μικρό. Πώς το νιώθει. Όλα τα νιώθει από αυτά. Είτε έχει καμπά, δεν έχει καμπά, έχει μίσο αντιπατήσει. Τον δηλητηριάζουν. Βγαίνει έξω, μέχρι να βγει από την αγκαλιά, μετά αρχίζει. Όλη η ευθύνη μετά αρχίζει. Και στο σχολείο που θα πάει, αλλά και στην εκκλησιά που θα πάει. Όχι να πάει στην εκκλησιά για να κοινωνήσει μόνο. Θα πάει στην εκκλησιά γιατί ακριβώς θα δει αυτόν τον παπά που πει πραγματικά θα δει ότι τον αγαπάει, τον σέβεται γιατί φροντίζει γι' αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν, ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και ας ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας. Γιατί αρκετά άκουσα σήμερα από κάπου. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Τον εαυτό μας δεν το βάλουμε πουθενά ότι φταίμε. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν φταίω όταν είμαι άσχετος και αδιάφορος. Δεν μόνο τότε. Είμαι έρημο μαντρόσκυλο. Κουπρόσκυλο γίνομαι. Και φέρω γύρω. Άμα δεν έχω ένα σκοπό, άμα δεν θέλω μια μάντρα, άμα δεν έχω κάπου τέλος. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μας χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν, είμαστε το φως. Μας καλεί και να έχουμε ούτω λαμψάτω το φως με μπροστά το προσωπικό. Όπως τα καλά και στο πατέρα το λένε της ουρανής. Και μην νομίσετε, γιατί λένε ορισμένοι, ότι ήρθαν κατά λύση τον νόμο και τους προφήτες. Όχι ήρθαν, αλλά πληρώσει. Οι προφήτες είχαν πολλά κενά. Και η παλιά διαθήκη και τα. Ποια είναι μία από τις μεγάλες. Να μισείς τον εχθρό σου. Να τον σκοτώσεις. Να τον συγχωρέσεις τον εχθρό σου, λέει ο Χριστός. Συμπληρώνει αυτό το κενό που πραγματικά τι. Δεν θέλει έχθρα. Δεν θέλει αντιπάθειες. Δεν θέλει ακριβώς διάφορα. Και ακόμα και ψευτοειδεολογίες, ας το πούμε έτσι. Γιατί αυτά βρίσκουν έδαφο σήμερα. Αυτά προχωρούν πραγματικά. Και έχουν πάει στο χωρισμένοι. Ρίχνουν χρήμα σε όλα τα κόμματα. Όποιος και να βγει, αυτός κερδίζει. Ας το προσέξουμε. Όπου θέλεις να είσαι, γιατί να μισείς, γιατί να κατηγορείς, γιατί να εκθέλεις, γιατί να μιλείς την αγάπη στον άλλον. Αυτά τα πράγματα όλα είναι τι, δική μας ευθύνη. Το ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Άλλο σκοπός είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Για μένα είναι, αφού έχουμε τη δύναμη, μπορούμε πραγματικά. Μας αξίωσε να μας δώσει τη δύναμη. Μας αξιώνει πραγματικά η δικαίωμα. Θα μας δώσει πολύ δυνατότητα δύναμη από ό,τι αντέχουμε ακόμα. Αλλά θέλει να δει. Θέλει να δει την ορθόδοξη πίστη μέσα, σωστή όρθια μέσα και την ορθοπραξία έξω. Και να ξέρετε ότι τι. Αυτό που είπα και στην αρχή που είπε κάτω. Όποιος διδάξει, ελάχιστος κριθήσει. Όποιος ποιήσει και διδάξει, μέχρι. Αυτός είναι ο μεγάλος πραγματικά. Όταν τι, διδάσκει με την πράξη του, όχι με τα λόγια του. Η διδασκαλία είναι εκείνη η έντρακτη ζωή. Η αγάπη, η υπομονή, η συγχώρηση. Και η πραγματικότητα. Όσο χρειάζεται πραγματικά. Μην αφήνουμε και ζούμε με μια προσωπίδα που λέγεται καμιά φορά λέμε «Ουι, απόκριση, πάλι πάλι προσωπίδα». Αν όταν βάζουμε όλο το χρόνο εμείς, ούτε χρόνο βάζουμε. Αλλιώς παρουσιάζουμε εδώ, αλλιώς παρουσιάζουμε εκεί, αλλιώς παρουσιάζουμε εκεί. Πώς προσωπίδες αλλάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν, μας θέλει εξ ολοκλήρου. Μας έχει ετοιμάσει, μας έχει δώσει δύναμη, μας έχει μας δίνει ακόμα και ενίσχυση όταν θέλει να ακριβωστεί και είναι ανάγκη προς δόξαν Κυρίου και προς το... Δηλαδή η δόξα όταν θέλουμε, γιατί ο Χριστός λέει Θείος Ιάκωβος είναι ένα σημείο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει τότε. Λες ότι αγαπάς τον Θεό. Λες, τον λαχθαράς. Δεν τον λέει όμως. Τον άνθρωπο που είναι καθ' εικόνα Θεού. Όποιος θέλει, τι λέει ο Θεός, όποιος θέλει να κάνει καλό σε μένα, ναι, ας το κάνει στον συνάνθρωπο. Και να το έχω εγώ. Άμα έχω τον συνάνθρωπο και τα έχω καλά, δηλαδή προσπαθώ, δεν ξέρω τι θα κάνει εκείνη. Να μην κάνω τα μάτια ακόμα. Εγώ πρέπει να προσπαθήσω να κάνω. Να δώσω πραγματικά τη συγχώρηση και να μην είμαι, και να μην θέλω να την εκδικηθώ. Αυτά τα πράγματα, αυτές είναι αποσκευές για τον άλλον κόσμο. Αυτή είναι η πίστη, η αγάπη, η συγχώρηση και όλες αυτές οι πράξεις οι οποίες οδηγούνται με θέρμη, δηλαδή με καρδιά πραγματικά προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδερφοί, καλούμεθα σε έναν τέτοιον αγώνα. Γιατί έχουμε τον οπλισμό, έχουμε την πνευματική αυτή ικανότητα, έχουμε και την άδειά του, έχουμε και τη βοήθειά του, έχουμε τα πάντα όλα. Τίποτα δεν μας εμποδίζει. Μόνο ο εαυτούλης μας. Και η δικαιολογία, ας το κάνει εκείνος, ας το κάνει εκείνος, ας το κάνει εκείνος, ας το κάνει εκείνος. Ρίχνουμε το βάρος ένα στον άλλον. Γι' αυτό είπα και ακριβότερα. Πάρα πολλές φορές είπα, μόνο εμείς δεν φταίμε. Είπα δύο κληρικοί. Κάπου. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο εμείς φταίμε. Γιατί μετά από το γονιό, είτε το σχολείο, είτε την εκλογή, είτε την εκκλησία, είμαστε τι. Πολύ σημα. Ας το παραπέρα που θα βγείτε. Γιατί για μένα και παραπέρα πρέπει να προσέξεις την Εκκλησία ακόμα και να ειδοποιήσετε ότι υπάρχουν λύκοι, να τους χαρακτηρίσει ποιοι είναι, όποιο χρώμα και αν έχουν, μα όποια ιδεολογία ακόμα και αν έχουν, ακόμα και στο έφυγε είναι, ποιες είναι στο έφυγε, είστε πάνω, ολόγω, με τα φτιάξω να πληρώσω. Να μπορέσει ο άνθρωπος να φυλαχθεί. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι για μένα έρχονται ως γλυκομίλητοι, βοηθάνε και λιγάκι οικονομικά και τον τυλίγουν τον άνθρωπο, αφού έχει άγνοια. Γι' αυτό λοιπόν, είμαστε υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι με αυτόν που κάνει. Αν το γνώρισε και τα αφήνει, τότε είναι αιρετικός. Κρίνει τον εαυτό του, δικάζει τον εαυτό του, τον βγάζει έξω από τον. Από τον ύφορο του Χριστού. Έξω από τον πίμη. Γι' αυτό λοιπόν, μπορούμε, επαναλαμβάνω, αν το θέλουμε πραγματικά. Και οπωσδήποτε θέλουμε ένα καλό αύριο. Γιατί δεν μας κοστάν τίποτα. Η υπερκατανάλωση σας λέω πολλές φορές. Μόλις γεννιέται ένα παιδί σήμερα χωστά 20.000 ευρώ. Του τα έφαγα εγώ, του τα έφαγες εσύ. Υπερκατανάλωση. Τι χωστάει το παιδί, δεν χωστάει. Πρωτο γεννηθεί, πρωτο γεννηθεί. Τι γραμμάτι. Πώς θα τα βγάλει πέρα αυτός. Σαν φορτώσει άλλο. Σαν φορτώσει άλλο. Έτσι νόμαστε. Κύριε Πόδρα, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα πρέπει να τα μετρήσουμε. υπερκατανάλωση, με τέτοια ανεργία, υπερκατανάλωση, με τέτοια ακρίβεια, υπερκατανάλωση με αυτά τα πράγματα, όσο καταναλώνουμε, άλλο τόσο ανοιγούνε. Γιατί όταν λέει ελεύθερη αγορά, δεν λέει τιμολόγια, δεν λέει τίποτα άλλο. Λέει όπως λέει ο καθένας δίνει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται κάπου να το μετρήσουμε. Ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας και ας μην συναγωνιζόμεστε πράγματα τα οποία που είναι τι, φαντασιώσεις. Δεν χόρτασε κανένας από αυτά. Τα αντίθετα, σοβάρι που είναι τρίπιο δεν γεμίζει. Κατήφερο όταν τρέχεις δεν μπορείς να σταματήσεις. Αυτή είναι η σημερινή. Αυτή είναι, σε αυτή την κοινωνία ζούμε και αδιαφορούμε για το κατάντημα που συμβαίνει. Θα ήθελα στον εαυτό μου πρώτα και όπως την αγάπη σας. Μπορούμε ο καθένας ένα λιθεράκι, κόκκος άμμος ακόμα, να ρίξουμε πραγματικά τι, για να χτιστεί αυτό που λέγεται νέα κοινωνία, νέα τάξη πραγμάτων που λένε εκείνοι, να αλλάξουν ό,τι υπήρχε δεν υπήρχε, είτε ηθικές και τα παντόρα, νέα πραγματική ζωή, νέα για να συγκρουστούν με αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, με αυτά τα συμφέροντα, με αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τι, τίποτα δεν κάνουν. Παγίδες στείλουνε, δίχτυα απλώνουνε για να τη λήξουνε και να τους πούνε αύριο. Δούλεψέ με κακομοίρη.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χώρο των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Η σήμερα εορταζομένη οσιωτάτη Μακρίνα γεννήθηκε γύρω στο 328 μετά Χριστόν. Ήταν δε η πρωτότοκη κόρη από τα 10 παιδιά του Αγίου Ζεύγους Βασιλείου και Εμέλειας ή Εμελίες ή Εμιλίες. Αδελφούς είχε τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγαν, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Όσιο Ναυκράτιο και τον Άγιο Πέτρο Σεβαστίας. Η Αγία αυτή ονομάστηκε από τους γονείς της Μακρίνα, αλλά πριν τη γεννήσει η μητέρα της, είδε στον ύπνο ότι κρατούσε στα χέρια τη θυγατέρα της αυτή, φάνηκε δε ένας μεγαλοπρεπής άνδρας που την ονόμασε Θέκλα. Είχε λοιπόν το όνομα αυτό της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης κρυμμένο Ιωσία, αλλά καθώς υποθέτει ο βιογράφος της, ο αδελφός της Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο μεγαλοπρεπής εκείνος άνδρας δεν είχε σκοπό να οδηγήσει τη μητέρα της στο να την ονομάσει Θέκλα, αλλά να φανερώσει με το όνομα αυτό τη ζωή και την ομοιότητα της προαιρέσεως που θα είχε με την Παρθένο Θέκλα. Τελικά πήρε το όνομα της γιαγιάς από τον πατέρα της Μακρίνης, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, έζησε δε μαρτυρικά κατά το διωγμό του Διοκλητιανού και του Γαλερίου. Αφού η Μακρίνα πέρασε την νηπιακή της ηλικία, επιδόθηκε και πρόκοβε στη μάθηση των θεοπνεύστων λόγων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της σοφίας του Σολομώντος και του Ψαλτηρίου, του οποίου κάθε λόγιο λεγόταν από τη νέα στον κατάλληλο καιρό, δηλαδή όταν σηκωνόταν από τον ύπνο, όταν άρχιζε κάποιο έργο και όταν το τελείωνε, όταν έτρωγε και όταν σηκωνόταν από την τράπεζα, όταν πήγαινε να κοιμηθεί, και γενικώς συνέδεε τη ζωή της με τους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν έφτασε στην ηλικία των 12 ετών, ο πατέρας της διάλεξε ένα νέο συνετό και μορφωμένο και αποφάσισε με εκείνο να την παντρέψει στην κατάλληλη ηλικία.

Όμως την περίοδο της μνηστείας ο θάνατος τον άρπαξε από τη ζωή αυτή. Από τότε η Μακρίνα δεν πειθόταν να συνάψει γάμο με άλλο νέο, παρόλες τις πιέσεις των γονέων της και παρόλο που οι υποψήφοι μνηστήρες της ήταν πολλοί. Ισχυριζόταν πως όπως η γέννηση του κάθε ανθρώπου, καθώς και ο θάνατός του είναι ένας, έτσι θα πρέπει και ο γάμος να είναι ένας. Ένας άνδρας αντιστοιχεί σε κάθε γυναίκα, έλεγε, και εφόσον ο πατέρας της είχε επιλέξει για αυτήν τον συγκεκριμένο νέο, δεν της ανήκε πλέον άλλος. Ο Θεός θέλησε να τον πάρει κοντά του. Ο Θεός πάντα με σοφία ενεργεί και η υποταγή στο θέλημά του είναι ζωή και ευτυχία, ισχυριζόταν. Έτσι η Μακρίνα παρέμεινε μέσα στην πατρική της οικογένεια, βοηθώντας σημαντικά τη μητέρα της, ιδίως μετά το θάνατο του πατέρα, στο μεγάλωμα και τη χριστιανική ανατροφή των αδελφών της, που ήταν 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Η Ιωσία ζούσε ζωή καθαρή και άμεμπτη. Αποτελούσε δε παράδειγμα ασκήσεως της κατά Θεόν ζωής για τη μητέρα της, την οποία λίγο-λίγο προσέλκυε στην τέλεια ζωή των μοναχών. Φαίνεται δε ότι σημαντικά επηρέασε και τον αδελφό της Βασίλειο μετά τις σπουδές του στην κοσμική σοφία, στο να εγκαταλείψει την κοινωνική προβολή και τα κοσμικά ωφέλη και να αφοσιωθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά στο Θεό και την Εκκλησία του. Ανάλογη υπήρξε η θετική της συμβολή και στα άλλα αδέλφια της, ειδικότερα δε βοήθησε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του τελευταίου της αδελφού Αγίου Πέτρου. Αυτόν τον παρέλαβε από τη βρεφική του ηλικία δίπλα της και τον κατήφθηνε απευθείας προς το Θεό. Τόσο τον γύμνασε από τη μικρή ηλικία στα ιερά μαθήματα, ώστε δεν έδωσε ευκαιρία στην ψυχή του να κλείνει σε κανένα μάταιο. Έγινε γι' αυτόν πατέρας και δάσκαλος, κάθε καλού και αρετής σύμβουλος. Η ζωή λοιπόν της Μακρίνης ήταν ζωή αρετής, αλλά και πόνου. Εκτός από το θάνατο του μνηστήρα της, φαίνεται ότι ένα από τα αδέλφια της πολύ νωρίς ταξίδευσε για τον ουρανό. Ακόμη στα 27 του χρόνια πνίγηκε αναπάντεχα ο δεύτερος αδελφός της Ναυκράτιος, που ζούσε ασκητικά και γυροκομούσε γέροντες ασθενείς. Επίσης είχε τελευτήσει και ο πατέρας της οικογένειάς τους, Βασίλειος. Στις δύσκολες αυτές ώρες έλαμπε πάντα η πίστη και η ανδρεία της μεγάλης κόρης, που στεκόταν δίπλα στη μητέρα της, βράχος ακλόνητος, που τη στήριζε παρηγορώντας την, την ανέβαζε πάνω από τη συμφορά και μαζί έβγαιναν καθαρότερες, πνευματικότερες από το καμίνι του πόνου. Πέρασαν αρκετά χρόνια και καθώς η Ιωσία φλεγόταν από το θείο έρωτα, αξιώθηκε να ιδρύσει σε πατρικό της κτήμα στα άνισα του Πόντου, κοντά στον ήρυδα ποταμό Παρθενώνα, που ήταν ένα πρότυπο κοινόβιο για την εποχή εκείνη, φυτώριο Αγίων Γυναικών, στάδιο πνευματικού αγώνος και πνευματικής τελειώσεως. Στην απέναντι όχθη του ποταμού Ήρυδος, ο αδελφός της Ιωσίας, ο Άγιος Πέτρος, έκτισε και εκείνος το δικό του μοναστήρι και ανάμεσα στα δύο μοναστήρια αναπτύχθηκε αμοιβαιότητα και αδελφική συμπαράσταση και αποτελούσαν πηγή ευλογίας για την περιοχή, πνευματικής αλλά και υλικής. Η μητέρα της, μαζί με όσες από τις απελεύθερες δούλες το επιθυμούσαν, απετέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του κοινοβίου. Η αρχόντισσα Εμελία άφησε τις παλιές της συνήθειες και έφτασε στα ίδια μέτρα ταπεινοφροσύνης με τη Μακρίνα και έκανε τον εαυτό της ίσο με τις άλλες μοναχές. Έτρωγε από το ίδιο τραπέζι, κοιμόταν σε όμοιο στρώμα και σε όλα τα άλλα μετείχε παρόμοια με εκείνες.
Η ζωή της Μακρίνης και της μητέρας της ήταν χωρισμένη από κάθε κοσμική ματαιότητα και μιμούνταν τη ζωή των αγγέλων. Δεν φαινόταν σε αυτές ούτε θυμός, ούτε φθόνος, ούτε μίσος, ούτε υπερηφάνεια, ούτε κανένα άλλο πάθος. Ούτε βρισκόταν σε αυτές κάποια επιθυμία ματαίου πράγματος, τιμής, δόξας ή άλλου παρομοίου. Αλλά η εγκράτεια ήταν σε αυτές η τρυφή. Το να μην τις έχουν σε υπόλοιψη ήταν δόξα. Πλούτος ήταν η ακτιμοσύνη και το να αποτινάξουν σαν σκόνη κάθε υλικό πράγμα. Όλα τα έργα της παρούσης ζωής ήταν για αυτές πάρεργα. Έργο δε ήταν μόνο η μελέτη των θείων, η παντοτινή προσευχή και η ακατάπαυστη υμνοδία που γινόταν τη νύχτα και τη μέρα. Αυτό ήταν για αυτές εργόχειρο και ανάπαυση. Αν και ήταν συνδεδεμένες με το σώμα, η ζωή τους δεν φερόταν προς τα κάτω από το βάρος του σώματος, αλλά ανυψωνόταν προς τα πάνω μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Με τέτοια ζωή πέρασαν πολλά χρόνια και μαζί με τον καιρό μεγάλωναν και οι αρετές τους. Η μητέρα της Αγίας έφτασε σε βαθύ γύρας και κατά το Μάιο του 370 απήλθε προς τον Κύριο, αφού αναπαύτηκε στα χέρια του πρώτου και του τελευταίου από τα παιδιά της, της Μακρίνης δηλαδή και του Πέτρου, τα οποία και ιδιαίτερα ευχήθηκε λίγο πριν την κοίμησή της. Κατά τον ίδιο χρόνο ο Μέγας Βασίλειος έγινε αρχιερέας Κεσαρίας και αργότερα χειροτώνησε τον αδελφό του Πέτρο ιερέα και μετά επίσκοπο Σεβαστίας. Μετά από 8 έτη απήλθε από τον κόσμο αυτό και ως σε όλη την οικουμένη ονομαστός Βασίλειος. Η δε Μακρίνα, όταν άκουσε την είδηση της τελευτής του, λυπήθηκε μεν, δεν κατέπεσε όμως τελείως, αλλά υπέμεινε με γενναιότητα και αυτή τη συμφορά. Μετά την τελευτή του βασιλείου, ο Γρηγόριος θέλησε να επισκεφθεί την αδελφή του, την οποία είχε να δει πάνω από 8 χρόνια. Όταν πήγε στο μοναστήρι της, τη βρήκε άρρωστη με πυρετό και κατάκητη πάνω σε σκληρή σανίδα. Εκείνη ευχαρίστησε το Θεό, διότι πλήρωσε την επιθυμία να δει τον Άγιο πριν φύγει από την εδώ ζωή και φιλοσόφησε για τη ζωή, την ψυχή, το θάνατο, τη σωτηρία. Την επομένη η συζήτησή τους στράφηκε γύρω από τους γονείς τους και θυμήθηκαν τους μάρτυρες προγόνους τους. Η καρδιά της Σωσίας ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη για τις δωρεές του Θεού. Εξέφραζε την αγάπη της για τον Υμφίο Χριστό και τον πόθο της να φτάσει το ταχύτερο σε Αυτόν και έτσι να ενωθεί μαζί Του. Κατά την εσπέρα σταμάτησε τη συνομιλία και επιδόθηκε στην προσευχή. Όταν έφεραν φως, ευχαρίστησε σιωπηλά, καθώς χάθηκε πλέον η φωνή της, έκανε τον τύπο του σταυρού, πήρε μια βαθιά ανάσα και με κλειστά τα μάτια και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος τελείωσε την επίγεια ζωή της. Το γεγονός διαδόθηκε στη Μονή και σε λίγο οι συγκρατημένες μοναχές που έχασαν την κατά Θεόν ελπίδα και σωτηρία τους ξέσπασαν σε τρίνο, και περισσότερο εκείνες που είχε βρει στον καιρό της πείνας τις ανέθρεψε και τις οδήγησε στη μοναχική ζωή. Το βράδυ έγινε αγρυπνία. Όταν ξημέρωσε ήλθε ο επίσκοπος του τόπου Αράξιος και κόσμος πολλής. Μετέφεραν και ενταφίασαν το λείψανο της Σωσίας κατά την επιθυμία της στον τόπο που ήταν θαμμένοι οι γονείς της. Κατά την επιστροφή ο Άγιος Γρηγόριος συνάντησε στρατιωτικό ο οποίος του διηγήθηκε θαυμαστή θεραπεία των ματιών της θυγατέρας του με την προσευχή της Αγίας Μακρίνης. Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό θαύμα που έκανε ο Θεός δια της Αγίας. Σε καιρό πείνας, ενώ η μακαρία αυτή
έπαιρνε σιτάρι από την αποθήκη και το μοίραζε στους πτωχούς, καθόλου δεν λιγόστευε. Έκανε κι άλλες θεραπείες σε ασθενείς και η ίδια με προσευχή της θεραπεύτηκε από καρκίνο του στήθους στα νεανικά της χρόνια, θεράπευε δαιμονισμένους, προέλεγε τα μέλλοντα να συμβούν. Δόξασε το Θεό με την Αγία της Βιωτή και εκείνος κατά την αγαθότητά του

Στο σημερινό συναξάρι της ουσίας Μακρίνης μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε, έστω και ακροθυγώς, και άλλους Αγίους, συγγενικά της πρόσωπα, άλλα από τα οποία υπήρξαν έγγαμοι και άλλοι άγαμοι. Το φαινόμενο βέβαια είναι γενικότερο και αποτελεί αφορμή να τονιστεί ότι στην εκκλησιαστική ζωή και την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ζωής στο μοναστήρι ή στον κόσμο, ούτε μεταξύ αγάμων και εγγάμων, αλλά μεταξύ ανθρώπων που έχουν το Άγιο Πνεύμα και άγονται από αυτό και ανθρώπων που δεν το έχουν και άγονται από τον εαυτό τους ή μάλλον από τα πονηρά πνεύματα. Και ένα δεύτερο που πρέπει να τονιστεί και είναι συνέπεια του προηγουμένου είναι ότι ο χριστιανικός τρόπος ζωής, έτσι όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή και τον ζουν οι Άγιοι, είναι ασκητικός. Η Αγία Γραφή είναι μαρτυρία και οδηγός της νέας ζωής. Η απόκτηση δε της νέας αυτής ζωής, της σωτηρίας, προϋποθέτει ένα ασκητικό τρόπο ζωής που πρέπει να βιώνεται από όλους τους χριστιανούς που θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, είτε είναι έγγαμοι είτε άγαμοι. Οι παραγγελίες «αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης», «η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάσουσιν αυτήν», «νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης» κλπ. Αναφέρονται σε όλους τους χριστιανούς και έχουν ισχύ για όλους, ανεξάρτητα από το που μένει κάποιος. Σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι η θέωση. Η δε άσκηση που είναι μέσο για την απόκτησή της είναι για όλους τους χριστιανούς. Η σωτηρία που προσφέρεται είναι μία και η καθαρότητα που είναι προϋπόθεση για αυτή τη σωτηρία είναι απαραίτητη σε όλους.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Ο χορός του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου αποδίδει τροπάρι από το Θεοτοκάριο. Το Θεοτοκάριο είναι απάνθισμα ύμνο προς την Θεοτόκον, τους οποίους συνέθησαν επώνυμοι Άγιοι Υμνογράφοι της Εκκλησίας και συνέληξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ψάλεται κατήχων καθημερινά στις Ιερές Μονές μετά το πέρας της ακολουθίας του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερί.
1: Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου.
2: Φύλαξον με από παγίδωση συναισθησα.

0: αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Το εκλείπει, σε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.

τον θεσβή την Ηλίαν πυρήνο άρματι από της γης ικτήρμων μεταθέμενος λόγε τες τούτου οικεσίες όσων ημάς τους πιστώς εδοξάζοντας και την αυτού εκτελούντας χαρμονικός θείαν

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλθισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Ούσι σεισμό αλενάβρα λεπτείτε θέασε Θεού την παρουσίαν ηλίου Θεομάκαρ. Φωτίζουσαν σε πάλε άρματι δε εποχούμενος τέθρυπος. Τον ουρανόν διηπεύεις ξενόπρεπος, θαυμαζόμενος Θεόπνευστε.

0: ουρανών τη γλώτη, επί γης του μη βρέχειν. Επέσχεις ζηλωθεί ο πυρπολήθης, Ελισέων δε έπλησας. Της μιλωτής επιδόση διπλή σοφέ, Ηλίου εν Θεού χάριτο.
1: Ότι κατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τους ιερείς της εσχήνης ξύφη κατέσφαξας, τον ουρανόν τη γλώτη επί γης του μη βρέχει. Επέσχε ζηλωθεί ο πυρπολήθης, Ελισέων δε έπλησας. Της μιλωτής επιδόση διπλή σοφέν,

Yes, yes, yes, yes, yes.

0: Θεότητας εν Οικοκύριον αυρέσιμου Θεού ημών, ιδούδη ευλογήνετα Κύριον, πάντες υπουργή
1: Βασιλιών Τρίτης ο Ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκον.
1: Εγένε τον λόγο σκυλίου προς Ιλίου των προφήτην και είπε προς Αχάβ. Συν Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον, η έστε τα έντη τάχτα δρόσους και η εντόση μου διαστόματός μου. Και έγινε το ρήμα Κυρίου προς Ιλίου λέγον, πορεύω εντέρτε κατά Ανατολάς και τρίτηφη εν το χυμάρο χωράν, το επιπροσώπου Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδον, και τη κόρατσεν εντελούμε του διατρέφησε εκεί και πορεύτηκε επίση εν Ιλίου κατά το ρήμα Κυρίου και εκάτσεν εν το χυμάρο χωράν, επιπροσώπου του Ιορδάνου και η κόρα και σέφερον αυτό άρθρο το πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδο και έγινε το μεθυμέρας και εξηράθη ο χύμαρος. Ο ντιού και έγινε το ιετός επί της γης και έγινε το ρήμα Κυρίου προς Ιλίου λέγον ανάστηκε και πορεύτη της αρεφτάς της Ιδονίας και καθίσει εκεί και ειδού εντελούμε γυναική χείρα του διατρέφνησε και ανέστηκε και πορεύτη της αρεφτάς των πυλώνα της πόλεως. Και ειδού εκεί γίνει η χείρα, συνέλεγε ξύλα, και εβόησε Ιλίου πίσω αυτή και είπε αυτή: Λάβε δίμη ο λίγο, είδωρη άγχο και πίωμε. Και εμπορεύει λαβή, και εβόησε Ιλίου πίσω αυτή και είπε: Λήψη δίμη και ψωμό να άρθει εν τη χειρή σου. Και είπε νυχινή, ζει κύριο ο Θεό σου, η αίσθημη εγκρυφία, αλλή όσων δράξα λεύρω εν τη ιδρία και ο λίγο έλεγε τον καψάκι. Και ειδού ξυλέγω δύο ξυλάρια και ξυλέψουμε και πίσω αυτό αιμα αυτή και τη τέχνη μου και φαγόμετα και αποθανούμετα. Και είπε Ιλίου προς αυτήν, θάρση ήσελθε και πίσω κατά το ρήμα σου, αλλά πίσω όμοι εκεί δεν εγκριφίαν μικρών επρότης και εξίσης μη. Σ' αυτή δε και τη τέχνη σου ποιήσεις επεσκάτων, ότι τάδε λέει Κύριος ο Θεός Ισραήλ, η ιδρία του αλεύρου κακλείψει και ο καψάκης του ελαίου τελατονίζει, έως ημέρες που δούνε Κύριον τον Θεό ιετών επιπρόσωπων πάσης της γης. Και εμπορεύει η γυνή και επίσεπε το ρήμα Ηλίου και είστε εν αυτός και αυτή και τα τέκνα αυτής. Και από τις ημέρες ταύτης η ιδρία του αλεύρου κατσέλιπε και ο καψάκης του ελαίου τελατονίδε. Και το, κατά το ρήμα Κυρίου ελάχισαν εν χειρή Ηλίου και αγέννητο μετά τα ρήματα ταύτα και ηρώστησε ο ιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού κρατεάς πόδρα έως ούτου υπελείπτε εν αυτό πνεύμα. Και είπε η κοινή προς Ηλίου, τι εμικείς οι άνθρωποι του Θεού, εις ήλθες πρόσμε του αναμνήσετε σ' αμαρτία του και θανατώσου τον Υιόν μου. Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, δώσμη τον Υιόν μου. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και αν είναι γεν αυτόν επί των υπερών, ενώ αυτός εκάθετο εκεί και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης αυτού και ανεβόησεν Ηλίου και είπεν, ήμι, Κύριο Μάρτης της χείρας με δεις εγώ κατοικώ με ταυτής, σύ εκάκουσας που θανατώσου τον Υιόν αυτής. Και ενεφίσε το παιδαρίο τρεις και επεκαλέσε το τον Κύριο και είπε «Κύριο Θεός μου, επιστραφεί το δι ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτό» και έγινε το ούτω και ανεβόησε και ήχουσε Κύριος εν φωνή Ηλίου και επεστράφει η ψυχή του παιδαρίου προς έγκατον αυτού και έζησε και έλαβε Ηλίας το παιδάριο και κατήγαγε αυτό από το υπερό εις τον οίκον και έδωκε αυτό τη μητρία αυτού και είπε Ηλίου «Βλέπε ζει ο Υιός σου» και είπε γινή προς Ηλίου «Ιδού τούτο έγνωθα ότι εσύ άνθρωπος ή του Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόματί σου αληθινών». Βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκουμε.
1: Εγένε το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου τον θεσβήτην εν το είναι αυτό το τρίτο λέγον. Πορεύθηκε όφητη το Αχάβ και δώσω τον ιατόν εκπροσώπου της γης και έγινε το ως είδεν Αχάβ τον Ηλίου και είπε προς αυτόν. Σύ ή αυτός ο διαστρέφων τον Ισραήλ και είπε Ηλίου, ού διαστρέφω εγώ τον Ισραήλ. Αλλή σύ και ο οίκος του πατρός σου, εν το καταλυμπάνι ημάς Κύριον των Θεών ημών και επορεύεται ο πίσω του Βάλ. Και νυν απόστειλον και συνάθουσον πρόσπε πάντα Ισραήλ στο όρος το Καρμήλιο και τους προφήτες του Βάλ 450 και τους προφήτες των Αλσών 400 εστίοντας τράπεζαν οι Εζάβε και απέστειλε να κάνεις πάντα Ισραήλ και επισυνήγαγε πάντα στους προφήτες στο όρος το Καρμήλιο. Και είπεν αυτής Ηλίου, «Έως πότε εμείς χωλανείτε επαμποτέρεστε σε οικίες ημών, ή έστι Κύριος ο Θεός πορεύεστε ο πίσω αυτού, ή δε ο Βάλε αυτός πορεύεστε ο πίσω αυτού». Και είπεν Ηλίου προς τον λαό, «Εγώ υπολέει με προφήτης του Κυρίου Μονότατος και οι προφήτε του άρσους φόδρα πολύ, δότωσαν ουνιμήν δύο Βοάς και εκλεξάστουσαν εαυτή στον ένα και μελισάτουσαν και επιφέτουσαν επί των ξύλων και μην με επιφέτουσαν. Και εγώ πίσω τον που τον άλλον και πήρ μη επιθώ. Και βοάται εν ονόματι του Θεού ημών και εγώ επικαλέσω με το όνομα του Κυρίου του Θεού μου. Και έστε ο Θεός όσον ακούσει εμπειρή ούτως Θεός. Και απαιτήθη πάσο λαός και είπε καλόν το ρήμα. ο Ελλάδας σήμερα και οι πενιδιούντες προφήτες της σκήνης. Εκλέξεστε αυτοί στον Μόσχο τον ένα και πείσατε πρώτοι και επικαλείστε εν ονόματι Θεού ημών και πυρ μη επιθείτε. Και έλαβαν τον Μόσχο και επίησαν ούτω και επεκαλούν το όνομα του Βάλ εκ πρωία σα με συμβρίε λέγοντα: Επάκουσον ημών ο Βάλ, επάκουσον ημών και ούκ την φωνή και ούκ την ακρόαση. Και διέτρεπον επί του θυσιαστηρίου, ου επίησαν και έγινε το με συμβρίε και εμεκτήρησαν αυτού οι λίγο θεσβήτε και είπαν: Επικαλείστε εν φωνή μεγάλη ότι δολιστεί εστί το Θεό ημών. Και γένετο όσο καιρό έστει που αναβείνε την θυσία και ούκ την ελάχισαν οι λίγο θεσβήτη προ του προφήτε. Των προσοχθωρισμάτων λέγον, μετάστητε από του νυν και εγώ πίσω το ολοκαύτωμά μου και είπε νυγού προς τον λαό. Προσαγάγεται προς με και προσήγα και προς αυτόν πας ο λαός και έλαβε νυλίου 12 λίθους καταλήγον των 12 φυλών του Ισραήλ, ως ελάλησε προς αυτόν Κύριος λέγον, Ισραήλ έξε το όνομά σου και οποδόμησε τους λίθους και η άσχημα του θυσιαστήριου Κυρίου το κατεσκαμένο και επίησε φελά χωρούσαν δύο μετρητά σπέρματος κύκλωθεν του θυσιαστηρίου. Και επέτυχε τα σκύδατα επί το θυσιαστήριο να επίησε. Και εμέλησε το ολοκαύτωμα και επέτυχε επί τα σκύδατα και εστίβασε επί το θυσιαστήριο. Και είπε Ιλιούν, λάβετε με δύο ιδρία σκύδατο και επιχέπησε επί το θυσιαστήριο, επί το ολοκαύτωμα και επί τα σκύδατα. Και είπε, δευτερώσατε και εδευτέρωσαν, τριστέψατε και εντρίτευσαν. Και πορεύεται το ίδρυο κύκλο του θυσιαστήριου και την θαλά έπληξε ύδατο και ανεβόησε Ιλιούν στο ουρανό και είπε, Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, επάκουσαν μου σήμερα εν πυρήν και γνώτωσαν ο λαός ούτως ότι εσύ μόνος Κύριος ο Θεός Ισραήλ και ούδουλος σώσ και διασέπε πει κατά αυτά πάντα και εσύ επέστρεψα στην καρδία του λαού τούτου ο πίσω σου και έπεσε πυρ παρά Κύριου εκ του ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα σκύδατα και το ίδωρ το ενθαλάκι τους λίθους και το πουν εξέλιξε το πυρ. Και έπεσε πάσο λαό επί πρόσωπον αυτών και είπε: Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός εσύ είναι ο Θεός. Και είπε Ηλίου προς τον λαό: Συλλάβετε τους προφήτες του Βάλ, και δι σωθεί το εξ αυτών. Και συνέλαβαν αυτούς, και κατήγαγαν αυτούς Ηλίου εις των κείμενων χυσών, και εκεί αυτούς απέκτηνε. Και είπε Ηλίου με τα τάφτα του Αχάου: Φωνή ποδών του Ιετού, ζέψον το άρμα σου και κατάβηθη με καταλάβησε ο Ιετός. Και Ηλίου ανέβη επί το Κάρμινο και έδειξε επί τη γη και έδειξε το πρόσωπο αυτού αναμέσου. Των γονάτων αυτού και ήρθε το προσκύριο. Και ο ουρανό είναι σκότα εν ενεφέλε και πνεύματι και έγινε το ιατό μέγα. Και πορεύεται το Αχάβ έω η Ισραήλ. Και ανήκειλε να κάνει η Εζάβελ τη γυναική αυτού πάντω σε επίσεν ηλιού. Και απέστειλε η Εζάβελ προ ηλιού και είπε: Άπειρο, φύσω με την ψυχή σου ω ένα εξ αυτών και ήρθε στον ηλιού και εκοβήθη. Και ανέστη και απήρθε κατά την ψυχή αυτού και έρχεται εις Βρισαβέ και την Ιούδα και αφήκει το παιδάριο αυτού εκεί. Και αυτός επορέθη εν κει ερήμο οδόν ημέρας και ήρθε και εκάθισε υποκάτω αρκεύτου και εκοιμήθη και ύπνωσε εκεί υπό το φυτόν και ειδού τη ύψα του αυτού και είπεν αυτό ανάστη χτυπάγει και πει ότι πολύ από σου η οδός. Και επέβλεψε εν ηλιού και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφίας ο Λυρίτης και καψάκι σίδετος και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψε σε κοιμήθη. Και επέστρεψε ο Άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψε το αυτού και είπε αυτό. Ανάστηκε, πάγει και πει ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστηκε, έφαγε και έπει και πορεύει τη ισχύ τη πρόσωπη εκείνη 40 ημέρε και 40 νύχτα σε οσόδου χορύβ και εισήλθαν εκεί στο σπήλαιο και κατέληξαν εκεί και η δούρη μακελίου προ αυτόν και είπε. Τι σι εντάφτα και είπε Ηλίου. Ζηλώνε ζήλωσα το κυρίο Παντοκράτορη ότι εγκατέλειπον την διαδίκη σου η Ισραήλ. Τα θυσιαστήρια σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν ευρωπαία. Και υπολέγημαι εγώ μονότατος και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτή και είπε Κύριος προς αυτόν. Πορεύω και ανάστρεφε στην οδό σου και ήξε στις οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσει τον Ηλισέ Ιών Σαφά αντί σου εις προφήτη. Βασιλείων τετάρτης το ανάγνευμα.
2: Σοφία, πρόσχομαι.
1: Έγινε το ημέρα και βρίσκει Ηλιού τον Ηλισέ Ιών Σαφά και αυτός ηρωτρία εν Βουσί. Και απήρθεν Ηλιού επ' αυτόν και απέλυψε την μιλωτήνα αυτού επ' αυτόν και κατέληπεν Ελισσή επ' ηθμόν και έδραμεν πίσω Ηλιού και λειτουργεί αυτό και εγένετο εν το ανάγκη των κύριων Ηλιού εν συστησμό ως εις των ουρανών και εμπορεύθη Ηλιού και Ελισσέ εν Γαλγάλης και είπεν Ηλία στον Ελισσέ κάθου δι εντάφτω ότι Κύριος επεσταρχέμαι ως του Ιορδάνου και είπεν Ελισσέ «Συ Κύριος και ζει η ψυχή σου, ή εγκαταλείψωσε». Και εμπορεύτησαν απότεροι και πετύχοντα άνδρες από τον Ιόν των προφητών ήλιων και έστησαν εξ εναντίας μακρόθεν απότεροι και έστησαν επί τον Ιορδάνη. Και έλαβε ηλίες την πυροτήνα αυτού και ήλισαν αυτήν και επάταξαν αυτή τα ύδατα. και διέτη το ίδιο έπαιν και έπαιν και διέβησαν από την διαξηρά. Και γένετος ήλθαν, είπε η Ηλία στο

Ελισιακές επί του χείλους του Ιορδάνου και έλαβε Ελισία την μιλωτήνη λιού την πεσούσαν επάνω θανατού και επάταξε τα ύδατα και ουδιρέθη και είπε Ελισία που διέστην ο Θεός λιού απχώ και ούτως επάταξε τα ύδατα εκ δευτέρου και διηρέθη τα ύδατα και διήλθε

Καταξίωσον η Κυρία Διέσπυρα Τάου, την ομάδα φυλακτών ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, κοινωτών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς, κατά περιποίησαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδηση, πρέπει ένας πρέπει ήμνος η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιού Πνεύμα. Νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα.

0: και τη συνοστή διαπλεξμένη και ορθό σα πέραν του πω είναι ο παντό αυτό. Απάστα και με τι διαβολικέ τριζωματίων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία ευλογημένων και δοξασμένων του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νύν και αεί και ει του αιώνε των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέλλον σου, δεόμεθά σου επάκουσον.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, εμπιστεύσεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πολυτάφτη, το μοναζωσόλη και Αγία Πολυτάφτη, πάντων των ευλαβών προσελητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας Πολυτάφτης, έτι δε και τον δούλο του Θεού Αρσενίου Μονάχου Λιβερέως, Μαξίμης Μοναχής της Συνοδείας αυτής, Αρσενίου Μοναχού Χρήστου Ευγενίας, Γεωργίου Πολυξένης Ευγενίας Μαρίας Χρήστου, Ελένης Μαρίας Χρήστου, Αθανασίας Βασιλικής Ευθαλίας Σωτήριου Εκατερίνης, Παναγιώτου Εκατερίνης Βασιλείου Κυριακής, Λαμπρινής Κωνσταντίνας, Νικολάου Καλλιόπης, Ιωάννου Φωτίου Σταυρούλας, Λάμπρου Βασιλείου, Βασιλικής Γεωργιωάννας, Σοφίας, μετά των συγγενών αυτών, των προσφερόντων,

δόξα υπέ του διακριτρινέ, την Αγία μονή ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώρον από πολυπολιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, επιδρομής αλλοφύλων, εμφύλιο πολέμου και εμφυδίου θανάσου, υπερβουήλαιων ερμενή, και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φυλάτων των θεών ημών, που αποστρέψε και διαστηντά σε πάσαν οργή, και νόσον την καθημό και μέγει και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαιά

0: δε του εισακούσε Κύριο των Θεών, πολλής της δέσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοίμη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποινήσιμο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Νεπουρανίου Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λαίμονος Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου Πλημμύρης, Σπυρίδων Στριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Δευτερίου των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακιμπιάνης και του Αγίου Εδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσμίτου, ούτι μνήμην εορτάζομαι και πάντων στον Αγίον. Επρόσδεκτον Κρίσω την δέησιν ημών. Δόρισε μη την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς

Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ευλογήσας, πεντεάρτους αντιρρήμου, και εξ αυτών πεντάκης κυλίως άνδρας προτάσεις, αυτός ευλόγησον, και τους άλλους φρούτους των σύντων, των ίνων και των έλαιων, και πλήθημεν αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη στον κόσμο σώματα και εις τους οίκους, τον προσφερόντα τώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτή ταύτη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και γιάζον τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συμπανάκο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου νεύματι,

Υγειασμένος ο ένσαρκος άγγελος, ο νους ο πύρινος, ο επουράνιος άνθρωπος, ο της Δευτέρας Χριστού ελεύσεως, θείος πρόδρομος, Ηλίας ο ένδοξος των προφητών η κρυπής, πνευματικός είναι κάλεσε τους φιλάνθρωπους.

0: πόνου κι έστε, σταγόν εν γήμιε μου διαστόματος, αυτός υπάρχει εστιατόρνη, ως αυθόνος ημίν παρεχόμενος, αλληκλάνη τον χάνη της πιστός αυτού ιερέρουσης.
1: Συ ιερεύσεις τον

Από την ετέφρωσας την των ειδόλων, τη αστραπή των θείων ρημάτων σου. Ξυπαρανομήσαν τα ήλεγξας άνακτα και ιερεί σε θανάτωσας της ανομίας και την θυσίαν ευχή ενέπρισας και τους φλογώδεις του λαού σου νυν των παθημάτων και θλίψεων άνθρωπων.

0: Ειρηνόπολης των δουλωσού δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Οτίδων οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσ'

Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν κατά πέμψας, Ελισαίο την χάρη, νόσους αποδιώκει,

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και από τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πολύ Μητροπόλη κύρω αμονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τιμιωτέα το χερουβήν και δοξωτέρα να συγκριτώ στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο στο λόγο του ακούσαν την όντως Θεοτόχρου σε μεγάλη μία.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και Υι και σώνας τον ώρα μην Κύριε λέησουν Κύριε λέησουν Κύριε λέησουν Πατέρα η ευλογή σου.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων, Επουρανίων, Δυνάμεων, Σωμάτων Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ούτε μνήμη εορτάζομαι και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Καθίστε ως νηδιάζεστε. Λίγα λόγια από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή. Η σημερινή μέρα είναι των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Οι αιρετικοί πάντοτε είχαν την επίθεση κατά της Ορθοδοξίας και τώρα τελευταία βεβαίως πάλι έχουν συγκεντρωθεί έτσι τα πυρά και βάλετε ακόμα και κατά του έθνους. Είναι η μόνη χώρα που ονομάζεται Ορθόδοξη χώρα που έχει το 95-97%. Και αλλού υπάρχουν Ορθόδοξοι βεβαίως, αλλά είναι η μόνη χώρα που ονομάζεται Ορθόδοξη χώρα. Και αυτό στέκεται καρφί. Και τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Η επίθεση είναι κατά μέτωπο βεβαίως καμουφλαρισμένα πράγματα. Έχουν εισβάλει και εισχωρές έτσι πίσω από τις ψεύτικες αυτές συμμαχικές δυνάμεις που έχουμε, που οποίες έχουν εισβάλει μέσα οι χιλιαστέ, έχουν εισβάλει μέσα οι παπικοί, οι προτεστάντες που είναι διάφορες αιρέσεις, ακόμα και άλλες σκοτεινές δυνάμεις, τις οποίες οπωσδήποτε είναι αλλού που λέγεται στο ΕΣ, ή ακόμα και άλλους ομίλους πάρα πολλούς. Όλα αυτά είναι τι, καμουφλαρισμένα για να μπορέσουν να σβήσουν την Ορθόδοξη αυτή χώρα και οπωσδήποτε να προντήσουν αυτό το Ορθόδοξο πλήρωμα που λέγεται Ελλάδας. Τα πράγματα είναι πραγματικά βεβαίως για μένα η χάρη του Θεού δεν θα αφήσει, αλλά θα ήθελα ο καθένας μας να αναλάβει την ευθύνη, ο καθένας μας από τη θέση που βρισκόμαστε, όπου και αν βρεθεί ο καθένας. Είμαι ακριβώς στη στιγμή, είμαι θυρωμένος, θα πω στη λέξη, τα πρόβατα πραγματικά, σαν μαντρόσκυλο που είμαι, που πρέπει να φυλάξω τα πρόβατα, τα φυλάω ή κρύβομαι ή αποφεύγω, ας το πούμε, τη σκοτούρα ή ακόμα και τη χασομέρα ή ακόμα και τον κόπο και άλλοι παραπάνω ακόμα και εμένες. Και όσοι ακόμα είναι τι, και χριστιανοί, που βεβαίως όταν βρισκόμαστε σε έναν κύκλο που είναι οπωσδήποτε, που δεν υπάρχουν τέτοιες ιδέες, λέμε παχιά λόγια. Και αν υποκατεβάζουμε και λέμε άρε τα ρήματα, στην πράξη ποιος από εμάς είναι. Η πράξη είναι εκείνη που μιλάει καθαρά, σωστά. Τα λόγια βεβαίως είναι, αλλά υπάρχει αντίλογος με τα λόγια. Αλλά η πράξη όμως η σωστή κατά Θεόν είναι ότι κατατροπώνεις κάποιον, γιατί όταν το κάνεις, γιατί πιστεύεις, γιατί αγαπάς προς τον άνθρωπο, οι πράξεις αυτές είναι κάτι που είναι τι. Αυτό θέλουν να γκρεμίσουν αυτό που λέγεται τι, διάφορες αυτές αιρέσεις που έχουν εισβάλει. Και έχουν πιάσει πόστα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας έχω μιλήσει κι άλλη φορά και θα πω και πάλι και απόψε. Πού υπηρετούν οι χιλιαστέ όταν πάνε φαντάρι? Πάνε στα σύνορα? Πάνε εκεί που πάει το παιδί σου? Που πάει το, πάνε τα παιδιά? Όχι, τι κάνουν? Υπηρετούν θητεία σε γραφεία και σε νοσοκομεία και σε διάφορες άλλες αιρέσεις, θέσεις. Και εκεί ακριβώς χρήση κάνουν, χρυσές δουλειές κάνουν μέσα. Τον βρίσκεται όλο στον πόνο, του αρχίζει και του αραδιάζει και τον πιπηλίζει με τις ιδέες του και γίνει κάτι τέτοιο. Και από πού ο νόμος, ποιος τον ψήφισε αυτόν τον νόμο? Καταρχήν οι ερχιλιαστοί αποφεύγουν σαν να διώσουν το θυμίμα όταν βλέπουν σταυρό. Άρα ούτε και αυτοί ακόμα καλά δεν ψηφίζουν, αλλά με το σταυρό παίρνουν δύναμη. Αυτό είναι υπεύθυνη νομίζω ότι η πολιτεία, γιατί το έχει σιωπό. Δεν ακούς τίποτα, παρά μόνο τι. Από ό,τι ακούς και βλέπεις, όταν πλησιάζεις είτε σε νοσοκομεία είτε σε διάφορες άλλες υπηρεσίες και συναντάς ότι υπάρχουν τι. Αντί για φαντάρους, επηρετεί εκεί, αμείβεται πολύ ελάχιστα, αλλά πίνονται χρόνια υπηρεσίας. Δηλαδή, το Ελληνόπεδο που πάει στα σύνορα, που παλεύει με τα χιόνια, με τα κρύα, με τη ζέστη ξένα και αριστερά, δεν αξίζει. Αυτοί αξίζουνε. Και επαναλαμβάνω, από πού αυτοί οι κοσμικοί δήλωνοι που εισχώρησαν έτσι μέσα. Οι υπεύθυνοι που είναι αυτοκρεμαστοί, από το που λέγεται πολιτική. Και οι υπεύθυνοι δικούσα εκκλησία και τέτοια διαμαρτύρεται. Πώς θα το κάνουμε. Οι πατέρες σήμερα, και όσες οικουμενικές συνόδες έχουν κάνει, έδωνα τη μάχη. Σήκωναν ανάστημα. Δεν κρύβονταν, δεν απέφευγαν. Ομολογούσανε. Και πολλές φορές τι. Και αλλού που ομολογούσανε, είχαν ακόμα και θάνατο ακόμα. Και θυσία γινόταν για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Σήμερα βεβαίως που είναι αυτή ακριβώς και λέμε τώρα. Ρωτάω, όπως ρώτησα και το πρωί. Έχουμε ίχνος ορθοδοξία. Αυτοί που τρυπογυρνάνε, είτε παπικοί, είτε προτεστάνοι, είτε χιλιαστές, πάντα όλα, με αυτούς που δεν πρέπει να έχουμε σχέσεις. Δεν πρέπει να έχουμε ακόμα τι, και πνευματικές σχέσεις που λέγεται συμπροσευχή, είναι που ακόμα και συλλήτουργο, και αύριο ίσως και αυτό να γίνει. Ή ακόμα αυτό που λένε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Υπάρχει άλλη εκκλησία από την Ορθοδοξία? Δεν ξέρω. Για μένα είναι να ξεμπίνει πάρα πολλά πράγματα σκοτεινά, ύπολα και αθόρυβα, δρούνε μανιασμένα ακριβώς τι. Όπως είπα πάλι και το πρωί, ότι σήμερα μέσα στα πρόβατα σε κοπάδια έχουν παρουσιαστεί μια ράτσα λύκων που δεν έχουν τη βρώμα για να αντιληφθούν τα ζώα, ούτε τα σκυλιά ακόμα καλά-καλά. Τέτοιες ύπολες καταστάσεις εσβάλλεται σήμερα στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, με τις αιρέσεις, με διάφορα πράγματα, με τις υποσχέσεις και με άλλα, και δεν ξέρω τι ανταλλάγματα πολλές φορές και πόσα πράγματα είναι, και από επίσημα πρόσωπα ακόμα που ίσως διοικούν, ίσως κατευθύνουν ακόμα τι πιστεύουν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη. Η προσευχή να είναι πάντοτε για να μας φωτίσει και να μας δυναμώσει ο Θεός, να κρατήσουμε την πίστη, να κρατήσουμε αυτό που λέγεται δηλαδή παράδοση, που λέγεται έθνος, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Παλιότερα ζητούσανε ορισμένοι κύριο κύριε και την ξέχρισα ζητώμεν ελευθέρα και ζώσα εκκλησία. Τώρα θέλουν αυτοί οι ίδιοι ακριβώς για να σβήσουν από το χάρτη ότι υπάρχει πλέον ορθόδοξη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ακριβώς σε μια τέτοια στιγμή θα πω που από μέρους μου θα πω πρώτα, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω, δεν ξέρω καθένας πως κινιέται. Δεν κουνιόμαστε όπως πρέπει. Δεν είμαστε εξάγρυπνοι. Δεν έχουμε επίγνωση τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Γιατί όταν θα έρθουν εκείνοι, παραδείγματι. Στο το πάρκο, λοιπόν, έκαναν διαγωνισμό στα αγγλικά. Έτσι. Και έβαλαν και ένα από τα αυτά που βάζουμε και από τα κεφάλια που βάζουμε, ένα έλεγε. Ποια εθνική γιορτή να σβήσουμε, 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου? Γιατί? Ποιος το εγκρίνει αυτό το πράγμα? Από κεφάλια το κάνει ο καθένας. Ποια μαθήματα, ποια εξετάσεις. Και από επιστήμονες. Θα ήθελα, επαναλαμβάνω, ξάγρυπνοι. να μην είμαστε αναπαυμένοι ότι πραγματικά τι, πάμε καλά και ας αφήσουμε ύστερα τα υπόλοιπα. Πόσο δυστυχάει ο άνθρωπος, πόσο χώνεται ο άνθρωπος, πόσο τον βάζω σε καλοπιά και κάνει υπερκατανάλωση και ανεβάζει λοιπόν το χρέος. Όλα αυτά τα πράγματα γίνεται τι, μια βαβούρα μεγάλη την οποία να μην μπορέσει να σκεφτεί τίποτα άλλο παρά μόνο τι, πού να πάει, τι να καταναλώσει, να βρει κάτι τέτοιο και σιγά σιγά θα μας δούμε τι, θα μείνουμε με το δάχτυλο στο στόμα. Γιατί οπωσδήποτε και οι τόκοι θα ανοιβούν και άλλες ακρίβες θα έρθουν και δεν το αποκλείω και μη γέννη και πόλη μπορεί να κάνει. Εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο με ενδιαφέρει είναι η πίστη. Η πίστη και να δώσουμε παράδειγμα εμείς αγάπη πραγματική. Γιατί από αγάπη έχει ανάγκη σήμερα η ανθρωπότητα. Αγάπη έμπρακτη, όχι αγάπη συναισθήματα, ούτε αγάπη ακόμα συμφεροντολογίες. Αλλά τι, ότι είναι άνθρωπος συνάνθρωπος. Και όποιος λέει από εμάς ότι πιστεύω και αγαπάω τον Θεό, είμαι ψεύτης και δεν αγαπάω τον άνθρωπο. Αν αγαπάω τον άνθρωπο, γιατί πιστεύω στον Θεό, ναι. Και ό,τι κάνεις τον άνθρωπο, θα το βρω και θα το βρεις από τον Θεό. Και αυτές θα είναι οι αποσκευές που θα στείλουμε πρωτού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Το επάνω στα μέτωπα εις τις χείρες των ανθρώπων που θα βλασφημεί κατά του Θεού. Γι' αυτόν ομιλεί η Αποκάλυψη. Αυτός λοιπόν ο έσχατος Αντίχριστος θα συλλάβει μετά 3,5 χρόνια τους δύο μάρτυρες, τους δύο προφήτες. Και λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι θα τους εκτελέσει, θα τους δολοφονήσει σε μια μεγάλη πλατεία την οποία χαρακτηρίζει Σόδομα και Αίγυπτον. Και προσθέτει ότι σε αυτό τον τόπο εσταυρώθη ο Κύριος τους. Και έτσι αποκαλύπτει ότι αυτή η μεγάλη πλατεία θα είναι στην πόλη των Ιεροσολύμων. Εκεί θα δολοφονήσει ο Αντίχριστος τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχο. Αλλά προσέξτε τώρα το φοβερό του πράγματος. Λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 2,000 χρόνια πριν από σήμερα ότι αυτή η εκτέλεση των δύο προφητών από τον Αντίχριστο θα γίνει σε παγκόσμια αναμετάδοση. Θα τη βλέπουν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη, σε όλη τη γη. Και αντιλαμβάνεστε το φοβερό του θέματος. Πώς αυτός ο άνθρωπος 2,000 χρόνια πριν είδε αυτή την θαυμαστή πρόοδο της τεχνολογίας που επιτρέπει ένα γεγονός που συμβαίνει σε ένα σημείο του πλανήτη να αναμεταδίδεται διαδικτυακά σε όλη τη γη. Αυτό λοιπόν το γεγονός του θανάτου του προφήτου Ηλίου, του μαρτυρίου του, καταγράφεται στην οριακή αποκάλυψη και βέβαια συνεχίζει η προφητική όραση στο Ευαγγελιστού Ιωάννου ότι 3 ημέρες μετά που θα είναι ανιρτημένα εις παγκόσμια θέα τα δύο νεκρά σώματα του προφήτου Ηλίου και του προφήτου Ενόχ, ο Θεός θα τα αναστήσει εκ των νεκρών και θα αναλυθούν εν δόξη στους ουρανούς και πάλι. Και θα είναι το πρόκριμα της τελικής νίκης κατά των δυνάμεων του σκότους και του διαβόλου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που γεννήθηκε 800 χρόνια πριν από τον Χριστό, που έδρασε με τόσον θαυμαστόν τρόπο, που ανελήφθη εν δόξη διαπυρήνου άρματος τους ουρανούς, που δεν εδοκίμασε ακόμη το θάνατο, που ενεφανίστη στο όρος Θαβόρ συνομιλών με τον Κύριόν του, είναι εκείνος που πρόκειται να έρθει στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Και το καταγράφει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να καταδείξει ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ζωή, δεν είναι μυθεύματα, ούτε ιερές και ευσεβείς φλιαρίες, αλλά είναι ζώσα πραγματικότητας. Και βλέπουμε να εξελίσσεται ο κόσμος προς τα έσχατα. Ψηφίζονται άθλιοι νόμοι. Ανατρέπεται η ανθρώπινη οντολογία σε διδακτικό βιβλίο της 6ης Δημοτικού εδώ στην πατρίδα μας, την Ορθόδοξη Ελλάδα. Θα διδαχθεί από τη νέα χρονιά ότι δεν υπάρχει μόνο η οικογένεια που γνωρίζει η ανθρωπότης επί χιλιάδες χρόνια του πατέρα και της μάνας, αλλά υπάρχει λέει και μια άλλη οικογένεια, δύο πατεράδων ή δύο μανάδων. Τέτοια έσχη προευπρεπίζουν τον κόσμο για τα έσχατα, για τα έσχατα. Και όλη αυτή η πραγματικότης τη βλέπουμε, τη ζούμε. Της ασέλγειας, της εσχροπάθειας, του του κανιβαλισμού, της εγκληματικότητος, να βλέπει κανείς νεαρά βλαστάρια της ζωής, εφήβους, δροσερές δροσοσταλίδες και ορθινές δροσοσταλίδες, να ρέπουν στο έγκλημα τη βία, το κακό, τον εκφοβισμό, την ειδηπάθεια. Οδηγούμεθα λοιπόν προς τα έσχατα και όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός πνευματικά. Αλλά στα έσχατα μας αναμένει ο προφήτης, ο πύρινος, ο Ηλίας, ο θεσβήτης, για να κηρύξει μετάνοια. Αυτό είναι το μήνυμά του λοιπόν το διαχρονικό, που επιμαρτυρείται από τον ένθεο βίο του και τα άπειρα θαυμάσια του. Και εμείς εδώ, στο λόφο της Καστέλας, γιορτάζομαι φέτος τα 40 χρόνια από την θεμελίωση του πανιέρου ναού του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Και επικαλούμεθα τη χάρη του, τη μεσητεία του, τις πρεσβείες του. Επικαλούμεθα την παρουσία του στη ζωή μας και στο βίο μας. Και θα έχουμε φέτος το φθινόπωρο τη μεγάλη χαρά να μας κομίσουν από την ευλογημένη Σάμο με την ευλογία της Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας και Κορσεών κυρίου Ευσεβίου, ιερό τμήμα της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιεροτόκων και Αγιοτόκων ίσουν της Σάμου και στην Ιεράν εκεί σε μονή της Παναγίας, για να πάρουμε χάρη από το ιερό αμφίασμα της κυρίας Θεοτόκου και να ευλογηθούμε και να ενδυναμωθεί ο πνευματικός μας αγώνας απέναντι στο βήθιο κακό και να γίνουμε και να αποβούμε μιμητέ του πυρήνου προφήτου του Ηλία του Θεσβήτου. Εύχομαι λοιπόν ο ιερός προφήτης, αυτός ο άνθρωπος που ενώνει την ιστορία των κόσμων από την αρχή έως το τέλος, να μας εμπνέει, να μας φωτίζει και να μας οδηγεί. Αμήν.
3: Με τη χάρη του Θεού εδώ και 35 και πλέον χρόνια λειτουργεί στη Μητρόπολη μας, σε όλους όσους το γνωρίζουμε, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πυριακής Εκκλησίας. Ένα τεχνικό, ένα υλικό, ένα άψυχο μέσο, το οποίο όμως η αγάπη, η στοργή και το ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου μας, η δουλειά των στελεχών του και η αγάπη όλων μας, το έχουν καταστήσει μία καρδιακή επικοινωνία όλων των ψυχών και αυτών που εργάζονται εκεί, αλλά και όλων εμάς που ακούμε και φρενόμαστε και στα αυτιά μας και στην ψυχή μας ό,τι μας έχουν ετοιμάσει εκεί τα παιδιά. Αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός σήμερα χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας για να συνεχίσει το έργο του. Ο δίσκος ο οποίος θα προσφερθεί στην αγάπη σας έχει αυτό το σκοπό, να ενισχύσει τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και να βοηθήσει λίγο το έργο των στελεχών του. Ευχαριστώ πολύ.

0: Αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρίν και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσπας χώρισον τας ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε Κύριε της ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίν και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και ημίς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου Καστέλας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ξυλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ξυλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 9.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια κατάσταση χαρισματική, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδίνη του πειρασμού και το σπάσιμο της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλήνη φόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής αιώνες πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα ρωτάει στο εξαίρετο κείμενο του Μυσταγωγία: αφού το θείο είναι εντελώς ακίνητο και αδιατάρακτο και η ειρήνη είναι μια κατάσταση σταθερότητας που τίποτα δεν την ενοχλεί, άραγε δεν απολαμβάνει τις θείες αυτές ιδιότητες και κάθε ψυχή που έχει καταξιωθεί να απολαύσει τη θεϊκή ειρήνη? Και ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός δάσκαλος Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατέρας, υπογραμμίζει με έμφαση την εμπειρία της γαλήνης και της ευφροσύνης που απολαμβάνει η αγιασμένη ψυχή, η ελευθερωμένη από τις κακίες και πλουτισμένη με τις χαρισματικές ενέργειες και αρετές του Παναγίου Πνεύματος, στο κεφάλαιό του των ασκητικών του διατάξεων. Τα συναπαντήματα των πραγμάτων, λέει, που δεν περιμένουμε, γίνονται αφορμές να δημιουργούνται ταραχές.

θέματα και αποτελούν θεοφώτιστες ερμηνείες και αναλύσεις των κειμένων της Καινής Διαθήκης, μας δίνουν τις πραγματικές διαστάσεις της εμπειρίας της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι στιγμιαίο απόκτημα, κατάσταση πρόσκαιρης και φτηνής εφροσύνης που μπορεί να την προκαλέσει η απόλαυση των κοσμικών αγαθών, αλλά κατάσταση της ψυχής που έχει απαγκιστρωθεί και ελευθερωθεί από τις δεσμεύσεις των δυνάμεων του σκότους και κινείται με άνεση και χαρά στην ατμόσφαιρα της αγιότητας, της πληρότητας των θείων χαρισμάτων και της εκπληρώσεως του χρέους της αγάπης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προχωρεί όμως ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία του νοήματος της ειρήνης. Η ευλογημένη αυτή εμπειρία δεν είναι μόνο προσωπικό απόκτημα που ελευθερώνει την ψυχή από τον τάραχο της ενοχής και αποκαθιστά την εφορία και την εφροσύνη. Η ειρήνη είναι ταυτόχρονα παροχή άνωθεν. Ένα δώρο του Θεού που ακολουθεί τη λυτρωτική εμπειρία του σωτηρίας και της αποκατάστασης κοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα. Είναι μια σχέση με το Θεό. Μια χαρισματική κατάσταση που εμπλουτίζει την ψυχή και της παρέχει την άνεση να εφραίνεται νυφάλια την παρουσία του Θεού και το διάλογο της αγάπης που πραγματοποιείται κατά την ώρα της λατρείας. Εκείνος που συντρίβεται για τα προσωπικά του αμαρτήματα και καταθέτει στα πόδια του σταυρωμένου λυτρωτή την εξομολόγησή του και τη μετάνοιά του, πραγματοποιεί το αποφασιστικό βήμα της ζωής του. Ειρηνεύει συνειδησιακά και υπαρξιακά, καθώς απαλλάσσεται από το βαρύ φορτίο των ενοχών, αλλά δέχεται και το χάρισμα της ειρήνης από τον Πατέρα των Ικτυρμών, των Θεών της Αγάπης και της Παράκλησης. Γράφει ο ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το μεταφέρω βέβαια στην ελληνική γλώσσα. Αφού πριν μας δίδαξε ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούμε να προσευχηθούμε, τώρα μας διδάσκει, εννοεί η διάρθρωση και το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, τι πρέπει να διατυπώνουμε ως πρώτο αίτημα. Και αυτό είναι η ειρήνη που έρχεται από ψηλά και η σωτηρία των ψυχών μας. Και τούτο γιατί έτσι μας δίδαξε ο Χριστός να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και με την διατύπωση Βασιλεία του Θεού σημαίνεται η σωτηρία των ψυχών μας, ενώ με τη διατύπωση και την δικαιοσύνη αυτού σημαίνεται η άνωθεν ειρήνη. Και είναι αυτή η ειρήνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν όλους εμάς τους Έλληνες, λέγοντας «Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογισμό». Αυτή που ο Κύριος την άφησε στους Αποστόλους Του πριν αναλυφθεί στους ουρανούς και πορευθεί στον Πατέρα Του με το Λόγο Του, σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χωρίς να αμφισβητούμε την ποιότητα και την αξία της ειρήνης, νιώθομαι να ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη μας η αμφιβολία. Ακόμα και με την εξομολόγηση, ακόμα και με την καταβολή της μετάνοιας, είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της υπέρβασης πριν προσευχηθούμε, πριν ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον ουράνιο Πατέρα? Είναι δυνατόν να δαμάσουμε τα κύματα των ανησυχιών μας και των παθών μας, του μόχθου, της τύρβης, της αγωνίας, του φόβου, της αντιπάθειας, της αντιπαλότητας, για να δοθούμε ύστερα από αυτή την κάθαρση της προσωπικότητός μας ήρεμα και απερίσπαστα στο έργο της προσευχής? Η καθημερινότητα είναι πάλι, είναι αφρισμένη θάλασσα που δεν γνωρίζει περιθώρια γαλήνης. Είναι αγώνας σκληρός που θολώνει το μυαλό, αναταράσει τα αισθήματα, μπλέκει τον άνθρωπο στην αγωνία και την περιπέτεια. Αν απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και της λειτουργικής λατρείας είναι η ειρήνη, τότε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να την αποκτήσουμε και δεν θα αξιωθούμε ποτέ να σταθούμε επάξια και αποτελεσματικά μπροστά στα σκαλοπάτια του θυσιαστηρίου και της πατρικής θεϊκής αγάπης. Η ένστασή μας μπορεί να εκφράζει την πρώτη αντανακλαστική αντίδρασή μας, καθώς ακούμε πως το κλίμα της ειρήνης είναι το μοναδικό κλίμα της λατρείας. Δεν νομιμοποιείται όμως να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια και να γίνει φράγμα ανακοπής του έργου της μετανοίας και της προσευχής. Για να ακολουθήσουμε τη διδαχή του Αγίου

Νικολάου Καβάσιλα σημειώνω με την παρατήρησή του. Μας λέγει: πρωταρχικό μας χρέος είναι να ασκούμε τον εαυτό μας την ειρήνη. Σε αυτή την ειρήνη που είναι δυνατό να την αποκτήσει ο άνθρωπος με τη δική του προσπάθεια και μετά να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει τη δική του ειρήνη, να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε με την κάθε αρετή. Υπάρχει σοφροσύνη, μας λέει, που την αποκτούμε με προσπάθεια και άσκηση. Και υπάρχει σοφροσύνη που παρέχεται στην ψυχή μας από τον Θεό. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες αρετές. Με την αγάπη, με την προσευχή, με τη σοφία. Γι' αυτό και ο ιερέας πρώτα μνημονεύει εκείνη την ειρήνη που εξαρτάται από μας και την αποκτούμε μόνοι μας. Και μας δίνει προσταγή να απευθυνθούμε στο Θεό και να διατυπώσουμε τις δεήσεις μας μέσα στο κλίμα αυτής της ειρήνης. Έπειτα κάνει λόγο για την ειρήνη που δίνεται από το Θεό και μας προτρέπει να προσευχηθούμε για την απόκτησή της. Μας παραγγέλει να προσευχηθούμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και όταν λέει ειρήνη, δεν εννοεί την αναμεταξύ μας ειρήνη, όταν δηλαδή δεν μην συγκακούμε προς κανένα, αλλά την προσωπική ειρήνη που την αποκτούμε όταν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για κάποιο παράπτωμα, για κάποια παράληψη. Να παραγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη της ψυχής και το μέγα χρέος της προσπάθειας και του αγώνα, φίλοι και φίλες. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, η δική σας βούληση, η δική σας σκέψεις? Δεν θα απολαύσουμε τη γαλήνη έτσι. Και δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε με παρησία και με αμεσότητα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν θα σταματήσουν μέσα μας οι ποικίλες φωνές που αποσπούν την προσοχή μας και δεν θα καταφέρουμε να προσιλώσουμε το νου μας στο αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μας. Μας λέει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: είναι μεγάλη, λέει, η ωφέλεια της ειρήνης. Κάτι περισσότερο, η αρετή αυτή μας είναι χρήσιμη σε κάθε περίσταση. Γιατί ο νους που θορυβείται με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και δεν μπορεί να εγγύσει τον Θεό ταραγμένος νους εξαιτίας της φύσης, της ταραχής. Προκαλεί θόρυβο και περισπασμό, γιατί όπως η ειρήνη έχει σαν αποτέλεσμα να ενώνει τους πολλούς, έτσι ο θόρυβος και η ταραχή έχει σαν συνέπεια να διασπά τον ένα. Και πώς αυτός ο διασπασμένος άνθρωπος να μπορέσει να ενωθεί με τον ένα και απλό Θεό? Η διάσπαση του νου, η πολυμέρεια, η πολυπραγμοσύνη δεν μας επιτρέπουν να προσιλωθούμε στον ένα και μοναδικό Θεό, να καθυλώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπό του το πανάχραντο και υπερούσιο, να αφοσιωθούμε στη μελέτη του θελήματός του, του Παναγίου, να ανοίξουμε απερίσπαστο και ζωντανό διάλογο μαζί του. Υπάρχει, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και μια άλλη όψη του θέματος, όχι λιγότερο καταλυτική. Δεν είναι δυνατό να ευχηθεί ο άνθρωπος ολόψυχα όπως πρέπει, ούτε μπορεί να απολαύσει τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής όταν προσεύχεται, δίχως να έχει θησαυρίσει μέσα του την ειρήνη. Γιατί αν η οργή ταράσει τον άνθρωπο και η μνησικακία έχει φυγαδεύσει από την ψυχή του την ειρήνη, δεν θα πετύχει με την προσευχή του τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του και πολύ περισσότερο δεν θα γίνει αποδέκτης κάποιας άλλης πνευματικής χάρης. Αν πάλι εξαιτίας των αμαρτημάτων των άλλων αισθάνεται τη συνείδησή του να ερεθίζεται και την καρδιά του να νιώθει να γίνεται κατήγορος των συνανθρώπων του και βρίσκεται μέσα σε αυτό το θόρυβο της αντιπάθειας και της κατηγόριας, έχει στερηθεί κάθε παρησία προς τον Θεό σύμφωνα με το λόγιο που λέγει, και όταν προσεύχεται, προσεύχεται δίχως καμία παρησία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο ιερέας μας καλεί να καλλιεργήσουμε την ειρήνη της ψυχής και διατυπώνει στο πρώτο αίτημα στις λειτουργικές μας προσευχές την οικεσία στον Θεό να μας χαρίσει το μεγάλο δώρο της άνωθεν.

Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη στην θεοφώτιστη ανάλυση της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Λέει λοιπόν το κείμενό του: «Ζητητέων δε κακίνο τίνος χάριν, ομέν ιερεύς περί πολλών εύχεσθε και λέβει και διαφόρων, οι δε περί εστώτες πιστοί, ελεηθήνε μόνον εύχονται και ταύτην επί πάση μίαν προς τον Θεόν αφιάσει φωνήν». Ας ερευνηθεί, μας λέει στην ελληνική, αυτό το εξαίρετο κείμενο και τούτο. Για ποιο λόγο ο μεν ιερέας δίνει παράγγελμα να ευχόμαστε για πολλά και διάφορα θέματα και προβλήματα, οι δε πιστοί που παραβρίσκονται στη Θεία Λειτουργία και μετέχουν σε αυτήν προσεύχονται μόνο να ελεηθούν. Και γιατί σε κάθε αίτηση του ιερέα αφήνουν να βγει από μέσα του η μια και μοναδική αυτή κραυγή της οικεσίας. Αυτό που αποτελεί η απορία όλων μας διατυπώνεται και ως απορία από τη γραφίδα του ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Γιατί σε κάθε ιερατικό παράγγελμα, σε κάθε αίτηση, σε κάθε προσφορά ευχαριστίας ή έκχυση πόνου, το εκκλησιαστικό πλήρωμα απαντάει με τη στερεότυπη σύντομη προσευχή «Κύριε, ελέησον». Οι δύο αυτές λέξεις, φίλοι και φίλες, συνθέτουν μια ιδιαίτερα περιεκτική προσευχή που υφαίνεται σταθερά σε όλα τα λειτουργικά μας κείμενα. Έρχεται ξανά και ξανά στα χείλη μας την μελωδούμε ως προσευχή καρδιάς, ως αίτημα κυρίαρχο της ψυχής μας, κάθε φορά που ο λειτουργός απαγγέλει τα ειρηνικά παραγγέλματα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο προσευχών και εικεσιών μπροστά στην εκστατική εκκλησιαστική μας κοινότητα. Ο ιερέας μας παροτρύνει σε προσευχή με συντονισμένες τις προαιρέσεις μας και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και εμείς όλοι απαντούμε με μια ψυχή, με την ίδια γλωσσική επένδυση των αισθημάτων μας: «Κύριε, ελέησον». Παραμερίζουμε τις άλλες εκφραστικές διατυπώσεις. Συγκεντρώνουμε την προσοχή στο ένα αίτημα και ζητάμε το έλεος. Αλλά δεν είναι μόνο η μεγάλη συναπτή, τα ειρηνικά, που συνοδεύονται με την απόκρισή μας: «Κύριε, ελέησον». Και σε άλλες στιγμές της λατρείας μας νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε και να εκφράσουμε τη λαχτάρα της ψυχής μας για έλεος. Και επαναλαμβάνουμε τη σύντομη προσευχή και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και όταν η συντριβή δονεί τις καρδιές μας και η αίσθηση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας μας αφήνει ικέτες, θερμούς και επίμονους στο θρόνο της Θείας Χάριτος, το αίτημα του ελέους, το «Κύριε, ελέησον», δεν αποσύρεται εύκολα από τον πίνακα των αιτημάτων μας. Αναβλύζει ορμητικό και πολλαπλό από τα πυρωμένα στήθη μας και διατυπώνεται σε δέσμη οικεσιών που εκφράζει τους βαθύτερους πόθους της ύπαρξης. Άλλοτε το επαναλαμβάνουμε 12 φορές και άλλοτε επεκτείνουμε τη ζωηρή επανάληψή του ίσα με τις 40 ή ακόμη ίσα με και τις 100 φορές. Ποτισμένο το τυπικό της λατρείας μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη δίψα του ελέους. Διανθισμένα τα λειτουργικά μας κείμενα με τη μικρή αλλά τόσο περιεκτική αυτή προσευχή. Θα μπορούσαμε άραγε να την παραλείψουμε? Θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες για να δώσουμε χώρο σε άλλα αιτήματα και σε άλλες εκφράσεις των λατρευτικών αισθημάτων μας? Μια προσεκτική μελέτη του λειτουργικού μας τυπικού και των υμνολογικών μας κειμένων μας αποκαλύπτει ότι η λατρεία μας είναι ιδιαίτερα πλούσια σε εκφραστικά σχήματα και σε προσευχές που ερμηνεύουν τα αισθήματά μας και τις αναζητήσεις μας. Και έχουμε όλη τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο Θεό με τις δοξολογικές ή τις οικετευτικές προσευχές με τις οποίες εκφράστηκαν οι καταξιωμένοι Άγιοι και να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας με τα καταχωρημένα στα λειτουργικά μας βιβλία δικά τους αιτήματα. Όμως, αν αφαιρέσουμε από τη λειτουργική μας αναφορά ή από τις ακολουθίες που διαρθρώνουν το ημερήσιο κύκλο των προσευχών μας το «Κύριε, ελέησον»,
θα μείνει το τυπικό μας δίχως τη ραχοκοκαλιά που κρατάει τις ψυχές μας και την εκκλησιαστική μας σύναξη σε εγρήγορση και σε αμεσότητα κοινωνίας με τον Πατέρα των Ικτυρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ο ουρανοβάμων, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Οι δοξολογικές μας προσευχές θα επικεντρώνονται στο μυστήριο της απέραντης αγάπης που είναι η προσφορά της θυσίας του σαρκωμένου λόγου, και τα αιτήματά μας δεν θα ακουμπούν με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στην πηγή του ελέους και της συγκατάβασης. Θα μιλάμε για πολλά και θα λησμονούμε το ένα. Θα εκφράζουμε την αγωνία της καθημερινότητος και θα παραλείπουμε το αίτημα της λύτρωσης της ύπαρξης και της ανακαίνησης της μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας και στο μυστικό δείπνο της απέραντης θεϊκής αγάπης. Επαναλαμβάνοντας, φίλοι και φίλοι, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας σταθερά και επίμονα το αίτημα «Κύριε ελέησον», φανερώνομαι ότι διατηρούμε την επίγνωση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας της ύπαρξής μας και προσφεύγομαι στην άπειρη και σπλαχνική Θεία Αγάπη. Μικροί εμείς δεν διαθέτουμε την ισχύ να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της φύσης μας και να ζήσουμε άμεσα και δυναμικά το μεγαλείο της Θείας και υπεροχικής παρουσίας. Και φωτωμένοι με τα στίγματα της φθοράς που απόθεσε στην ψυχή μας η πρακτική εμπειρία της αμαρτίας και με τα βάρη των ενοχών μας, δεν είμαστε ικανοί να αποτινάξουμε μόνοι μας το ζυγό και να γευθούμε την ελευθερία και τη χαρά των λυτρωμένων. Η λύτρωση είναι δώρο του ουρανού, φίλοι και φίλες. Η χαρά που συνοδεύει την αποκατάσταση της γνήσιας εικόνας του Θεού είναι παροχή και χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος. Ο βηματισμός στο φωτισμένο δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της αγιότητας είναι χαρισματική πορεία που πραγματοποιείται με τη συνέργεια και με τη δύναμη του παρακλήτου. Καθώς η ύπαρξής μας διακρίνει την απεριόριστη διαφορά των μεγεθών, την ανθρώπινη ευτέλεια και τη θεϊκή τελειότητα, στέκεται εκστατική και οικετευτική και παρακαλεί: «Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησέ με, χάρισέ μου την πατρική εύνοια, ποτίσέ με τη Θεία Χάρη, αποκατάστησέ με στο αρχαίο κάλος, ανάπλασε μέσα μου την καθαρή εικόνα σου, διαμόρφωσέ με στο καθομοίωσή σου». Το αίτημα «Κύριε ελέησον» είναι μια περιεκτική προσευχή που εκφράζει τα πλούσια αισθήματα της ευχαριστίας για τις μεγάλες και ατίμητες παροχές του Θεού στην αμαρτωλή ύπαρξή μας και τα συγκλονιστικά βιώματα της συντριβής για τη φθορά που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει με έμφαση: «Πρώτον μεν, ότι τη αυτή φωνή καθάπερ ήρυται ευχαριστίαν και οξομολόγησιν περιέχει». Εκείνος που δεν θα εμβαθύνει στη θεολογία της λατρείας μας και στο βαθύ νοηματικό περιεχόμενο των λειτουργικών μας προσευχών, θα μείνει στην επιφανειακή διαπίστωση πως το «Κύριε ελέησον» είναι μια μονότονη επανάληψη της ίδιας ηκεσίας που ταπεινώνει και εξουθενώνει τον άνθρωπο. Ο βαθύς όμως ερμηνευτής της λατρευτικής μας πράξης μας ανοίγει τον ορίζοντα και μας αποκαλύπτει ότι με τις δύο αυτές μικρές λέξεις εκφράζομαι εύρος εμπειριών και πλούτο αισθημάτων. Ενώ φαίνεται πως μονότονα και επίμονα ζητάμε συμπάθεια και συγκατάβαση, στην πραγματικότητα διατυπώνουμε την ευχαριστία μας στο Θεό για τα μεγάλα του δωρήματα και ιδιαίτερα για τη θυσία του Γολγοθά. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε την καρδιά μας και αφήνουμε να ξεχυλήσουν τα αισθήματα της συντριβής μας και της μετανοίας μας. Η αυτοσυγκέντρωση και η επικέντρωση της προσευχής μας στο έλεος του Θεού προσανατολίζει και καθυλώνει την ύπαρξή μας στην εστία της Θείας Αγάπης, στην πηγή των Θείων Δωρεών, στο πρόσωπο το μοναδικό από το οποίο εκπέμπονται οι ακτίνες της φιλανθρωπίας και η δυναμική χάρη της απολύτρωσης. Αισθανόμαστε, φίλοι και φίλες, και βιώνουμε και μεταποιούμε σε λόγο ευχαριστίας και σε αποκλειστικό αίτημα την πραγματικότητα που μας παραθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17 της Καθολικής του Επιστολής.
πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων μας λέγει. Και ζητάμε αυτές τις ευεργεσίες και αυτές τις αγαθές δόσεις του Θεού μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ικανοποίησης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μιλάει στην καρδιά μας το γεγονός αυτό που μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ο γενής ασημάς για το Ευαγγελίο εις Χριστών, ότι ο Θεός πλούσιος ον ενελέει δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπησεν ημάς και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση συνεζοποίησε το Χριστό. Από την προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Συνεπαρμένη από αυτή την άπειρη αγάπη και από τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία και άνοιξαν στην ανθρωπότητα τις πύλες του ουρανού, εκφράζομαι το βαθύ πόθο μας να γίνομαι μέτοχοι αυτής της προσφοράς και να μετάσχουμε στη λυτρωτική πράξη του Σταυρού και στη χαρά της καινής δημιουργίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μια πρώτη αντανακλαστική αντίδραση της ψυχής μας ενδέχεται να περιορίσει την απαγγελία της προσευχής «Κύριε ελέησον» στις στιγμές που νιώθουμε πάνω μας ασήκωτο το βάρος της αμαρτίας και που η αναφορά μας στο θρόνο του Θεού γίνεται ταπεινή οικεσία συμπάθειας, όμοια με την οικεσία του άσου του γιου μπροστά στην ανοιχτή αγκαλιά του Πατέρα. Τα αισθήματά μας κατά τη φάση της συντριβής και της μετάνοιας είναι πόνος, οδύνη, αγωνία. Η προσευχή μας επίμονο αίτημα για τη χορήγηση της συγγνώμης και της αποκατάστασης της σχέσης, της υιοθεσίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Σε μια τέτοια ψυχική κατάσταση, φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνομαι ασταμάτητα το «Κύριε ελέησον». Δεν βρίσκομαι όμως βολικό και σωστό να διατηρήσουμε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά και την ίδια εικεσία στα χείλη και κατά τις στιγμές που η ψυχή μας νιώθει ανάλαφρη, που η ευγνωμοσύνη γεμίζει την ύπαρξη και ζητά ήδη έξοδο σε μια έκχυση ευχαριστίας και δοξολογίας. Η ευχαριστιακή μας παράδοση δεν αποκλείει την έκφραση της ικανοποίησης, της χαράς και της πληρότητας με κάποιο ύμνο περιγραφικό των θαυμασίων του Θεού ή με κάποια προσευχή δοξολογίας και ευχαριστίας. Γεμάτα είναι τα λειτουργικά μας βιβλία με τις δοξολογικές προσευχές και έχουμε όλη την ευχέρεια να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο ερμηνευτής μας όμως, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιμένει ότι το «Κύριε ελέησον» είναι ταυτόχρονα και ευχαριστιακή και εξομολογητική προσευχή. Μπορεί να εξωτερικεύσει και τα αισθήματα της συντριβής αλλά και την χαρά της λύτρωσης. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο φλογερός κήρυκας της Ευαγγελικής Αληθείας στο στόμα του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την απαράμιλη γραφίδα του ερμηνεύοντας τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, μας οριοθέτησε τις διαστάσεις και την ευεργετική ενέργεια του Θείου Ελέους και μας κρεοδότησε την πολυτίμητη προσωπική του εμπειρία. Μας λέγει «Ο γαρέλε όσο άφατος και λόγων υπερβαίνων, ερμηνευθύνε μη δυνάμενος, αμαρτωλό παραμυθία, αλλά και δίκαιο ασφάλεια πολύ. Ουγάρα αμαρτωλοί μόνον ελαίο σώζονται, αλλά και δίκαιοι ελαίο τυχίζονται». Το έλεο σου, μας λέει, Κύριέ μου, είναι ανέκφραστο. Ξεπερνάει τα όρια του λογικού μας και κανείς μας δεν έχει την ικανότητα να το ερμηνεύσει. Το έλεο σου για τον αμαρτωλό είναι παρηγοριά, αλλά και για το δίκαιο είναι μεγάλη ασφάλεια. Γιατί δεν σώζονται μονάχα οι αμαρτωλοί με την έκχυση του ελαίου σου, Κύριε, αλλά και οι δίκαιοι τυχίζονται και προστατεύονται. Ο πλούτος, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του Θείου Ελέους, καλύπτει ολόκληρη τη ζωή μας. Εκδηλώνεται και ως συγχώρηση και ως καθοδήγηση και ως δωρεά της Θείας Χάριτος και ως προστασία στις περιστάσεις του βίου και στους πειρασμούς που σπέρνει στο δρόμο μας ο διάβολος, ο αρχαίος όφης, ο αρχαίος πτερνιστής. Η καταθλιπτική εμπειρία της αμαρτίας είναι κοινός κλήρος και τα συναισθήματα του πόνου και της ντροπής μερίδιο της κοινής προγονικής κληρονομιάς μας, αλλά και οι ανάγκες που συνοδεύουν τη μετάνοια και την επιστροφή στον οίκο του Πατέρα στην οικογένεια των αγιασμένων παιδιών του Θεού δεν είναι λίγες. Έρχονται σε αληθιδωτή διαδοχή και κινούν την ύπαρξη σε γονικλησία και συγκεντευτική έπαρση των τρεμάμενων χεριών μας. Κανένας μας, μα κανένας μας δεν μπορεί να απομονώσει την προσευχή «Κύριε ελέησον» και να την χαρακτηρίσει κατάλληλη μόνο για τις στιγμές που η ψυχή σηκώνει το υπέρμετρο βάρος της ενοχής και της ντροπής και ζητάει με πάθος και με καυτό δάκρυ τη θεϊκή συγκατάβαση. Γιατί ακόμη και στις στιγμές της ψυχικής ανάπαυσης και της χαράς η μετοχή στη δεξαμενή του Θείου Ελέους είναι ο σταθερός πόθος μας και η προσφυγή στην άπειρη ευσπλαγνία εκφράζει το πλήρωμα της ευγνωμοσύνης μας και αποτελεί πράξη ομολογίας ότι η σωτηρία μας και η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού στην κοινότητα της Εκκλησίας είναι δωρήματα της απροσμέτρητης συγκατάβασης του Μεγάλου Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πάλι στην ίδια ομιλία του
προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει την έκφραση του ψαλμού «Ελέησόν με, ο Θεός κατ' ωμέγα ελαιών σου», νιώθει το λογισμό του να πλανάται στην απεραντοσύνη του Θείου Ελέους και την πένα του να αδυνατεί να οριοθετήσει το ασύλληπτο μέγεθος. Μας λέγει, και το μεταφέρω στη νέα ελληνική γλώσσα, «Είπες πως είναι μέγα το έλεος του Θεού, πες μας πόσο μεγάλο είναι, δεν ξέρω. Ξέρω πως είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορώ να προσμετρήσω το μέγεθος. Ούτε έχω τη δύναμη να κατανοήσω την άπειρη αγάπη του Θεού και το απροσμέτρητο έλεος. Δεν γνωρίζω τη διάσταση του μεγέθους. Δεν κατανοεί η διάνοιά μου. Δεν είναι ικανή η γλώσσα μου να ερμηνεύσει το μεγάλο μυστήριο. Βλέπω τον καρπό του ελέους και αυτός είναι μεγάλος. Αν δεν ήταν πολύ μεγάλος ο καρπός του ελέους, θα σώζονταν πολύ λίγοι. Και αυτό το έλεος το επιδεικνύει στην ανθρωπότητα και ο Υιός του Θεού. Ήρθε και με το έλεος του έσωσε όλους. Έγινε άνθρωπος. Αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης είναι καρπός του ελέους. Δέχθηκε να κατοικεί σε παρθενική μήτρα. Αυτό αποτελεί πράξη της φιλανθρωπίας του. Έγινε αυτό που ήσουν εσύ για να γίνεις εσύ αυτό που δεν ήσουν. Και αυτό είναι πράξη και προσφορά του ελέους του». Όταν συνοψίζομαι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτερες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αιτήματά μας στη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον», αναφερόμαστε σε όλο αυτό το φάσμα των θείων δωρεών. Ανοιγόμαστε στην πληρότητα της αγάπης με κεφαλαίο το Α, με βαθιά αίσθηση των δικών μας μέτρων και των πνευματικών υστερημάτων της προσωπικότητός μας, της ατέλειάς μας και της αμαρτωλότητός μας. Προσανατολίζουμε τις λαχτάρες μας και τους οραματισμούς μας στην πηγή της ευπλαγνίας, στη ζεστή αγκαλιά του Θεού, και αποθέτουμε την ύπαρξή μας και το αίτημα της σωτηρίας μας, όπως λέγει και πάλι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. «Ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν και απεκδεχόμεθα το παραυτού πλουσίον έλεος».

Η έκταση και το βάθος είναι απεριόριστα. Ταυτίζονται, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές, ταυτίζονται με την άπειρη Θεία Αγάπη, με την έκκληση των νυκτηριμών του Θεού στην ανθρωπότητα, με την παρουσία και την ευεργετική ενέργεια του Παντοκράτορα και Πανικτήρμονα στην πορεία της κάθε ύπαρξης και το δρόμο που οδηγεί από τον Γολγοθά στο κενό μνημείο της Ανάστασης και στην ολοφώτινη Βασιλεία των Ουρανών. Παρακολουθώντας τη σοφή θεολογική ανάλυση της μικρής προσευχής μας, Κύριε Ελέησον, που μας τη δίνει με χαρακτηριστική ενάργεια ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, βλέπουμε να ανοίγει μπροστά μας η πύλη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί το έλεος που ζητάμε δεν είναι μόνο η παροχή της χάριτος που μας ελευθερώνει από το πλέγμα της αμαρτίας και μας εισάγει στη ζωή του Πνεύματος, είναι ταυτόχρονα η δύναμη που μας χειραγωγεί στην ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματικότητα που ξεπερνάει τη φαντασία και την προσδοκία, η σκληρονομία άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων τετηρημένων ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 4. Και γράφει ο λειτουργικός ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Έπειτα το έλεος παρά του Θεού ετήν, την αυτού βασιλείαν εστίν ετήν, ειν της ετουμένης ο Χριστός αυτήν τε επιγγείλετο δώσιν, και τα άλλα ον χρίαν έχομεν πάντα προσθήσιν, και δια τούτο ταύτη αρκούνται τη δεήσιος πάντα ομού δυναμένη». Έπειτα μας λέει, όταν ζητάμε από το Θεό το έλεος του, ζητάμε τη βασιλεία του. Αυτή τη βασιλεία που ο Χριστός υποσχέθηκε να τη δώσει εκείνους που τη ζητούν, και υποσχέθηκε ακόμη να προσθέσει και όλα εκείνα που χρειαζόμαστε, καθώς πορευόμαστε προς την αιώνια βασιλεία. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που αρκούμαστε σε αυτή τη δέηση, γιατί αυτή έχει μια προοπτική και μια δύναμη καθολική και καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Η εξήτηση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ελέους δεν είναι μια αποσπασματική πράξη που περιορίζεται χρονικά στον προβληματισμό και στις ανησυχίες της επικαιρότητας. Δεν ζητάμε το έλεος μόνο για να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες των αδόκητων περιστατικών και από την οδύνη της περιπέτειας. Το αίτημα του ελέους καλύπτει τις ανάγκες του νυν και προσανατολίζεται στο αΐ, στην ατελεύτητη βασιλεία. Ενδυναμώνει την ψυχή στην καινή ζωή και ανοίγει διάπλατε τις αγκάλες της σταθερής και αμετάκλητης θεϊκής ευσπλαγνίας. Το δώρο που ζητάμε είναι η πληρότητα της Θείας Αγάπης, που ευλογεί και αγιάζει το νυν και χαρίζει το αιώνιο. Είναι η προσφυγή κάτω από την πατρική φροντίδα του Θεού που μας παρέχει τον άρτο τον επιούσιο. Συγχωρεί τα οφειλήματά μας, ανακόπτει το κύμα των πειρασμών μας και μας σώζει από τις κακοτοπιές και τις αναποδιές του βίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι η επανάπαυση στο λυτρωτικό σχέδιό του που λευκαίνει το χιτώνα της ψυχής μας και αποδέχεται την ταπεινή και αμαρτωλή και αδύναμη ύπαρξή μας στην κοινωνία των Αγίων του. Είναι η πλεισμονή της χάριτος που συγχωρεί και αναπλάθει και κενοποιεί και υποδέχεται στο δίπλο της βασιλείας του όλους τους οικέτες των πολλών νυκτηριμών του. Ζητώντας το έλεος, ζητάμε και το ένα αγαθό του Θεού που η στέρησή του μας πνίγει κατά τη συγκεκριμένη χρονική φάση, και τα πάντα που αναφέρονται στη σωτηρία μας και την ενεργό συμμετοχή μας στο σώμα του Ιησού Χριστού. Οικετεύουμε η αγάπη του να καλύψει την επικαιρότητα, αλλά και να εκταθεί σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου που οδηγεί στην αιώνια πόλη της ανέσπερης δόξας του και της ανέφελης χαράς των καθορώντων του προσώπου του, το

0: Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα που εισάγει στη συνέχεια του κειμένου ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο θεσπέσιος αυτός ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας. Μας λέγει λοιπόν: «Και πόθε μη εστί τούτο μαθήν φυσήν ως ο έλεος του Θεού την αυτού βασιλείαν σημαίνει. Πώς θα μπορέσω, λέει, να πληροφορηθώ και να μάθω ότι το έλεος του Θεού σημαίνει τη βασιλεία του?» Και απαντάει ο ίδιος με την χαρακτηριστική θεολογική του σαφήνεια. Το μεταφέρω στην Νέα Ελληνική. «Το μαθαίνω από αυτά που λέει ο Χριστός, όταν ιστορεί το έπαθλο που θα λάβουν οι ελεήμονες και την αμοιβή που θα πάρουν από αυτόν εκείνοι που ασκούν την καλοσύνη. Για αυτούς άλλοτε λέει ότι θα ελεηθούν και άλλοτε λέει ότι θα πετύχουν τη βασιλεία. Και με τη διατύπωση αυτή της υπόσχεσής του επισημαίνεται ότι είναι το ίδιο πράγμα να πετύχει κανείς το έλεος του Θεού και να λάβει ως δώρο τη βασιλεία του. Γιατί λέει ο Κύριος: μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Έπειτα και σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου, ως να εξηγεί ο Υιός του Θεού τον εαυτόν του και δίνοντας την ερμηνεία του όρου ελεηθήν διδάσκει, θα πει ο δοξασμένος Κύριος σε αυτούς που θα βρίσκονται στα δεξιά του, δηλαδή στους ελεήμονες: ελάτε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας. Ο πλούτος της βασιλείας, που είναι η μεγάλη επαγγελία του Θεού για τους εκλεκτούς του, είναι το αποκορύφωμα, είναι το πλήρωμα, φίλοι και φίλες, του ελέους του. Είναι ο τελικός προορισμός μας και η ατίμητη δωρεά που το έλεος του Θεού έχει παραχωρήσει στην ανθρώπινη ύπαρξη». Και συμπεραίνει ο μεγάλος, ο κρατεός ερμηνευτής μας, ο δάσκαλός μας, ο πνευματικός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία: «Ούτω τον έλεον παρά του Θεού ετήν, το τυχήν της παρά αυτό βασιλείας εστίν ετήν». Έτσι λέει, το να ζητάμε το έλεος του Θεού σημαίνει ότι ζητάμε τη βασιλεία του. Μικρή λοιπόν σύντομη προσευχή: «Κύριε ελέησον». Μεγάλο το άνοιγμα της ψυχής μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τις δυο μας λέξεις αναζητούμε την πληρότητα της Θείας Χάριτος που ανανεώνει την ύπαρξή μας, τη γίνει έμπονη διαδρομή της και της ανοίγει τις πύλες της αιωνιότητος. Τι βάθος λοιπόν, τι πλάτος, τι ύψος, τι μέγεθος χαράς, ευλογίας, δυνάμεως, εκπληκτικής και μοναδικής βαθύτητος έχει αυτή η λειτουργία μας, αυτό το υπέροχο, το υπερεξαίσιο κείμενο λατρείας, κοινωνίας, μετοχής στη ζωή του Παναγίου Θεού. Να γιατί η πίστης μας, να γιατί η αλήθεια μας δεν είναι ανθρώπινη κατασκευή, δεν είναι έμπνευσης κάποιου φωτισμένου μυαλού, αλλά είναι αποκάλυψης ανέσπερη, φωτεινή, αιώνια, μοναδική. Είναι κοινωνία και μετοχή του αιωνίου Θεού με τον ταπεινό άνθρωπο. Είναι ανάπλασης, είναι μεταστοιχίωσης, είναι μετοχή, είναι λατρεία, είναι έρωτας, είναι ζωή, φωτεινή ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εύχομαι λοιπόν κάθε φορά που θα ακούμε ή θα ψελίζομαι το Κύριε ελέησον, μέσα μας να αναδεύονται όλες αυτές οι αλήθειες, να υψώνεται όλο αυτό το μεγαλείο της χάριτος, για να εφελκύομαι αυτή τη χάρη και αυτή τη δύναμη ζωής που είναι ο Κύριος. Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου λοιπόν και σας ευλογώ και παρακαλώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να επαναλαμβάνομαι αυτό το εκπληκτικό μεγαλείο της ευχής: Κύριε ελέησον. Άλλωστε και οι νηπτικοί πατέρες μας δεν μας διδάσκουν μέσα από την υπεροχική φιλοκαλία τους να επαναλαμβάνουμε την μονοδιάστατη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Γιατί λέγει μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις περιέχεται όλη η σωτηρία, όλο το μυστήριο της μετανοίας και αναγιγνώσκεται εν ρηπή όλο το ευαγγελικό μήνυμα, όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με αυτές τις λιτές, περιεκτικές, ουσιώδεις και υπεροχικές λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε λοιπόν, ελέησον. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το αναμοιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη.

0: Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίμαν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουν έτσι καταβαίνους μισλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημώνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και γιος εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρετε ήσυχα.

0: εκλάμψει, χερεργήσει, αρά εκλείψει. Χαίρε του πεσόντο Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβα των ανθρώπινη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέο καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε θέου αρκώσεω. Χαίρε δι νεουργείται η κτήση, χαίρε δι ρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίο. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρμα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθηνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του επιγεί προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων που ολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή του επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του τον ω άμνων άμμων. Εν ηγαστρή Μαρία Βοσκηθέντα, εν υμνούντε υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένου μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάριν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίστα σου κτήση τη σημείνη τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσουμεν αυτοί βόντε, και το άνθρο τη αθαρσία και το στέφο τη εγκρατεία, και ένα στάσο τη πονεκλάμουσα και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και ρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, και ρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, και ρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, και ρε απογενώσα λιτροτίνη χμαλώτη, και ρε κριτού δικαίου δυσόφηση, και ρε πολλών τεόντων συγχώρηση, και ρε στολή των υμνών παρησία, και ρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, και ρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των νου μη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, γιου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, από ούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζον δε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα σόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντα των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και της εις κατεσκευασές επιητής άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένη η βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν φωτίζου άκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσα σουφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτόν και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτόν και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτόν και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες υποράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κυρίως, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση, πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέμπρο ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσε η μάσα που πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Δείξον η μάσα, αγίου σου Αγγέλη, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ό,τι ευλογητώσει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη υπεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την ακριπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Εδώ συνδέσπατα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λοιπόν ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σου κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανοίγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διε σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέρα ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημό.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημό.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημό.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσουμε και είναι.
7: ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκλήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Τους
7: γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Τους
7: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Είπομεν
7: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διεύχομαι των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως το γνώθης αυτόν. Απόδοση στη Νέα Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Θείου έρωτα, συνέχεια. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Θεό έχει για μελέτη της τα λόγια Του και κατοικία της τα σκηνώματα Αυτού. Όταν βγαίνει λόγος από το στόμα της, είναι για να διηγηθεί τα θαυμάσια του Θεού. Και όταν συζητάει, μιλάει για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά Του. Ακατάπαυστα ενεί και υμνεί το Θεό και Τον λατρεύει με θείο πόθο. Έτσι, ο θείος έρωτας ολόκληρη την ψυχή την αλίωσε, τη μεταμόρφωσε και την έκανε να εξοικειωθεί με το Θεό. Η ψυχή που έχει ερωτευτεί το Θεό γνωρίζει το Θεό. Αυτή η επίγνωση του Θεού της αναζωπήρωσε το θείο έρωτα. Η ψυχή που κατά αυτόν τον τρόπο έχει ελκυστεί από το Θεό είναι πλέον μακάρια, διότι έτυχε του θείου πόθου και εκπλήρωσε τις επιθυμίες της. Κάθε επιθυμία, κάθε λαχτάρα και ροπή που είναι ξένη στη Θεία Αγάπη απομακρύνεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξιά της. Πόσο η αμοιβόμενη από το Θεό αγάπη προς Αυτόν μεταμορφώνει την ψυχή που έχει αισθανθεί το θείο έρωτα. Αυτή η Θεία Αγάπη ανυψώνει την ψυχή σαν ελαφρά νεφέλη και την οδηγεί προς την αένα η πηγή της αγάπης, προς την παντοτινή αγάπη και τη γεμίζει με φως αιώνιο. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από το θείο έρωτα είναι πάντα χαρούμενη, αγάλεται, σκυρτά και χορεύει γιατί αναπαύεται στην αγάπη του Κυρίου όπως αναπαύεται κανείς στα ήρεμα νερά. Κανένα θλιβερό γεγονός του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της, ούτε κάτι λυπηρό να της αφαιρέσει τη χαρά και την ευφροσύνη. Η ερωτευμένη με το Θεό ψυχή, ενθουσιασμένη από την αγάπη, υπερίπταται κατά κάποιον τρόπο των σωματικών αισθήσεων, ακόμη και αυτού του σώματος. Αποχωρεί, λησμονεί τον εαυτό της, εξαιτίας της τέλειας αφοσίωσής της στο Θεό. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της Θείας Αγάπης, τη μεν καρδιά γοητεύει και κατακυριεύει, τον δε νου έλκει προς το Θείο, για να απολαύσει με αγαλίαση το Θεό. Ο Θείος Έρωτας προξενεί την οικειότητα προς το Θεό, η δε εξοικείωση το θάρρος. Με το θάρρος επέρχεται η επιθυμία για τη γεύση του Θείου Έρωτα και αυτή με τη σειρά της προξενεί την πείνα για Αυτόν. Η ψυχή την οποία αγγίζει ο Θείος Έρωτας τίποτα άλλο δεν σκέπτεται ούτε ποθεί, αλλά συνεχώς στενάζοντας λέει «Κύριε, πότε θα έλθω και θα αντικρίσω το πρόσωπό Σου. Ποθεί η ψυχή μου να έλθει σε Σένα, στο Θεό μου, όπως ποθεί το ελάφι τις πηγές των υδάτων». Τέτοιος αναδεικνύεται ο Θείος Έρωτας όταν κυριεύει την ψυχή.

περιθείας αγάπης. Ο αγάπη, βέβαιη και αληθινή. Ο αγάπη, ομοίωμα της θείας εικόνας. Ο αγάπη, της ψυχής μου γλυκύτατη απόλαυση. Ο αγάπη, της καρδιάς μου θείο πλήρωμα. Ο αγάπη, της ψυχικής μου δύναμη στο στερέωμα. Ο αγάπη, της διάνοιάς μου παντοτινό μελέτημα. Εσύ κατέχεις την ψυχή μου παντοτινά, τη φροντίζεις και τη θερμαίνεις. Εσύ τη ζωογονείς και την οδηγείς προς τη θεία αγάπη. Εσύ κατακαίεις την καρδιά μου, γεμίζοντάς τη με τη φλόγα του θείου έρωτα και αναζωπυρώνοντας τον πόθο για το Θεό. Εσύ δυναμώνεις με τη ζωογόνα σου δύναμη την ψυχή μου και την ενισχύεις να προσφέρει την οφειλόμενη λατρεία στο Θεό. Εσύ κατέκτησες το νου μου, ελευθερώνοντάς τον από τα γήινα δεσμά και παρέχοντάς του την ελευθερία να οδηγείται απρόσκοπτα προς την ουράνια θεία αγάπη. Εσύ είσαι ο πολυτιμότερος θησαυρός των πιστών, γιατί είσαι το τιμιότατο των θείων χαρισμάτων δόρημα. Είσαι το θεόμορφο της ψυχής και της καρδιάς καλόπισμα, γιατί αναδεικνύεις τους πιστούς σε παιδιά του Θεού. Είσαι το στολίδι των πιστών, αφού τους εμπνέεις τη σεμνότητα. Είσαι το μοναδικό μόνιμο αγαθό, αφού είσαι αιώνια. Είσαι το ωραιότερο ένδυμα των φίλων του Θεού, γιατί με αυτό περιβεβλημένοι οι πιστοί εμφανίζονται μπροστά στη Θεία Αγάπη. Είσαι η γλυκύτερη απόλαυση των πιστών, διότι είσαι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εσύ περνάς τη βασιλεία των ουρανών τους πιστούς που αγιάστηκαν από σένα. Είσαι η ευωδία των πιστών. Με σένα οι πιστοί μεταλαμβάνουν τις ειδονές του Παραδείσου. Από σένα ανατέλει το φως του νοητού ήλιου στις ψυχές των πιστών. Από σένα φωτίζονται οι νοεροί οφθαλμοί των πιστών. Από σένα οι πιστοί γίνονται μέτοχοι της θείας δόξας και της αιώνιας ζωής. Από σένα ξεπηδά από μέσα μας ο πόθος για τα επουράνια. Εσύ αποκαθιστάς τη βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Εσύ βραβεύεις με την ειρήνη τους ανθρώπους. Εξομοιώνεις τη γη με τον ουρανό. Ενώνεις τους ανθρώπους με τους αγγέλους και αναπέμπεις αρμονική υμνοδία στο Θεό. Εσύ νικάς σε όλα. Εσύ σε όλα αναδεικνύεσαι δυνατότερη. Αληθινά κυβερνάς τα πάντα. Τα πάντα συγκρατείς και συνέχεις. Εσύ ουδέποτε υποχωρείς. Ο αγάπη της καρδιάς μου πλημμύρισμα. Ο αγάπη γλυκύτατο του γλυκύτατου Ιησού ομοίωμα. Ο αγάπη των μαθητών του Κυρίου ιερότατο έμβλημα. Ο αγάπη του πραότατου Ιησού σύμβολο. Εσύ με τον πόθο σου πλήγωσέ μου την καρδιά και γέμισέ τη χριστότητα και αγαθοσύνη. Πλημμύρισέ την με αγαλίαση. Ανάδειξέ την κατοικητήριο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Εσύ πύρωσέ τη με τη θεία φλόγα σου για να κατακάψει τα ταπεινά της πάθη, να την αγιάσει ώστε να στέλνει στον ουρανό ακατάπαυστη ψαλμωδία. Εσύ πλήρωσε την καρδιά μου με το γλυκασμό της θείας αγάπης, έτσι ώστε να αγαπώ τον μόνο γλυκύτατο Ιησού Χριστό και Κύριό μου, και σε αυτό να αναπέμπω ακατάπαυστη υμνοδία με όλη την ψυχή μου, την καρδιά μου, τη δύναμή μου και τη διάνοιά μου. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας λέει για την αγάπη προς το Θεό: «Η αγάπη είναι χορηγός της προφητείας. Η αγάπη δίνει τη χάρη της θαυματουργίας. Η αγάπη είναι άβυσσος ελάμψεως. Η αγάπη είναι πηγή πυρός. Όσο αναβλύζει, τόσο περισσότερο καταφλέγεται αυτός που διψάει. Η αγάπη είναι η στάση και η εδραίωση των αγγέλων, η προκοπή των ανθρώπων. Πες μας εσύ, η ωραία ανάμεσα στις αρετές, πού βόσκεις τα πρόβατά σου, πού κατασκηνώνεις το μεσημέρι. Φώτισέ μας, ξεδίψασέ μας, οδήγησέ μας, κατεύθυνέ μας. Ποθούμε πια να ανέβουμε προς εσένα».

περί αγάπης Θεού, ότι είναι θείο ιδίωμα και ότι από αυτήν πηγάζουν όλα τα αγαθά. Αγάπη, θείο ιδίωμα, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό και όποιος μένει μέσα στην αγάπη, στο Θεό μένει και ο Θεός μένει σε αυτόν. Η αγάπη είναι αγαθή διάθεση της ψυχής, εξαιτίας της οποίας η ψυχή δεν προτιμά τίποτε άλλο πέρα από τη γνώση του Θεού. Η αγάπη διδάσκει την τήρηση των θείων εντολών. Σαφές αποδεικτικό της αγάπης μας προς το Θεό είναι η τήρηση των θείων νόμων Του. Η αγάπη προς το Θεό οδηγεί στην τήρηση των εντολών που μας οδηγούν και αυτές στη γνώση του Θεού. Αυτός που έχει δεχτεί το θείο έρωτα καταφρονεί κάθε τι το γήινο. Έχει νικήσει τις ειδονές του κόσμου. Βλέπει πάνω από πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπων. Αυτός θεωρεί ότι το υφαντό της αράχνης δεν διαφέρει σε τίποτα και δεν υστερεί από το βασιλικό πορφυρό ένδυμα. Ούτε η πολυτελής λύθη από τα βότσαλα που στολίζουν τις όχθες των ποταμών. Δεν θεωρεί πρώτη ευτυχία την υγεία του σώματος και δεν αποκαλεί συμφορά την ασθένεια. Ούτε τη φτώχεια ονομάζει κατάσταση δυσβάστακτη. Ούτε τον πλούτο και την ευχαρίστηση τα αντιλαμβάνεται ως αληθινή ευδαιμονία. Αλλά μοιάζει με το ρεύμα του ποταμού που τρέχει στα φυτεμένα πλάι στις όχθες δέντρα και κανένα από αυτά δεν του ανακόπτει την πορεία. Αληθινά, η πνευματική αγάπη είναι σαν πόλη οχυρωμένη, η οποία δεν είναι δυνατό να καταληφθεί από επιθέσεις και πολιορκίες του διαβόλου, ούτε κρυφά ούτε φανερά, διότι δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ μια κατεστραμμένη πόλη του σατανά, καθότι φυλάγεται από το δεσπότη Χριστό. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει το κόσμημα της αγάπης για να μας δείξει τον ακριβή μαθητή του Χριστού, όχι μόνο σε εμάς που πιστεύουμε, αλλά και στους άπιστους. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι από αυτό θα αναγνωρίζονται όσοι είναι μαθητές Του, αν αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ώστε, αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι απ' όλα, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται ο γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Κι αν κάποιοι κάνουν μύρια θαύματα, αλλά εναντιώνονται ο ένας τον άλλον, θα περιφρονηθούν και θα γελιοποιηθούν ακόμη και από τους άπιστους. Όπως και το ακριβώς αντίθετο, ακόμη και αν δεν κάνουν κανένα θαύμα, αγαπούν όμως ο ένας τον άλλο, τότε παραμένουν σεβάσμιοι και απόρθητοι. Η αγάπη είναι η εικόνα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού, το γνώρισμα των Αποστόλων, διότι από αυτό όλοι τους αναγνωρίζουν. Αγάπη, το εξαιρετικό αγαθό, το κατεξοχήν γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Τον χριστιανό τον χαρακτηρίζει η αγάπη, η οποία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Αυτή είναι φύλακας και συνεργός και όλων των άλλων αρετών. Και όπως τα δεσίματα συγκρατούν τις οικοδομές, έτσι και αυτή οδηγεί στην τελειότητα και συγκρατεί τα μέλη του σώματος. Πάντα εκείνη όταν είναι παρούσα, τα συσφίγγει, όταν λείπει διαλύονται ή ελέγχονται ως προσποιητά και κενά. Η αγάπη ουδέποτε υποχωρεί, δηλαδή ποτέ δεν αστοχεί, αλλά τα πάντα κατορθώνει, για το λόγο ότι είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Δεν διαλύεται, δεν διακόπτεται, δεν σταματιέται, αλλά θα παραμείνει και στον μέλλοντα αιώνα, και ενώ όλα τα άλλα θα έχουν πια καταργηθεί. Δεν καταστρέφεται, αλλά μένει πάντα σίγουρη και αδιασάλευτη, πάντοτε αμετακίνητη. Η αγάπη ουδέποτε μειώνεται, κι αν ακόμη οι άλλοι επαναστατούν και αν μάχονται και ζητούν τα πρωτεία, κι αν τους εξαιρεθίζει ο φθόνος και αν χειρών άρχος είναι αδίκων, κι αν φέρουν τα πάνω κάτω, η αγάπη που εδραιώθηκε στην αρετή ουδέποτε εκπίπτει. Ο Θεός που αποκαλείται αγάπη δεν νοείται σαν ένα απλό συνέστημα, αλλά είναι ο ίδιος κατ' ουσίαν αγάπη. Αγαπάει τα δημιουργήματά Του και τα φροντίζει. Ο Θεός μας λοιπόν είναι η αγάπη, και περισσότερο χαίρεται να Του ακούει αυτό παρά οτιδήποτε άλλο.

αγάπη του Θεού ξεπερνά με το παραπάνω κάθε άλλη μορφή αγάπης. Όχι απλά προνοεί για μας, αλλά και με θείο έρωτα, έρωτα ανερμήνευτο, έρωτα δίχως πάθος, με ένα λαθερμότατο, εντονότατο, γνήσιο, ατέλειωτο, που να μην μπορεί κανείς να τον σβήσει. Τι λοιπόν δεν έχει κάνει ο Θεός για μας? Έκανε τον κόσμο αφθαρτό για μας, αλλά και άφθαρτο πάλι για μας. Παραχώρησε να κακοποιηθούν οι προφήτες για μας. Τους έστειλε σε αιχμαλωσία για μας. Τους άφησε να καούν στο καμίνι για μας. Παραχώρησε να υπομείνουν μύρια κακά για μας. Προφήτες και αποστόλους τους προώρησε για μας. Τον μονογενή του για μας τον παρέδωσε, και τον διάβολο για μας τον κολλάζει. Για μας τους ανθρώπους ήλθε ο Θεός. Για την κατεφθαρμένη φύση μας ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο ευεργέτης πηγαίνει με τους αχάριστους, προς τους εχμάλωτους ο ελευθερωτής. Προς αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο σταυρό έπαθε αυτός που δεν είχε κανένα πάθος. Πάνω στο θάνατο πάτησε η ζωή. Στον Άδη έλαμψε το φως. Αυτούς που εξέπεσαν ανόρθωσε η Ανάσταση. Απέστειλε πνεύμα η υιοθεσίας. Διένει με χαρίσματα. Υποσχέθηκε στεφάνια και τόσα άλλα που δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν. Για μας ο Θεός ήλθε στον κόσμο, για μας διανεμήθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για μας η κατάργηση του θανάτου, η ελπίδα της Ανάστασης, τα θεία προστάγματα που τελειοποιούν τη ζωή μας. Η πορεία μας προς το Θεό που πραγματοποιείται δια των εντολών. Για μας ετοιμάζεται η Βασιλεία των Ουρανών, και σε όσους δεν αποδράσουν από τον κόπο της αρετής, πρόκειται να δοθεί το στεφάνι της δικαιοσύνης. Η αγάπη του Θεού τον ίδιο το Θεό φανέρωσε πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και Δεσπότη δούλο. Η αγάπη του Θεού παρέδωσε υπέρ των εχθρών τον αγαπημένο, τον Υιό υπέρ των μισούντων, τον Θεό υπέρ των ανθρώπων. Υπέρ των δούλων άφησε να παραδοθεί ως δούλος ο ελεύθερος. Και δεν στάθηκε μέχρι εδώ. Μας κάλεσε ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά, αλλά και πολύ σπουδαιότερα μας υποσχέθηκε. Η αγάπη του Θεού υπάρχει ως σοφία ένδειξη και την προσφέρει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Ο άνθρωπος αγαπώντας το Θεό τηρεί το λόγο του. Ο Θεός τον αγαπάει και του φανερώνεται με μυστικό τρόπο. Αν κάποιος με αγαπά, λέει ο Κύριος, θα τηρήσει το λόγο μου και θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Προς αυτόν θα έλθουμε και μέσα του θα κατοικήσουμε. Όταν κανείς αγαπάει το Θεό, τα πάντα συνεργούν προς το καλό. Αν κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτός έγινε γνωστός στο Θεό. Ο Θεός έρχεται σε κοινωνία με αυτούς που τηρούν τη φιλία προς εκείνον. Έτσι, η κοινωνία του Θεού γίνεται ζωή και φως και απόλαυση των αγαθών του. Ο Θεός λοιπόν δεν γίνεται Θεός όλων, αλλά αυτών που έχουν εξοικειωθεί μαζί του με την αγάπη, διότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειώσεως και δημιουργός κάθε αρετής. Η αγάπη προς το Θεό γεννιέται από ειλικρινή πίστη, γιατί ο άνθρωπος που όντως πιστεύει στο Θεό δεν ανέχεται ποτέ να την εγκαταλείψει. Περισσότερο μπορεί το χορτάρι να υπομείνει το πυρ της φλόγας, παρά ο διάβολος τη φλόγα της αγάπης. Αγάπη η οποία είναι καλύτερο οχυρό από τείχος και στερεότερη από διαμάντι. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα, που σημαίνει να απαλύνεις τη φτώχεια, να βοηθάς τον ασθενή, να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει, να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Αυτός που αγαπάει το Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη θεία αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του, ευλογεί αυτούς που τον καταδιούνται, φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Η απόδειξη και η ενέργεια της θέλειας αγάπης προς το Θεό είναι η γνήσια αγαπητική διάθεση προς τον πλησίον. Σε αυτό το γεγονός αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αγάπη. Όπως εκείνος θυσίασε για μας τη ζωή του, έτσι και εμείς οφείλουμε να διαθέσουμε τη ζωή μας υπέρ των αδελφών μας. Η αγάπη σκεπάζει πολλές αμαρτίες. Η αγάπη είναι αυτή που θα μας οπλίσει με παρησία την ημέρα της κρίσεως.

ομολόγηση πιστού. Ο Θεός είναι η δόξα μου, ο πλούτος και το καύκημά μου. Ο Θεός είναι το γλυκύτατο και ειδονικότερο από όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η μελέτη και το εντρίφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου πλάστηκε από εκείνον. Είμαι ολόκληρος εικόνα Θεού. Με τη Θεία Χάρη είμαι γενιά του Θεού. Από Θεού υπάρχω και κινούμαι, αναπνέω, μπορώ και μιλάω. Προς το Θεό καθημερινά αφήνω το πνεύμα μου να απευθύνεται. Όλες τις ώρες στο Θεό απευθύνω τις ευχές μου. Για το Θεό ζω, εργάζομαι και υπάρχω. Τον Θεό που είναι μέγας, ισχυρός, ζωντανός, χορηγός των αγαθών, συνεργός, τελειοποιός των καλών, ευγνωμονώ. Τον Θεό που βλέπει τα πάντα εμπιστεύομαι. Ομολογώ, τηρώ τις εντολές Του, κοντά Του πλουτίζω πνευματικά. Αποδέχομαι ότι είναι φοβερός κριτής για όλα όσα έχω διαπράξει. Αλλά ταυτόχρονα τον αναγνωρίζω ως Θεό ελεήμονα και συγχωρητικό, πολύ εύσπλαχνο και πολύ έλεο. Τον ανακηρύσω σωτήρα και λυτρωτή μου και Κύριό μου. Γνωρίζω ότι είναι αρχή των πάντων και δωρητής των αγαθών. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι Θεός που προνοεί και εποπτεύει. Αναγνωρίζω ότι είναι πάνσοφος, παντογνώστης. Γνωρίζει τα μέλλοντα, τα παρόντα και τα παρελθόντα. Υμνώ, δοξάζω, ευλογώ και μεγαλύνω Θεό αγαθό, άγιο και δίκαιο. Θεό φιλάνθρωπο προσκυνώ και λατρεύω. Πιστεύω χάρη στο Θεό. Στο Θεό ελπίζω και Του αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τον Θεό, την πηγή της αγάπης, αγαπώ και ποθώ διακαώς. Όταν απευθύνομαι προς το Θεό, η ψυχή μου ειρηνεύει. Όταν ο νους μου ανυψώνεται προς Εκείνον, αναπαύεται. Τον Θεό η καρδιά μου επιθυμεί σφόδρα. Ομολογώ ένα Θεό τρισήλιο, την τρισυπόστατη θεότητα. Κηρύττω μία θεότητα άναρχων, χωρίς αρχή και τέλος, αίδιων, απλή, υπερούσιων και αμέριστων, που είναι συγχρόνως μονάδα και τριάδα. Τέλεια μονάδα και τέλεια τριάδα. Πιστεύω και ομολογώ ότι είναι τέλεια μονάδα κατά την κοινή ουσία και τέλεια τριάδα κατά τις υποστάσεις. Διότι μία θεότητα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μία δύναμης, μία σύνταξης και μία προσκύνησης, αυτή της ομοουσίου τριάδος. Διότι μία είναι η φύσης και η ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ομολογώ και πιστεύω και κηρύττω και δοξάζω.

ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την πειραϊκή εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ομιλία του πατρός Νικοδήμου Μαρκάτη, πρώην σχολάρχου της Αθωνιάδος Σχολής, με θέμα «Άγιος Παΐσιος», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
1: Αισθάνομαι χαρά γιατί είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και ιδίως μεταξύ των φίλων του Αγίου Μενίγνου, και παρακαλώ τον Θεό να χαριτώνει και να δίνει δύναμη στον Πατέρα Ευάγγελο και σε όλους τους άλλους υπέρ του

επειδή λοιπόν οι χημικοί είναι πρόσωπα και άνθρωποι και τους απασχολούν όπως όλους τους ανθρώπους τα ίδια πανανθρώπινα προβλήματα, μετέχουν της κοινωνίας και είναι μέλη της κοινωνίας, γι' αυτό το λόγο έχουν το χρέος παραλλήλως προς την επιστήμη και τους δερμάτινους γειτόνες τους μετά την πτώση να καλλιεργούν και τον εσωτερικό τους άνθρωπο να συνεχίσουν να είναι γνήσιοι επιστήμονες, Έλληνες. Όπως έλεγε ο Παστέρ, εάν η επιστήμη δεν έχει πατρίδα και θρησκεία, οι επιστήμονες έχουν και πατρίδα και θρησκεία. Είναι άνθρωποι λοιπόν και οι χημικοί. Είχαμε την μεγάλη ευλογία πριν 40 ακριβώς χρόνια, το 1975, το Δεκέμβριο, στα Αγία Σάμνη, κατά τις 22 Δεκεμβρίου, να πάμε στο Άγιον Όρος, που είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος θησαυρός της πατρίδος μας και ολόκληρης της Ορθοδοξίας, κατόπιν προτροπής ενός άλλου συναδέλφου, του πατρός Αρτεμίου του Λουκουριάτου, που ήταν ο πρώτος επιτυχών της χρονιάς μου κατά κόσμο, τέλος πάντων, και να γνωρίσουμε το μακαριστό γέροντα και ήδη Άγιο καταλεχθέντα Παΐσιου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ξέρετε, η αγιοκατάταξη δεν προηγείται, αλλά έπεται. Η Εκκλησία έρχεται να επικυρώσει αυτό που ο λαός ζει. Και ο λαός ζούσε τον πατέρα Παΐσιο, μπορώ να σας το βεβαιώσω, ως Άγιο, όχι από το 1975 που τον γνώρισα εγώ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά και από το 1965 και από το 1955 ακόμη, όπως με βεβαιώνουν άλλοι οι οποίοι τον γνώρισαν προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, εκείνο το Δεκέμβριο του 1975, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, για πρώτη φορά αντικρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και τι μου έκανε εντύπωση από τις πρώτες, μου έκαναν τρία πράγματα. Σου ενέπνεε σεβασμό, εμπιστοσύνη και οικειότητα. Είναι δύσκολο να τα πετυχαίνει αυτά τα τρία πράγματα ο άνθρωπος. Δεν φανερώνε ο γέροντας την μέχρι τότε ζωή του και πώς απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί συνηθίζει η αρετή να κρύπτει τον εαυτό της, αλλιώς διασκορπίζεται. Εκ των υστέρων, 21 χρόνια μετά την κοίμησή του, προκύπτουν διάφορα θέματα με τα οποία βλέπει κανείς και θαυμάζει ως ένα παιδί της ηλικίας της τρίτης δημοτικού και κατόπιν είχε τέτοια αναζήτηση για το Θεό και τέτοια πίστη που πραγματικά είναι αξιοθαύμα για την εποχή μας, μοιάζει για παραμύθι. Ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Ο γέροντας ήταν μικρασιάτης, ήταν από τα φάρασα της παροικίας και γεννήθηκε ο λίγων πρώτης ανταλλαγής σε μια από τις περιπέτειες, τις μεγάλες περιπέτειες του ελληνισμού, το ξερίζωμα των Ελλήνων από εκεί, χωρίς να είναι αυτή η τελευταία λέξη. Ο γέροντας πίστευε και ο Άγιος Νίν ότι δεν είναι η τελευταία φάση του μικρασιατικού θέματος. Το έλεγε και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, χάρη στον οποίο όφιλε το βαπτιστικό του όνομα, ότι η τελευταία λέξη για τη Μικρά Ασία δεν έχει λεχθεί και η τελευταία λέξη θα την πει ο Θεός. Ο γέροντας λοιπόν σε αυτή τη φάση βρέθηκε στην Κόνιτσα, ενός, όχι από την αρχή στην Κόνιτσα, αλλά βρέθηκε στην Ελλάδα ενός μηνός και κάτι. Και ήδη στις

0: 40 ημέρες εγκοιμήθη ο Άγιος Ασέτιος ο Καπαδόκης, ένας πολύ μεγάλος χωριανός, πολύ μεγάλος Άγιος. Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό για τον Άγιο Ασένιο, ότι στο διάστημα της ζωής του πήγε 3 φορές στα Ιερουσαλήμα, δεν ξέρω αν πήγε παραπάνω, αλλά σίγουρα 3, και έκανε στο δρόμο Φάρασα Αλεξανδρέτα, από όπου παίρνανε το πλοίο για να πάνε στη Χάιφα, έκανε 500 χιλιόμετρα με τα πόδια. Και το έκανε αυτό 3 φορές, δηλαδή έκανε 3.000 χιλιόμετρα με τα πόδια στα 3 ταξίδια του στις 3 ιεροαποδημούς στα Ιεροσόλυμα. Και δεν είναι άδικος ο Θεός, γιατί όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και λειτουργήσε εκεί στον Πανάγιο Τάφο, τον είδε ο Πατριάρχης ο Νικόδημος και έλαμψε ο Άγιος Ασένιος και ρώτησε εκεί τους χωριανούς του τι ιδιαίτερο έχει αυτός ο άνθρωπος που έκανε εντύπωση του Πατριάρχου. Και του λένε, τι ιδιαίτερο, εμείς δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε στο χωριό, στα Φάρασα, ένα από το χωριό στο βάθος της Καπαδοκίας προς τα νότια, γιατρός, πατέρας, φίλος, είναι ο Άγιος Αρσένιος, και τον έκανε έτσι έξαρχο του Παναγίου Τάφου. Αυτός ο Άγιος λοιπόν, για τον οποίο ιδιαίτερος ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μόχθησε για την αγιοκατάταξή του. Ήδη ο λαός τον είχε για Άγιο και επιτελούσε θαύματα όχι ολίγα στη διάρκεια της ζωής του, και η χαρά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη όταν κατετάγει Άγιος κρατούσε τμήμα των λειψάνων του, και με αυτό το τμήμα έκανε πολλούς δαιμονισμένους και άλλους τους έκανε καλά. Από αυτή λοιπόν τη γενιά προερχόταν ο πατήρ Παΐσιος, ένα από τα 8 παιδιά της οικογένειας του, που εγκαταστάθηκαν τελικά το 1928 στην Κόνιτσα, με διάφορες περιπέτειες από την Κέρκυρα, τη Νέα Σελεύκεια της Ιγουμενίτσας, τα Γιάννενα, και τελικά το πιο άγωνο μέρος της Ελλάδος, την Κόνιτσα, γιατί ανέκαθεν υπήρχαν ενδιαφέροντα. Η Νέα Σελεύκεια είναι παραλιακή περιοχή στον νομό Θεσπρωτείας, και αυτή που είχε Τούρκους, και η ανταλλαγή των Μικρασιατών έγινε σε μέρη που αντιστοίχως είχε Τούρκους. Όμως επειδή η Νέα Σελεύκια είχε ενδιαφέρον επειδή ήταν παραθαλάσσια, τελικά βρέθηκα στην Κόνιτσα και πήραν πολύ λίγα και πολύ δύσκολα εδάφη για να σταθούν στα πόδια του. Αλλά βλέπετε ότι εκεί που οι άνθρωποι αντιδρούν και έχουν τα προγράμματά τους, εκεί εμφανίζεται ο Θεός και δίνει την αλληλεγγύη του. Από πολύ μικρό παιδί ο γέροντας είχε το καλό φιλότιμο και έβαζε όλους τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Αγαπούσε ιδιαίτερα τη μητέρα του, η οποία ήταν και συγγενής του Αγίου Αρσενίου, και από την οποία φαίνεται ότι έμαθε και τα πρώτα γράμματα της ευχής και της θεολογίας. Η μητέρα του κοιμόταν ελάχιστα και είχε 8 παιδιά. Με δύσκολες καταστάσεις, ξεριζωμένη. Ο πατέρας του αντίθετα είχε παλικαριά, ήταν πρόεδρος του χωριού του, και δεν φοβόταν τους Τούρκους, είτε υπελόγιζε τίποτα, κανένα κίνδυνο. Αυτή η μητέρα λοιπόν φαίνεται εκ των υστέρων ότι έμαθε τον πατέρα Παΐσιο και τον εισήγαγε σε αυτό το δρόμο, στο δρόμο της ακαινοδοξίας και της προσφοράς. Λέει εκεί στη μικρή του ηλικία, ήταν πολύ καλό στα γράμματα, τέλειωσε το δημοτικό με 8. Αν σας φαίνεται λίγο το 8 για τώρα, εκείνη την εποχή το 8 ήταν πολύ καλά, δεν βάζαν βαθμούς εύκολα. Και κανονικά έπρεπε να συνεχίσει να πηγαίνει στα, να πάει στο γυμνάσιο. Η κόλλητσα απέχει από τα Γιάννενα όμως σε αρκετή απόσταση, καμιά εξαρία 1850 πόσα, και εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα τα πράγματα, έπρεπε να μένει στα Γιάννενα για να σπουδάσει. Πολύ νωρίς ήταν στη σειρά, κατάλαβε ότι έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του και ανέλαβε και αναλάμβανε με πολύ προθυμία όλες τις εργασίες. Πήγε κατόπιν σε ένα μάστορα, έναν μαραγκό, από τον οποίο και έμαθε πάρα πολύ καλά την τέχνη του μαραγκού. Ήθελε να μιμηθεί τον Χριστό. Ο Χριστός στο διάστημα της επίγειας του, ο Ιωσήφ, ο πατέρας του Κυρίου, ο κατακόσμων πατέρας, ήταν ουσιαστικός πατέρας, ο μνήστορ της Παναγίας μας, ήταν τέκνο και αυτός ήθελε να μιμηθεί ακριβώς η ζωή του Κυρίου. Υπάρχουν ακόμη εργόχειρα από εκείνη την εποχή που είχε φτιάξει και σύντομα, επειδή ήταν προκομμένος και φιλότιμος και πολύ έξυπνος, γι' αυτό δεν μπορώ να σας βεβαιώσω, η ευφυΐα του ήταν εξαιρετική, όχι απλώς ευφυΐα, ειδική, συγκεκριμένη, γενική ευφυΐα, τέλος πάντων, όπως το χαρακτηρίζω. Και η προκοπή του, το φιλότιμό του και η εργασία του τον έκαναν να είναι πολύ καλός και περισσότητος μάστορας. Άνοιξε κατόπιν μετά δικό του εργαστήριο και έπαιρνε παραγγελίες και με αυτά τα χρήματα βοηθούσε την οικογένειά του. Δεν παρέλειπε όμως ούτε στιγμή να έχει τον νου του στο να γίνει μοναχός. 15 χρονών πήγε εκεί στο πρωτοσύγκελο στη Μητρόπολη στα Γιάννενα και τον ρώτησε, μπορώ να γίνω μοναχός? Λέει, είσαι πολύ μικρός, θα περιμένεις. Ωραία. Επέστρεψε λοιπόν εκεί στο χωριό και έκανε όλες τις εργασίες που χρειαζόταν. Ήδη όμως μπήκαν σε περιπέτειες τα πράγματα, γιατί το 40 ξέσπασε ο πόλεμος, ήταν 16 χρονών, το 45 τον κάλεσαν στο στρατό σε εκείνη την δύσκολη περίοδο, την περίοδο του εφηβείου πολέμου με τους αντάρτες εκεί στην περιοχή της Πόρνησας και τα υπόλοιπα, αυτοί τραβήξαν τον πατών του στον τάραχο. Και ο πατέρας του και τα δυο του αδέρφια που ήταν στο στρατό, αλλά και ο ίδιος, ήταν εξαιρετικά φιλοπάτριδες, δεν παρέβλεπαν όμως ακόμη και τους αντάρτες. Κατέφευγαν στο σπίτι ακόμη και αντάρτες. Και έλεγε, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε ψωμί. Δείχνει αυτό το χαρακτηριστικό πόσο πολύ μέσα στη συνείδησή του είχε την εικόνα του Θεού, ο οποίος δεν κάνει διακρίσεις και λέει όλους τους ανθρώπους ακόμα και σε αυτή την περίοδο. Πέρασε 5 χρόνια στο στρατό. Πήγε στον ναύπλιο και τον κατέταξαν στις διαβιβάσεις. Έκανε προσευχή ο ίδιος και έλεγε, Κύριε, να με βοηθήσεις να μην πάρω όπλο, γιατί εγώ θέλω να γίνω μοναχός και δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και όταν πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού, το ρώταγαν εκεί στον άνθρωπο, λέει, τι μέσο είχες για να πάρεις τέτοια ειδικότητα? Και γέλεγε, τι μέσο, λέει, να είχα? Το Θεό είχα μέσο και μας το τόνιζε αυτό. Το μεγαλύτερο μέσο από όσα μπορείτε να είτε είναι ο Θεός. Αυτό το Θεό με τις μετάνοιες, τους αγώνες, την νηστεία, την υπερβολική και όσες άλλες ασκήσεις και προσευχές έλεγε, αυτό το Θεό τον επικαλείται ο γέροντας και τον είχε συνεχώς βοηθό του. Αναφέρει ότι Διαδίου αισθανόταν τον φύλακα άγγελό του, αυτόν που έχουμε όλοι οι Ορθόδοξοι, τον φύλακα άγγελό μαζί μας, τον άγγελό του, τον αισθανόταν την παρουσία του δίπλα του. Σε μια μάλιστα φάση που ο ανθρωπίνος βρέθηκε σε δυσκολία, γιατί πέρασε πολλές πίκρες και βάσανα, όταν άρχισε να μέφεται τον εαυτό του, αυτός ο φύλακας άγγελός του, για να τον παρηγορήσει, παρουσιάστηκε ο οφθαλμοφανός μπροστά του και τον παρηγόρησε. Δεν του είπε τίποτε, αλλά η παρουσία του τον παρηγόρησε. Στο στρατό έδειξε ό,τι είχε στην προηγούμενη ζωή του, που τον αγαπούσαν όλοι, έτσι όπως αναφέρεται στην Αγουτά, γιατί πρόθυμος την διακονία όλων, την ίδια ακριβώς συμπεριφορά και στο στρατό. Αναφέρεται ότι ο λοκαγός και ο διοικητής έλεγε: «Μα τι μάνα γέννησε αυτό το παιδί, δεν κουράζεται, δεν αρρωσταίνει, συνεχώς το καθήκον». Ερώταγε τους υπόλοιπους στρατιώτες: «Είστε παντρεμένοι, έχετε παιδιά?» Όταν έβλεπε ότι ήταν κάποιος με υποχρεώσεις, αναλάμβανε αυτός την αποστολή του. Δεν πήρε άδεια στο διάστημα των 5 χρόνων καθόλου. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και αυτή πολύ λίγη, και τελικά είχε μια μικροπεριπέτεια, είχε αιμορραγίες και άλλα. Τέλειωσε ο στρατός πια, αφού προηγουμένως παρέλειψα να σας πω ότι στην ηλικία των 15-16 χρονών πήγε ένας γνωστός εκεί στην Κόλτσα και του είπε ότι, ξέρεις, αυτά που πιστεύεις εσύ και αυτά που κάνεις δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι προϊόντα της εξελίξεως. Και αυτό του πίκρανε φοβερά την ψυχή του. Και έπεσε με κάρτες μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, παρακαλώντας να τον πληροφορήσει ο Χριστός εάν είναι έτσι ή εάν είναι αυτά που πίστευε εκείνος και που έκανε, οι αγώνες του. Και αξιώθηκε να δει τον Χριστό στην ηλικία των 16 ετών. Αφού λοιπόν τέλειωσε τον στρατό, αποφάσισε να βάλει μπρος το σχέδιό του και να πάει να γίνει μοναχός. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι για να γίνει μοναχός πρέπει να πει στο «έχε για καημένε κόσμο». «Τι είναι, γέροντα, να γίνεις μοναχός?» του λέγαμε. Λέει: «Να ανοίξεις έναν τάφο, να τον βλέπεις και αυτό θα σε κάνει μοναχό». Είχε τέτοια αποταγή και ακρίβεια στην καλογερική που πραγματικά δεν την βρίσκουμε εύκολα. Στο διάστημα που διετέλεσε μοναχός και ενώ πήγε στο Στόμιο, δεν διανυκτέρευσε ποτέ στο πατρικό του σπίτι. Έλεγε: «Εγώ είμαι καλόγερος, έχω μάνα την Παναγία. Δεν έχω τη μάνα μου, την οποία την υπεραγαπούσε η μητέρα του, την κατακόρη. Και μάλιστα μια φορά μου έλεγε ότι στη Μονία Σφυγμένου τον έπιασε έτσι, γιατί εκεί πρωτοπήγε σαν μοναχός, τον έπιασε ένα ανθρώπινο, μια ανθρώπινη αδυναμία και θυμήθηκε τη μάνα του και δεν άντυχε. Και πήγε σε έναν από τα γεροντάκια εκεί, η Μονία Σφυγμένου, είχε ηγούμενο τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και έχει ναό του Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και πήγε στο γεροντάκι και του λέει: «Γέροντα, με έπιασε μια δυσκολία, παρακαλώ να προσευχηθείς για να μου περάσει». Και επειδή εκείνο τον καιρό υπήρχαν όχι ένας και δύο αλλά πολλά γεροντάκια που είχαν αρετή, μόλις λέει μπήκε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, προσευχήθηκε, αμέσως αυτό το πλάνο και ο πόλεμος του πέρασε. Συνέχισε κατόπιν στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν ένα εγγυόρισμο μοναστήρι, και είχε έναν πατριώτη Σάβα, ο οποίος έκανε την καπαδοκία και ακολουθούσε ακριβώς ό,τι ο γέρος Σάβας τον δίδασκε. Ήταν επιμελέστατος στη μελέτη και σε όλα τα καλογερικά. Δεν σας είπα μια λεπτομέρεια. Η μητέρα του τον είχε μάθει να μην τρώει πριν τη συγκεκριμένη ώρα. Και όταν είχαν ψωμί, το πήγαινε, λέει, το ψωμί στο εικόνισμα του Χριστού και τους έλεγε και στα όλα τα παιδιά, το ψωμί το παίρνουμε από τον Χριστό. Αυτός να ευλογήσει και να πληθύνει το ψωμί στο σπίτι μας. Τέτοια νηστεία που έκανε ο γέροντας, πολύ λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την κάνουν. Πολύ λίγοι. Όταν σας λέω πολύ λίγοι, γνωρίσαμε, δόξα τω Θεώ, στα πόσα χρόνια, στα 30 πόσα χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και ασκητές και άλλους ανθρώπους. Αυτός έκανε νηστεία εξαιρετική, δηλαδή έκτακτη, δεν ήταν η συνήθεια. Και με την νηστεία και τον κόπο και τις μετάνοιες, τις πολλές μετάνοιες, ήταν επόμενο, αφού είχε δώσει αίμα στην Ιδιολεξία, να χαριτώνεται με το Άγιο Πνεύμα, με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, από μικρός, και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Άγιον Όρος και ηγέτη για τους ανθρώπους όλους του Αγίου Όρους. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τότε ότι θα πηγαίναμε επίσκεψη και δεν θα περνούσαμε να τον δούμε. Είχε αυτά τα τηλεγραφήματα, θα λέγαμε, εκ μέρους του Θεού, με τα οποία με πολύ απλό και παραστατικό τρόπο σε πληροφορούσε ότι ήταν η απάντηση στο ερώτημά σου. Πάρα πολλές φορές συνέβησαν πράγματα. Έχω ένα γνωστό μοναχό από την Τρίπολη εκεί, ο οποίος ήταν της νομικής απόφυτος και ο οποίος πήγε με ένα φίλο του εκεί στο κελί. Δεν ήθελε να δει ιδιαίτερα τον γέροντα, ούτε πίστευε ιδιαίτερα, αλλά είχε στο νου του μερικούς λογισμούς. Και αφού είδε το φίλο του, ο γέροντας του απάντησε και σε όσους λογισμούς είχε, στο νου του το απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Έκτοτε πήρε την καλή αλλίωση και είναι τώρα μοναχός και μάλιστα λέγεται και Παΐσιος στην Ασκήτιο της νομικής, ο καλός αδελφός. Μετά τη Φιλοθέου λοιπόν ακολούθησε, ξαναγύρισε πίσω στο Στόμιο, εκεί στην περιοχή του Αόου, είναι ένα μοναστήρι στην Κόρινθο, γιατί η μητέρα του είπε ότι ήθελαν ακόμη λίγη βοήθεια ανθρωπίνως να εργαστεί και να βοηθήσει ακόμη την οικογένειά του. Και επειδή είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγία, είναι γενέσιο της Παναγίας στο Στόμιο, το είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί φεύγοντας, πήγε εκεί και έκατσε στο Στόμιο 4 χρόνια. Δεν απέκτησε τίποτε. Ήταν τόσο αφιλάργυρος που όταν έφυγε μετά για κάποιους λόγους, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πήγαν εκεί της Κόρινθας οι άνθρωποι και παρακάλεσαν έναν πολιτικό εκεί της περιοχής να φέρει πίσω τον καλόγερο. Τι θα κάνει να φέρει πίσω τον καλόγερο. Ήδη όμως είχε αποφασίσει αυτός να έρθει στο Άγιον Όρος. Πήγε στη σκήνη των Ιβύρων, όπου έζησε εκεί, έκανε 2 χρόνια στο Σινά και τελικώς το 1968 περίπου πήγε για να επανδρώσει τη Μονή Σταυρονικήτα, η οποία είχε μια περίοδο δυσκολίας, είχε πολύ λίγους μοναχούς, ήταν ιδιόρυπο μοναστήρι και παρεκκλήθηκε εκεί να πάει να την επανδρώσει. Έκατσε λοιπόν από το 1968 έως το 1979. Προηγουμένως είχε γνωρίσει ένα Ρώσο, τον Παπατίχωνα, ο οποίος ήταν και αυτός ένα ευλογημένο λουλούδι στο περιβόλι της Παναγίας. Είχε θείες οράσεις ο Παπατήχων και τον ονόμαζε γλυκέ μου Παΐσιε, γιατί ήταν της άκρας υπακοής άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αξιαγάπητος από όλους και ιδιαίτερος από τους γέροντες οι οποίοι θέλουν να διδάξουν και να καλλιεργήσουν τον άνθρωπο την ταπείνωση. Από το 1968 μέχρι το 1979 λοιπόν, από 1979 ήρθε σε ένα κελί κάτω από το Κουντλουμούσι στην Παναγόρα, στο Πανέσιο της Παναγίας, όπου και συνέχισε τους αγώνες του μέχρι την γέμισή του το 1994, το 1993 τον Οκτώβριο. Υποχρεώθηκε και βγήκε έξω από το Άγιον Όρος, γιατί ήδη μια κύλη η οποία τον ταλαιπωρούσε είχε εξελιχθεί στην πραγματικότητα σε όγκο και είχε φράξει τα έντερά του. Δεν σας είπα ότι το 65 περίπου, εξαιτίας των αγώνων των ασκητικών που έκανε και της ζωής που ζούσε, έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση βρονχιεκτασίας στο Παπα-Νικολάου του νοσοκομείου και έμεινε με ένα τέταρτο πνευμονιού. Δεν τον εμπόδισε αυτό να συνεχίσει την ίδια τακτική του, δηλαδή τον αγώνα του, τον αγώνα της μετανάστευσης, γιατί ζούσε το Θεό και τη μετάνοια στην καρδιά του, που δεν μπορούσε να αποστεί από αυτό το δρόμο. Πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων πέρασαν από το κελί του και σε κάθε έναν έλεγε αυτό που του ήταν απαραίτητο. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να καθοδηγεί και να συμβουλεύει με τέτοιο τρόπο, πρέπει προηγουμένως να έχει καθαρθεί. Και σας είπα ότι ήταν από μικρός δεκτικό δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι άδικος ο Θεός και αντιδοξάζει όσους τον δοξάζουν. Εδόξαζε τον Θεό με τη ζωή του και ο Θεός τον αντεδόξασε και απετέλεσε μαζί με τον Άγιο Πορφύριο που πέρυσι ήταν αφιερωμένη η μέρα του και τόσους άλλους, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο και τον Πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος στη συνείδηση της Εκκλησίας είναι Άγιος, τον Παπα Εφραίμ και άλλους κτλ. Τον αντεδόξασε και αποτέλεσε το κέντρο που δίδαξε ξανά στους ανθρώπους τι είναι μετάνοια, τι είναι αληθινή ζωή. Δεν υπελόγιζε τον εαυτό του για τίποτε. Αυτός που μπορούσε, αυτός που δεχόταν τις θείες ελάμψεις και τη χάρη του Θεού να αξιωθεί να δει την Αγία Ευφημία, καλοφανώς, τον Άγιο Λουκυλιανό, την Αγία Κατερίνα, την Αγία Βαρβάρα και άλλους τόσους Αγίους, την Παναγία. Δεν είναι, ξέρετε, συνηθισμένο πράγμα να εμφανίζονται οι Άγιοι. Σε ποιους εμφανίζονται? Στους συγγενείς τους. Ήτανε συγγενείς των Αγίων ο Πατήρ Παΐσιος. Δηλαδή πλήρης φιλοτίμου και θυσίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά ο Θεός αντιλήβει. Είναι χαρακτηριστικά των ιδιωτήτων του Θεού, όχι της ουσίας του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά τις ιδιότητες του. Σε αυτό το τομέα λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος που συμβούλευε τους άλλους όταν ήταν για τον εαυτό του δεν τον εμπιστευόταν καθόλου, πήγαινε και ρωτούσε. Έτσι εξασκείται η ταπείνωση, με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και τον έδωσε ο Θεός τη δύναμη να δέχεται τους ανθρώπους και να τους ενισχύει. Προέβλεπε ότι η περίοδος, ο Θεός προέβλεπε, η περίοδος που έρχεται είναι περίοδος δύσκολη. Ο 21ος αιώνας είναι ο απατεών αιών που βλέπετε έχουν απελευθερωθεί όλες οι δυνάμεις του κακού και απειλούν τον άνθρωπο. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο ο γέροντας που αγαπούσε τους νέους, τους μεγαλύτερους, τους πάντες, απετέλεσε ένα φραγμό, θα λέγαμε, της χιονοστιβάδας που πηγαίνει προς τα κάτω. Και έκανε υπέρβαση καθημερινή του εαυτού του. Έλεγε μερικές φορές, έχω λέει αυτή την κύλη εδώ πέρα, που ήταν ένα ολόκληρο μπαλάκι ολόκληρο σε ένα σύστημα. Και λέει, λέω σαν άνθρωπος, αφού τραβάω τόσα με αυτή την κύλη, λέει, να βλέπω λίγο λιγότερους. Και παραδόξως, όταν κάνω λέει αυτή τη σκέψη, η κύλη πετιέται προς τα έξω. Και όταν τους δέχομαι χωρίς να κάνω προστατεύσω τον εαυτό μου, ξαναμπαίνει στη θέση. Δεν ισχύουν, λέει, για μένα τα ιατρικά, τα συνηθισμένα των ανθρώπων. Η αγάπη, η θυσία και η προσφορά, δηλαδή, προς τους ανθρώπους, υπερεύαινε κάθε ανάπαυση, ακόμα και τη μικρότερη δυνατή στον εαυτό του. Λέει εδώ το χαρακτηριστικό του συναξαρίου του «Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθλιμμένους εκούφισε πόνον, ηνωμένος γάρ το Θεό διαγάπης, παραμυθίστε πάντα σύλληφεν χάριν, δωδεκάτη Παΐσιος ανέσπερον αυγή είδε». Περίπου έτσι ήταν σε γενικές γραμμές η ζωή του. Αλλά πιο πολύ αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, αυτό το παράδειγμα που άφησε, αυτή η βιωτή, η ουσιακή του βιωτή, ήταν πραγματικά πολύ σπουδαία. Όσοι τον είδαν και συνομίλησαν μαζί του, το θεωρούν ευλογία. Όχι τώρα σας λέω, αλλά από την εποχή που ακόμα ήταν ζών και οποτεδήποτε. Είχε χάρη από το Θεό να καταλαβαίνει τους ταπεινούς και τους πονεμένους. Μου λέει μια φορά, λοιπόν ξέρεις, λέει, ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε κάτι ιδιαίτερο. Είχε χάρη, γιατί το είδα που είχε χάρη. Και του λέω, έλα, για πες μου, λέει, τώρα εδώ που ήρθε στο Άγιον Όρος, τι συνέβη, γιατί... Έλεγε, δεν συνέβη, ποτέ πήγα σε ένα μοναστήρι και την ώρα που ήταν η έννοια, εκεί μας χρύουν με το λάδι στο Πάσα που να είναι στο μέτωπο. Αυτό το παιδί, λέει, κοίταξε, βρέθηκα μεταξύ Αγίων, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, να μην πάω μαζί με τους άλλους να με χρήσει ο παπάς, αλλά να πάω στο τέλος που θα τελειώσει η ακολουθία και να προσεκτήσω την εικόνα. Και επειδή έκανε αυτή τη σκέψη με τελεία ταπείνωση, αναποδογήσε όλο το κατήλι του Αγίου και τον έκρισε ολόκληρο με λάδι. Μόνο του το κατήλι. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, τα παραδείγματα, ο γέροντας τα συνελάμβανε. Και τον πόνο. Και τον πόνο. Είχε τηλεγραφήματα τα οποία ήταν εξαιρετικά, θυμάμαι. Μου λέει μια φορά, ξέρεις, η Σοβιετική Ένωση, λέει, δεν θα ζήσει 75 χρόνια. Σου λέει, γιατί, λέει, ξέρεις, γιατί 75 χρόνια είναι τρεις γενιές. 3 επί 25 γενιές με 25 χρόνια πριν. Η τέταρτη γενιά λέει, εάν επιζήσει πριν, μετά τα 75, μετά τις τρεις γενιές, θα πει στον Θεό, Θεέ μου, εμείς δεν μάθαμε ούτε διδαχτήκαμε ότι υπάρχεις, δεν μας πήγαν στην Εκκλησία, δεν μας βάπτισαν, επομένως μη ζητάς λόγο από μας. Δεν μπορείς να μας ζητήσεις αν είμαστε καλοί άνθρωποι, πώς πορευθήκαμε στην περιοχή. Πραγματικά λοιπόν επιβεβαιώθηκε το 91 εκεί, τόσο η Σοβιετική Ένωση δεν επιβίωσε παραπέρα. Και άλλα πολλά τέτοια που είναι αναρρύθμιτα και έχουν αποθησαυριστεί τώρα και σε βιβλία και σε προφορικές συζητήσεις. Με ό,τι ασχολήθηκε στη ζωή του ήταν τελειομανής. Την τέχνη του μαραγκού, το εργόχειρο της ξυλογλυπτικής που έκανε αργότερα, τις εικονίτσες με τις τάμπες, το κομποσχήνι και ό,τι άλλο, ήθελε να είναι τέλεια. Τις αδερφές εκεί που μάθανε αγιογραφία στη Σουρωτή και τις οποίες είχε και καθοδηγούσε, ήθελε οι αγιογραφίες τους να είναι τέλειες, να είναι απεικόνιση της ειρήνης του εσωτερικού τους κόσμου. Και συγχρόνως ήθελε από όσους είχαν μαζί του σχέση να είναι τα έργα τους προσιτά σε όλους τους ανθρώπους, να μην είναι ακριβά. Έγραψε περίπου 4 βιβλία και όλα τα άλλα τα οποία έχουν αποθησαυριστεί στον προφορικό τους λόγο. Θυμάμαι, είχα έναν συνάδελφο στην Αθωνιάδα, φιλόλογο που είχε τελειώσει τα Γιάννενα, και όταν έγραψε το βιβλίο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης ο Κατεφετής, το έστειλε στον καθηγητή το Στεριόπουλο που ήταν καθηγητής της συντηρητικής της Ελληνικής Λογοτεχνίας και του είπε ο καθηγητής, η γραφή αυτού του ανθρώπου, δεν τον ήξερε κανείς, μου θυμίζει τον αυθεντικό λόγο, τη γραφή του Μακρυγιάννη. Θεωρείται από τα καλύτερα βιβλία που έχω γραφεί. Δεν σημαίνει ότι δεν μελετούσε ο Γέροντας, σας λέω, δεν έκανε λεπτό. Αξιοποιούσε τον πάντα χρόνο. Οτιδήποτε αφορούσε την Εκκλησία, τον Ελληνισμό και την οικογένεια ήταν στα ενδιαφέροντά του. Αυτά τα τρία, τους τρεις θησαυρούς που αγάπησε, ήταν η ατίμητη θησαυρή του. Η πίστη, η πατρίδα και η οικογένεια. Λέει ότι άμα σβήσει η οικογένεια, χαθεί ο κόσμος. Από τέτοια οικογένεια προερχόταν εκείνος και έλεγε ότι τα αγόρια, λέει, μέχρι 14 χρονών συνήθως ακούν τη μάνα τους. Έπειτα τα 14 χρόνια, λέει, εγώ έγινα άντρας τώρα, 4 χρόνια πριν άντρας τώρα. Εάν όμως, λέει, η μητέρα τους μέχρι τα 14 χρόνια έχει επενδύσει με τη μισιότητά της στην ανατροφή αυτών των παιδιών, δεν θα φοβάνε όσες πούντες και να κάνουν, θα ξαναγυρίσουν την Εκκλησία. Είναι γνήσια αγάπη αντιδιοτελής, δεν έχει, όλες οι άλλες αγάπες είναι δεύτερες. Τέτοιες σκέψεις πραγματικά δεν ήταν έτσι απλές σκέψεις, αλλά ήταν αποτέλεσμα του αγώνα του και της αναζητήσεώς του και της ερεύνης για το πού θα πάει ο ελληνισμός, ο κόσμος, η ανθρωπότητα. Και αν δείτε κείμενά του, έτσι έχω μερικά μικρά που μπορείτε να δείτε, βλέπει κανείς δεν δεν έγραφε πολλές επιστολές, χωρίς όμως να αμελεί και να απαντάει σε αυτές τις επιστολές. Γράφει λοιπόν στην Κύπρο το 1982, στις 12 πρώτου του 1982. Το πρώτο μέρος δεν σας το πω γιατί αφορά ένα ειδικό θέμα, σας πω το επόμενο. Το ότι ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως, αυτό είναι γνωστό από τα σημεία των καιρών για έναν ευλαβή πιστό που διαβάσει την Αγία Γραφή. Ήταν πάρα πολύ καλός ερμελευτητής της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης. Ανεκάλυψε τον ευσεβή λογισμό, έλεγε τι είναι ο ευσεβής λογισμός. Θέλει πολύ να σας λέω, αλλά σας λέω ότι ήταν πολύ. Δεν γίνεται άνθρωπος που να μην μελετάει την Αγία Γραφή και να είναι σε κατάσταση γρηγόρησης και νύψιος. Η αμαρτία έγινε μόδα, η παρανομία νόμος ψηφισμένος, το κακό απλωμένο παντού, η πονηριά επιστημονική, η ανασφάλεια, η ανατοριακή παντού, παρόλο που μας κουντάει ο Θεός με σεισμούς, πάλι δεν συνερχόμαστε. Επομένως, αδελφέ μου, όλος ο κόσμος είναι Κύπρος, αυτό το έγραψε σε έναν Κύπριο. Και σε όλα τα κράτη υπάρχει ανασφάλεια και εσωτερικό Βιετνάμ. Για τους πνευματικούς όμως ανθρώπους που αξιοποιούν τα πάντα για τη σωτηρία της ψυχής τους, αξιοποιούν και το φόβο αυτό ως φρένο για την αμαρτία, και η ανασφάλεια η ανθρώπινη τους βοηθάει να καταφύγουν στο Θεό, που μόνον σε Αυτόν υπάρχει η πραγματική ασφάλεια εδώ και η αιώνια στην άλλη ζωή. Είναι αλήθεια ότι το ορθόδοξό μας έθνος, σχεδόν όλα τα έθνη, αλλά πιο περισσότερο και λιγότερο το φθονούν και θέλουν να το διαλύσουν ή να το τσαλακώσουν με επικεφαλής τους Εβραίους. Εάν άφηνε τελείως ελεύθερο ο Θεός τον διάβολο με τους πονηρούς ανθρώπους για να εφαρμόσουν τα πονηρά του σχέδια, προκαιρού θα μας είχαν εξαφανίσει. Τον τελευταίο όμως λόγο τον έχει πάντα ο καλός Θεός, ο οποίος διαλύει τα σχέδιά τους όταν εμείς αλλάζουμε και ζούμε εν μετανοία κοντά στο Θεό, διότι ο Θεός είναι φιλόστοργος πατέρας, μας παιδαγωγεί και όχι άσπλαχνος τιμωρός. Αυτά είχα να πω. Εάν θέλει να φύγει κανείς ή να καθίσει στην Κύπρο για να εξαφορμήσει τις επιστολές, απαντά και τι έγραφε κάποιος εκεί, αυτό είναι θέμα δικό του, ή να καθίσει αρκετά και να μην χρησιμοποιούν το όνομά μου ημένη ή δε. Εγώ δε εύχομαι για όλους σας. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Με αγάπη Χριστού σας εσπάζομαι, μοναχός Παΐσιος, με τόσο των πολλών του βασάνων, πειρασμών σωματικών και τα λοιπά της υγείας του. Είχε το πρόβλημα ότι χρησιμοποιούσαν το όνομά του και λέγανε αυτό το είπε ο πατήρ Παΐσιος και εκείνο το είπε και τα λοιπά, και τον ενέπλεκαν ως συνήθως στα δικά τους, στις δικές τους επιθυμίες. Και λέει ο γέροντας, εγώ δεν είπα ούτε αυτό που λένε εκείνοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, σε ένα πνευματικό του παιδί, τον Παπαρσένιο, του λέει, σκέψου τώρα που ζω, λένε σάλτσες, παρασάλτσες και ό,τι άλλο θέλουν για τον Παΐσιο. Το τι έχω πει εγώ, σκέψουμε τα θάνατο, λέει. Τότε λέει, δεν θα τα λέει ο Παΐσιος αυτά, αλλά θα τα λέει ο Πλανήσιος, αυτός που πλανά. Ήταν και θεολόγος ο Γιώργος. Και το τι έχω πει εγώ, το ξέρω μόνο εγώ και ο Χριστός, και μάλιστα μερικές φορές εγώ δεν το ξέρω ολόκληρο, ο Χριστός το ξέρει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Θα μπορούσα να μιλώ ώρες για τον Γέροντα. Ήταν προσωπικός μου ευεργέτης και προστάτης και είμαι υποκειμενικός ως προς τον Γέροντα, αλλά με παρηγορεί η σκέψη ότι υποκειμενική μαζί με εμένα είναι και καμιά 400.000 περίπου άνθρωποι και αυτό που σας είπα για την Ματρίδα ιδιαίτερα, για τα Σκόπια, για οτιδήποτε εθνικό θέμα είχαμε, ο Γιώργος έκανε πολύ προσευχή και ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως. Είχα να σας πω και μερικά θαύματα, αλλά θα έχουμε κάποια άλλη φορά ευκαιρία νομίζω για να δείτε.
1: Τι κινήθηκε?
0: Κινήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994. 12 Ιουλίου του 1994. Απλώς τώρα ήταν 12 Ιουλίου. Ναι, ίσως αργότερα μπορέσουμε να γράψουμε και κάτι και να μείνει πιο καλά γραπτό, γιατί είναι αλλιώς οπωσδήποτε. Ο γραπτός λόγος περνάει από το φίλτρο.

Ακούσαμε τον Άγιο Παΐσιο να ψάλει τον 135ο ψαλμό και λίγο νωρίτερα την ομιλία του πατρός Νικοδήμου Μαρκάτη, πρώην σχολάρχου της Αθωνιάδος Σχολής, με θέμα Άγιος Παΐσιος, που εκφωνήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουλίου. Εις ουρανών, πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου. Ο Άγιος και Μέγας Προφήτης Ηλίας, αυτός ο άγγελος εν σώματι, που έλαβε από τον Θεό την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει τους ουρανούς, καταγόταν από την Θέσβη της Γαλαάβ. Λέγεται ότι τη στιγμή της γέννησής του, ο πατέρας του είδε άνδρες λευκοφόρους να τον σπαργανώνουν με φωτιά και ονομάζοντάς τον του έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμελε να τον κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Από παιδί τηρούσε αυστηρά όλες τις εντολές του νόμου και στεκόταν μονίμως ενώπιον του Θεού με την απαθή παρθενία του, τη διαρκή νηστεία και την φλογερή προσευχή που έκαναν την καρδιά του σαν φωτιά και τον κατέστησαν υπόδειγμα μοναχικού βίου. Όταν ο Αχάβ ανήλθε στο θρόνο του βασιλείου του Βορρά που είχε αποσχιστεί από τα χρόνια του Ιεροβοάμ, έφτασε στο απόγειό της η ασέβεια και

διαστέρεψαν, τα φυτά μαράθηκαν και τίποτε δεν γλίτωσε από τη μάστιγα που επέτρεψε ο Θεός, με την ελπίδα ότι ο λοιμός θα οδηγούσε το λαό του Ισραήλ στη μετάνοια. Με εντολή Θεού, ο προφήτης, που φορούσε μιλωτή και δερμάτινη ζώνη, άφησε το βασίλειο του Ισραήλ και μετέβη στον χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Έπινε νερό από τον χήμαρο και ο Κύριος του έστελνε κόρακες, πουλιά που οι Ισραηλίδες θεωρούσαν ακάθαρτα και γνωστά για τη σκληρότητά τους απέναντι στα νεογνά τους, για να του φέρνουν ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, προτρέποντας έτσι τον προφήτη του να είναι εύσπλαχνος απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό του. Όταν ο χήμαρος ξεράθηκε κι αυτός, ο Θεός έστειλε τον δούλο του στην Σαρεπτά της Ιδονίας, δείχνοντάς του καθοδόν τα ολέθρια αποτελέσματα της ανομβρίας, για να τον παρενέσει για μια φορά ακόμη να είναι συμπονετικός. Έφτασε σε μια φτωχιά χείρα η δρολάτρισα που μάζευε ξύλα για να ψήσει ψωμί για την ίδια και το γιο της. Παρά την έσχατη ένδυα στην οποία βρισκόταν, έβαλε πρώτα απ' όλα το καθήκον της φιλοξενίας και μόλις ο προφήτης της το ζήτησε, πήγε να ετοιμάσει γι' αυτόν μια λαγάνα με το λίγο αλεύρι και λάδι που της είχε απομείνει. Σύντομα αποζημιώθηκε για τη φιλοξενία της. Με τα λόγια του προφήτη, το πιθάρι με το αλεύρι και το δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσουν μέχρι να έλθει η βροχή. Κατέλησε για λίγες ημέρες στο σπίτι της χείρας, αλλά εντωμεταξύ ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Η γυναίκα μέσα στον πόνο της κατηγόρησε τον άνθρωπο του Θεού ότι έφερε δυστυχία στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας ανέβασε το παιδί στο ανώγειο που έμενε και αφού επικαλέστηκε τον Θεό και ενεφύσισε τρεις φορές το άψυχο παιδί και προσευχήθηκε στον Κύριο, επέστρεψε στη μητέρα τον γιο της ζωντανό, προφητεύοντας έτσι την ανάσταση των νεκρών. Η ανομβρία βασάνισε την περιοχή επί 3 έτη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί. Ο Θεός όμως, σεβόμενος τον όρκο του προφήτη του, δεν ήθελε να δείξει την ευσπλαχνία του προτού καταλάβει ο Ηλίας ότι η επιθυμία του δεν είναι ο θάνατος των αμαρτωλών αλλά η μεταστροφή τους. Απέστειλε τότε τον προφήτη στον βασιλιά Αχάβ για να του αναγγείλει ότι η εξηρασία επρόκειτο να πάψει σύντομα. Ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον έκπληκτο βασιλιά που έβλεπε να έρχεται ελεύθερα αυτός που είχε βάλει να τον αναζητούν παντού και τον κάλεσε να συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στο Καρμήλιον Όρος για να παραστεί μάρτυρας στην αντιπαράθεσή του με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 προφήτες των Ιερών Αλσών που συντηρούσε η Ιεζάβελ. Μόλις έγινε η μεγάλη αυτή σύναξη, ο Ηλίας είπε στο λαό: «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον, και αν είναι ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον». Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν προς θυσία 2 μοσχάρια και να τοποθετηθούν πάνω στα ξύλα, χωρίς όμως να ανάψουν φωτιά, και άφησε τους ψευδοπροφήτες να θυσιάσουν πρώτοι αυτοί. Αυτοί με μεγάλες φωνές επικαλούνταν τον Βάαλ, κάνοντας χαρακές στα σώματά τους από το πρωί ως το βράδυ, αλλά ματέως. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε, προτρέποντάς τους να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά, μήπως και ο Θεός τους είχε αποκοιμηθεί ή ήταν απασχολημένος σε άλλη δουλειά. Όταν βράδιασε, ο προφήτης ανοίγειρε θυσιαστήριο με 12 πέτρες που παρίσταναν τις φυλές του Ισραήλ, έσκαψε γύρω του ένα μεγάλο αυλάκι και τοποθέτησε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου το κομματιασμένο μοσχάρι. Είπε τότε να χύσουν 3 φορές άφθονο νερό πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα και έτσι το αυλάκι γέμισε από τα νερά που έτρεχαν. Έπειτα ανεβόησε προς τον ουρανό επικαλούμενος τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στη στιγμή έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τις πέτρες, γλύφοντας ως και το νερό. Τότε ο λαός έσκυψε το κεφάλι στη γη φωνάζοντας «Αληθώς Κύριος εστίν ο Θεός, αυτός ο Θεός». Με εντολή του Ηλίου συνελήφθησαν οι ψευδοπροφήτες και ο άνθρωπος του Θεού τους έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια στον χήμαρο Κισών. Κατόπιν ανήγγειλε στον Αχάβ ότι η ανομβρία θα έπαιρνε σύντομα τέλος. Ο ίδιος ανέβηκε στην κορυφή του Καρμηλίου και προσπίπτοντας τη γη με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και το νου συγκεντρωμένο στην καρδία του προσευχήθηκε. 7 φορές έστειλε τον υπηρέτη του να ατενίσει τον ορίζοντα κατά την θάλασσα και την 7η φάνηκε μακριά ένα μικρό σύννεφο. Σε λίγο δε ο ουρανός σκοτίνιασε και ξέσπασε δυνατή η βροχή σκορπίζοντας τη γη την ουράνια ευλογία. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ έμαθε τη σφαγή των προφητών, της εξοργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί. Ο Ηλίας, που δεν είχε φοβηθεί το πλήθος των ψευδοπροφητών, εγκαταλείφθηκε από τη χάρη του Θεού και κυριευμένος από μικροψυχία έφυγε για την Βυρσαβεέ στη γη του Ιούδα. Εξαντλημένος από την οδηπορία στην έρημο, κάθισε στη σκιά ενός δένδρου και ζήτησε από τον Θεό να του πάρει τη ζωή. Άγγελος Κυρίου επεφάνη τότε σε αυτόν και του έδωσε μία λαγάνα και ένα κανάτι νερό. Αναζωογονημένος από τη θεϊκή αυτή αρρωγή, μπόρεσε να περπατήσει 40 ημέρες στην έρημο μέχρι το

0: ξυπνό του Θεού, το Χορίβ. Μπήκε εκεί σε ένα κύλωμα του βράχου όπου είχε κρυφτεί άλλοτε ο Μωυσής και κατέλησε τη νύχτα. Ο Θεός τότε του απευθύνθηκε και ο Ηλίας απάντησε: «Ζηλώνε ζήλωκα το Κυρίο Παντοκράτορη, ότι εγκατέ λοιπόν σε Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εν ορμοφαία, και υπολέλημαι εγώ μονότατος, και ζητούσι την ψυχήν μου λαβήν αυτήν». Ο Θεός τον πρόσταξε να βγει από εκεί και να σταθεί πάνω στο βουνό για να τον δει. Τότε σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Και κατόπιν έγινε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, που μόλις την άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου, διότι ο Θεός ήταν στη λεπτή αυτή άβρα. Ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ηλίας ο μόνος δίκαιος, καθότι άλλοι 7.000 Ισραηλίτες δεν είχαν σκύψει το κεφάλι μπροστά στον Βάαλ, και τον διέταξε να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο για να χρήσει βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ και τον Ιού βασιλέα του Ισραήλ, κατόπιν δε να χρήσει διαδοχό του τον Ελισαίο. Ο Ηλίας βρήκε τον Ελισαίο να οργώνει με 12 ζευγάρια βόδια και ρίχνοντας πάνω του τη μιλωτή του τον έκανε μαθητή του. Ο βασιλιάς Αχάβ, ωστόσο, συνέχισε τις ασεβείς πράξεις του και άρπαξε το αμπέλι του Ναβουθέτου η Ισραηλίτη, προκαλώντας δολίο στη θανάτωσή του κατόπιν συμβουλής της Ιεζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας, που είχε σιωπήσει για κάποιο διάστημα, στάλθηκε από τον Κύριο στη Σαμάρια και είπε στο βασιλέα: «Εν το τόπο όπου οι κίνες έγλειψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουν συγλείψει οι κίνες το αίμα σου, και επόρνε λούσονται εν το αίμα τη σου». Προσέδισε ότι η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε όλον τον οίκο του Αχάβ και ότι τα σκυλιά θα κατασπάραζαν το σώμα της Ιεζάβελ στο προτύχισμα του Ιεζράελ. Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς έπεσε σε συντριβή, έσκισε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και νύσταψε. Ο Κύριος είδε ευνοϊκά τη μετανοιά του και ανήγγειλε στον προφήτη του ότι δεν θα άφηνε να ξεσπάσει η οργή του παρά μόνο στις ημέρες της βασιλείας του γιού του. Ο Αχάβ πέθανε λίγο αργότερα και ανέλαβε την εξουσία ο γιος του Χοζίας, άνθρωπος δυσιδαίμων. Αρρώστησε και έστειλε μηνυτές να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον θεό των Ακαρών. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους, αναγγένοντας ότι ο βασιλιάς δεν θα αναλάμβανε. Όταν αυτοί μετέδωσαν το μήνυμα, περιγράφοντας τον προφήτη, ο βασιλιάς, αναγνωρίζοντας τον Ηλία, έστειλε ένα απόσπασμα από 50 άνδρες να τον συλλάβουν. Δύο φορές όμως που έγινε αυτό, φωτιά έπεσε από τον ουρανό με την επίκληση του προφήτη και έκανε στάχτη τους στρατιώτες. Ο τρίτος, πεντικόνταρχος, οικέτευσε τον Ηλία να τον λυπηθεί. Και ο προφήτης τον εισάκουσε και πήγε μόνος του στον βασιλιά, αναγγέλλοντας με ζωηρή φωνή ότι επρόκειτο να πεθάνει, διότι κατέφυγε στους ψευδοθεούς. Ο Χοζίας πέθανε πράγματι λίγες μέρες αργότερα και ο αδελφός του Ιωράμ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Κατά τα 12 έτη της βασιλείας του κατήργησε τη λατρεία του Βάαλ, αλλά δεν έβαλε τέρμα στο αμάρτημα του Ιεροβοάμ, που είχε προκαλέσει το σχίσμα στο λαό του Θεού και είχε ενθαρρύνει την ιδρολατρεία. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε συμφορές στον οίκο του και εκπλήρωσε την προφητεία που ανήγγειλε ο Ηλίας στην εποχή του Αχάβ. Ο Ιού πήρε την εξουσία μετά από συνωμοσία κατά του Ιωράμ και μπαίνοντας στην πόλη Ιεζράελ θανάτωσε την Ιεζάβελ, γκρεμίζοντάς την από ένα ψηλό παράθυρο. Το αίμα της έβαψε τον τοίχο και τα σκυλιά κατασπάραξαν το σώμα της πριν μπορέσουν να την θάψουν. Μετά από 15 έτη προφητικής λειτουργίας, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ο Ηλίας μετέβη από τα Γάλγαλα στη Βεθήλ, συνοδευόμενος από τον Ηλισαίο που αρνιόταν να εγκαταλείψει το δάσκαλό του. Από εκεί πήγαν στην Ιεριχώ. Φτάνοντας στην όχθη του Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την τύλιξε και κτύπησε με αυτή τα νερά που χώρισαν στα δύο για να τους αφήσουν να περάσουν αβρόχης ποσίν. Όταν ο Ηλισαίος του ζήτησε να έλθει σε αυτόν διπλάσιο το προφητικό πνεύμα, ο Ηλίας απάντησε: «Εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει είσαι ούτως». Ενώ λοιπόν βάδιζαν έτσι στην έρημο συζητώντας, ένα άρμα από φωτιά που έσερναν πύρινα άλογα εμφανίστηκε ανάμεσά τους. Ο Ηλίας ανέβηκε στο άρμα και ανελήφθη ως εις των ουρανών, μέσα σε ένα ομοστρόβιλο, ενώ ο Ηλισαίος φώναξε: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Πήρε τη μιλωτή του προφήτη που είχε πέσει πάνω του και κτυπώντας τα νερά δύο φορές μπόρεσε να διασχίσει τον Ιορδάνη, ενώ οι ιοί των προφητών τον χαιρετούσαν λέγοντας: «Επαναπέπαυτε το πνεύμα ηλιού επί Ηλισαίε». Αναλαμβανόμενος σωματικός στα ύψη του, ο προφήτης Ηλίας προτύπωσε έτσι την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την πέμψη της ιδιωτής του επί του μαθητού ανήγγειλε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Επιφανής εκπρόσωπος του τάγματος των προφητών και έχοντας φτάσει με τον ζήλο του στην κορυφή της αρετής, ο Ηλίας κρίθηκε άξιος να δει πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του ενανθρωπίσαντος Θεού μαζί με τον Μωυσή και τους τρεις Αποστόλους κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ανήγγειλε τη δευτέρα παρουσία του. Κατεβαίνοντας από το Θαβόρ, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο αν ο Ηλίας θα ερχόταν πριν την Ανάσταση των νεκρών για να αποκαταστήσει τα πάντα όπως διδάσκουν οι προφήτες. Ο Χριστός τους αποκρίθηκε: «Ηλίας ήδη ήλθεν και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν», υπενισόμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήλθε να προετοιμάσει την έλευσή του εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Όπως ο Ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του στη συντέλεια των αιώνων. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2228.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλώς ανταμώνουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία για να ταξιδέψουμε στις Ορθόδοξες Γειτονιές του Πλανήτη. Σήμερα θα πάρουμε κάτι από το αρχείο μας. Κάτι πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό και ίσως και λίγο καλοκαιρινό. Ήταν 2006 όταν είχαμε ταξιδέψει με την Πυριακή Εκκλησία στην υπέροχη Σαντορίνη. Όχι να θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο πραγματικά νησί, με την μοναδική του ομορφιά που πραγματικά αξίζει να το επισκεφθεί ο οποιοσδήποτε, αλλά κυρίως για να προσκυνήσουμε στη Σαντορίνη, στα πανέμορφα προσκυνήματά της που οι περισσότεροι ίσως να αγνοούν. Το μεγάλο προσκύνημα της Σαντορίνης είναι αναμφισβήτητα το σημείο που ξεχωρίζει από κάθε γωνιά του νησιού, το ψηλότερο σημείο του νησιού, εκεί όπου βρίσκεται η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας. Σε αυτό το μοναστήρι καθηγούμενος ήταν ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γαβαλάς. Πρόκειται για έναν ιερομόναχο που είχε κάνει μεγάλο και σπουδαίο έργο, κατάφερε να ανασυγκροτήσει την μονή, να την συντηρήσει, να την αναπτύξει και να δημιουργήσει και μια πολύ ευλογημένη αδελφότητα. Όταν βρεθήκαμε το 2006, είχαμε ανηφορήσει στο μοναστήρι με τον Κώστα και είχαμε κουβεντιάσει με τον πατέρα Δαμασκηνό. Για την ακρίβεια, μας είχε ξεναγήσει ο ίδιος στους χώρους της μονής. Και έτσι, όπως στεκόμασταν δίπλα του, καταγράφαμε τα όσα μας έλεγε. Σήμερα λοιπόν, αντλώντας από το αρχείο μας αυτό το πολύτιμο ηχογραφημένο υλικό, θα το μοιραστούμε μαζί σας. Θα μεταφερθούμε εκεί, στην ψηλή κορυφή της Σαντορίνης, στον προφήτη Ηλία, και θα ακούσουμε τον μακαριστό πατέρα Δαμασκηνό να μας μιλάει για το μοναστήρι και όχι μόνο.
1: Καλωσορίσατε στο χώρο που φιλοξενούμαστε όλοι, στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Εκείνος είναι ο οικοδεσπότης, εκείνος μας ανέχεται, εκείνος μας καλοδέχεται και εκείνος θα πρεσβεύει και για σας στον υπουράνιο πατέρα μας.
2: Πριν ξεκινήσουμε και πούμε όλα όσα έχουμε να πούμε, θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε στο ψηλότερο σημείο της Σαντορίνης, έτσι, στο ψηλότερο βουνό της Σαντορίνης, και από όποια πλευρά έχουμε δει και έχουμε γυρίσει το νησί μέχρι και σήμερα, βρισκόμαστε αρκετές μέρες, φαίνεται το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε πνευματικός φάρος στην κυριολεξία, πατέρα Δαμασκηνέ.
1: Μάλιστα, είναι στα 567 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Κυριολεκτικός δεσπόζει στο νησί μας. Είναι ένας πνευματικός φάρος. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεπάγεται ότι και εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε όσοι ζούμε εδώ μέσα στο μοναστήρι αυτό, να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο, γιατί σαν άνθρωποι είμαστε αδύναμοι, σφάλουμε, πέφτουμε, αλλά και εμείς ευρισκόμενοι μέσα σε αυτό το μοναστήρι που, όπως όλα τα μοναστήρια, είναι ένα νοσοκομείο, αγωνιζόμαστε για την θεραπεία των δικών μας λαθών και παθών και ταυτόχρονα μέσα από τις δικές μας αδυναμίες αγωνιζόμαστε προσευχόμενοι και ζητούμε το έλεος του Θεού και για μας αλλά και για το λαό του Θεού.
2: Να πούμε τώρα για τους ήχους λίγο ότι αυτό που ακούτε είναι ένας πολύ δυνατός αέρας.
0: Έτσι ακριβώς. Ένας αέρας που δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο φαινόμενο για την κορυφή αυτή της Σαντορίνης. Μάλλον είναι στο καθημερινό πρόγραμμα και της Μονής. Είναι μια συνοδεία εδώ, φαντάζομαι, για τους πατέρες. Ίσως και εσείς τώρα, από που μας ακούτε, συντονισμένοι στην Πυραϊκή Εκκλησία, να μπορείτε να ακούσετε. Βέβαια, μπορεί για το ραδιόφωνο να είναι λίγο ενοχλητικό. Για εμάς εδώ τώρα που στεκόμαστε, είναι ίσως και λίγο ευχάριστο. Γιατί μόνο ότι είναι καλοκαίρι, το αεράκι αυτό δίνει δροσούλα και μπορούμε να σταθούμε εδώ στη γωνιά της εξωτερικής αυλής που στεκόμαστε, αγναντεύοντας το τοπίο.
1: Με 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξέρουμε πώς έχει στην Αθήνα.
2: Ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί, ίσως. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πατέρα Δαμασκηνό να ρωτήσουμε λίγο.
0: Ορίστε. Να πούμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ναι. Γιατί την ξεχάσαμε στην κουβέντα μας.
2: info@pe912fm.com είναι το email της Πυριακής Εκκλησίας. Εάν κάποιος από εσάς που μας ακούει, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, έχει έρθει στη Σαντορίνη, έχει επισκεφθεί το μοναστήρι του προφήτη Ηλία εδώ στο ψηλότερο βουνό του νησιού, σας παρακαλούμε πολύ να μας το πείτε, να μας το στείλετε με ένα email. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο την ξενάγησή μας όμως εδώ, γιατί πέραν από το προσκύνημα, γι' αυτό είμαστε εδώ, να πληροφορηθούμε για το μοναστήρι αυτό. Πατέρα Δαμασκηνέ, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας κάποια πράγματα για την ιστορία του μοναστηριού.
1: Μάλιστα. Η μονή μας χτίστηκε, ξεκίνησε μάλλον να νοικοδομείται το 1711 από δύο φυρέους ιερομονάχους, τον Γαβριήλ και τον Ιωακήμ Μπελόνια, οι οποίοι πήραν τη σχετική ευλογία από τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο το Δεύτερο. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι την περίοδο εκείνη της Τουρκοκρατίας όλη η Ελλάδα και οι Κυκλάδες ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό και η Μονή τότε ιδρύθηκε ως Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική, με το σχετικό Πατριαρχικό Συγκύλιο. Άρχισε η πρώτη οικοδομική φάση το 1711, χτίστηκε για το Καθολικό και ολοκληρώθηκε το 1724. Η δεύτερη οικοδομική φάση, που φαίνεται κιόλας έτσι στη διαφορά των κτηρίων, ξεκίνησε το 1850, όταν ίσως ήταν η μοναδική περίπτωση που επισκέφθηκε Όθωνας, το όταν επισκέφθηκε Όθωνας στη Σαντορίνη, συνέδραμε οικονομικά, δίνοντας κάποια επιχορήγηση στους πατέρες της Μονής, προκειμένου να γίνει η επέκταση των κτηρίων και να γίνει έτσι το δεύτερο μεγάλο τμήμα, το κτηριακό και το κοδωνοστάσιο που βλέπετε την εποχή εκείνη, το 1850. Βέβαια πρέπει να πούμε, να επανέλθουμε στο ξεκίνημα της ιστορίας της Μονής μας και να πούμε ότι εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι πατέρες να ανοικοδομήσουν το μοναστήρι εδώ στα Βράχια, πάνω στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ξεκίνησαν ταυτόχρονα και μια ιεραποστολική παρουσία στο νησί μας, προσπαθώντας να βοηθήσουν τα παιδιά όταν ήταν τότε κάτω από την Τουρκοκρατία να σπουδάσουν και να μάθουν τα ελληνικά γράμματα. Έτσι ιδρύθηκε την περίοδο λίγο μετά την ανοικοδόμηση της Μονής, γύρω στο 1730, ιδρύθηκε η Πατριαρχική Σχολή της Μαρτινούς, η οποία βρισκόταν εδώ κάτω στον πύργο, στους πρόποδες του όρους του Προφητηλία, στην οποία φοιτούσαν τα παιδιά από το νησί και από τα γύρω νησιά, τα μικρά νησάκια που βρίσκονται. Τα παιδιά ζούσαν μέσα εκεί, υπήρχαν δωμάτια, κελιά γύρω από την αίθουσα διδασκαλίας, υπήρχε ναός. Όλα αυτά είχαν κτιστεί από την Μονή και η Μονή εκάλυπτε τις ανάγκες, τις οικονομικές, τις δαπάνες που χρειάζονταν για τους μισθούς των διδασκάλων και για την συντήρηση των παιδιών με ένα εμπορικό πλοίο που είχε, τον Άγιο Γεώργιο, με το οποίο μετέφερε το γλυκό κρασί που παράγονταν από τότε στο νησί μας, το Βυσάντο, Βίνο Σάντο, ενετική προέλευση, Άγιο Κρασί δηλαδή, αυτό που είναι για τη Θεία Λειτουργία, το μετέφεραν στην Οδυσσό, στην Αγία Ρωσία. Και από εκεί έφερναν άλλα εμπορεύματα, υπήρχε δηλαδή ένα εμπόριο, το οποίο πραγματοποιείται με αυτό το εμπορικό πλοίο της Μονής. Τα έσοδα, τα κέρδη από αυτήν την εμπορική διαδικασία εκάλυπταν τις ανάγκες της σχολής της Μαρτινούς. Το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργήσε μέχρι το 1845. Η Μονή είχε βοηθήσει επίσης στη λειτουργία άλλων δύο σχολών, στα Φυρά και στη Νία. Επίσης συνέδραμε οικονομικά στην λειτουργία ενός λεπροκομείου που υπήρχε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα κοντά στα Φυρά, εκεί στην Καλντέρα, στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, που σώζονται ακόμα οι σπηλιές που έζησαν οι λεπροί. Συνέδραμε και μετά την απελευθέρωση, συνέδραμε οικονομικά στη λειτουργία εδώ ενός κέντρου οφθαλμιατρικού, όπου υπήρχε μια πάθηση εδώ στο νησί μας των τραχωματικών, είχαν προβλήματα με τα μάτια τους, από τη σκόνη κυρίως που υπήρχε από τα, εδώ της Θηραϊκής Γης. Συνέδραμε οικονομικά στο ξεκίνημα του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με γενναία κονδύλια για την εποχή εκείνη, του Πολυτεχνείου. Όλα αυτά σώζονται από κείμενα της εποχής και σχετικές ιστορικές αποδείξεις. Βέβαια, την περίοδο που είπαμε ότι άρχισε η ανοικοδόμηση του δεύτερου κτηρίου της Μονής, Υπήρξε και το μεγάλο πρόβλημα το να θεωρηθεί το μοναστήρι μας από αυτά που διατηρούνται. Ξέρουμε ότι είχαν κλείσει 400 μοναστήρια για την περίοδο της Βαβαροκρατίας. Η μονή του προφήτη Ηλία ήταν μία από τις 4 μονές που διατηρήθηκαν, αλλά ταυτόχρονα θεωρήθηκε καλή ως τόπος εξορίας. Και άρχισαν να φέρουν εδώ όσους ήταν αντίθετοι προς τα τεκτενόμενα τότε, αλλά και ψυχοπαθείς, γιζοφρενείς, και έτσι άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία τη μοναστική, τη λειτουργία εδώ των... Και οι πατέρες διαμαρτύρονταν, υπάρχουν σχετικές αλληλογραφίες ιστορικές, είτε στον νομάρχη, είτε στην κυβέρνηση, είτε στη σύνοδο, γιατί δεν μπορούσαν να είναι φύλακες ψυχοπαθών, ή όπως σώζονται έτσι ιστορικά κείμενα, τα οποία είναι άγνωστα, όπου ο νομάρχης ή η σύνοδος ζητούσαν από τους μοναχούς να περιορίζουν τον τότε εξόριστο Χριστοφόρο Παπουλάκο, τον γνωστό νομίζω στους περισσότερους, να μην του επιτρέπουν να κηρύττει, ο οποίος έζησε εδώ 1850-1852, δύο χρόνια εξόριστος, να μην του επιτρέπουν να μιλάει με τον λαό που τον επισκεπτόταν. Και έτσι πολλές φορές οι μοναχοί έρχονταν σε σύγκρουση με τις αρχές, διότι τους ζητούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ να είναι συνάδελφοί του Στροποντινά, να τους βοηθάνε στο έργο επιτήρησης και εποπτείας των εξορίστων.
3: Έτσι λοιπόν είναι τα ιστορικά στοιχεία της μονής, έτσι ξεκινάει με τις διάφορες περιπέτειές της, φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, όμως η μονή αυτή στο διάβα των αιώνων είχε και πάρα πολλά μετόχια εντός Σαντορίνης αλλά και εκτός Σαντορίνης, έτσι, και στα γύρω νησιά. Και ακούσαμε βεβαίως αυτό που μας είπατε πριν από λίγο, ότι η μονή αυτή είχε και συνεισφορά σε κάθε εθνικό έργο που γινόταν στον τόπο.
1: Λησμόνησα να σας πω ότι με την έναρξη της Επαναστάσεως το 1821, το εμπορικό πλοίο που είπαμε, το Άγιος Γεώργιος, προσεφέρθη στον αγώνα, μετετράπησε πολεμικό. Το ενέταξαν εδώ όσοι συνέβαλαν στην Επανάσταση και συμμετείχαν, και η Μονή ένα μεγάλο μέρος από τους θησαυρούς που κατήχε το προσέφερε για να μετατραπεί σε βόλια, όπως γνωρίζουμε, προκειμένου να καλύψει έτσι τις ανάγκες του αγώνος. Επίσης θα πρέπει να, συνεχίζοντας την ιστορία της Μονής, πρέπει να πούμε ότι την εποχή εκείνη, μέχρι και τις τελευταίες, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, η Σαντορίνη δεν ήταν ένας τόπος όπως σήμερα που συζητιέται από πολλούς, που προβάλλεται από τα μέσα ενημερώσεως, που έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Σαντορίνη ήταν ένας τόπος εξορίας, απομακρυσμένος, απομονωμένος και άγνωστος εν πολλής. Και έτσι οι κάτοικοι δεν είχαν αυτά τα προνόμια τα οικονομικά που πολλές φορές είναι πρόβλημα, όπως έχουν τώρα στην εποχή μας, αλλά ήταν στερημένοι, πτωχοί, και περίμεναν, προσδοκούσαν και είχαν μεγάλη βοήθεια και οικονομική και μέσω των πολλών κτηματικών εκτάσεων που είχε η Μονή. Βοηθούσε τους ακτήμονες, τους πτωχούς, τους οικογενειάρχες, τους πολύτεκνους, και έτσι ένα μεγάλο τμήμα της μοναστηριακής κτηματικής περιουσίας έχει παραχωρηθεί σε ακτήμονες του νησιού μέχρι το 1956, όταν έγιναν οι σεισμοί, που μεγάλα τμήματα παραχωρήθηκαν σε σεισμοπλήκτους προκειμένου να κτιστούν νέοι οικισμοί, όπως ολόκληρο το Καμάρι, αν έχετε επισκεφθεί, που είναι κτισμένο σε μοναστηριακές εκτάσεις. Όλα αυτά έχουν δοθεί δωρεάν από την Μονή, αλλά όπως είπα πριν, και το 1950 και το 1930 και το 20 και το 13, πηγαίνω προς τα πίσω, έχουν δοθεί πάνω από 1000 στρέμματα προσφορά σε ακτήμονες, σε οικογενειάρχες, προκειμένου να αγωνιστούν περισσότερο και καλύτερα. Αυτά ήταν έτσι ένα μικρό τμήμα από την ιστορία της Μονής. Είπατε προηγουμένως ότι η Μονή έχει πολλά μετόχια. Πράγματι, τα μετόχια της Μονής μας είναι περίπου 40, και εδώ στο νησί μας και σε ένα νησί απέναντι, κοντά εδώ στη Σαντορίνη, την Ανάφη, όπου από το 1930 με επίσημη συνοδική απόφαση και βασιλικό διάταγμα τότε ένα μοναστήρι ιστορικό και αυτό, το και σταυροπηγιακή μονή χαρακτηρισμένη της Παναγίας Καλαμιωτήσης από το 1715, διελήφθη, δεν είχε πλέον αδελφότητα και από τότε υπάγεται στη μονή του προφήτη Ηλία. Ένα πολύ ωραίο χώρο, ένα ιστορικό μοναστήρι με μια σημαντική θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καλαμιωτήσης, η οποία είναι σημείο αναφοράς. Την ευλαβούνται, τη σέβονται και έρχονται όχι μόνο οι αναφέοι των Αθηνών, όχι μόνο οι θηραίοι, αλλά και από, και από άλλα μέρη της Ελλάδος, έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία και να ζητήσει ό,τι ο καθένας λαχταράει η ψυχή του, ό,τι καθένας ποθεί να του δώσει η Παναγία μας. Εκεί είναι δύο μοναστήρια, πάνω σε ένα ψηλό βουνό 450 μέτρων, το παλιό μοναστήρι της Παναγίας, σε έναν απόκριμνο βράχο μάλιστα, είναι συμπαγής βράχος, αυτός δεύτερος μετά το Γιβραλτάρ, για να ανέβει κανείς θέλει το λιγότερο μία ώρα κοπιαστική ανηφόρα να περπατήσει. Και το νεότερο μοναστήρι του 1830, σε μια ωραία πλαγιά κοντά στη θάλασσα, είναι πολύ ωραίες τοποθεσίες, είναι πραγματικά μια ευλογία του Θεού και για τη μονή μας το να έχουμε ένα τέτοιο ωραίο μετόχι, αλλά έχουμε και εδώ στο νησί μας και άλλα μετόχια ιστορικά και μεγάλα, τα οποία βέβαια σε αυτή την περίοδο την οποία έχουμε καταβιώσει εδώ στο μοναστήρι κάνουμε αγώνα να αναστηλωθούν. Στην Ανάφη τα δύο μοναστήρια που σας είπα ήδη έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται η αναστήλωσή τους. Στα δε υπόλοιπα εδώ γίνεται σιγά σιγά αναστήλωση, έχουν αναστηλωθεί γύρω στα 10 και γίνεται σιγά σιγά η αναστήλωση και των κτηριακών εγκαταστάσεων των μετοχίων, αλλά και η συντήρηση των κοιμηλίων, των εικόνων, των τέμπλων που βρίσκονται στα μετόχια αλλά και εδώ στο μοναστήρι μας, τα οποία είναι πάρα πολλά και για τα οποία για να γίνει η συντήρηση απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα. Ξέρουμε ότι χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε πηγές προκειμένου να εξασφαλίσουμε το να διατηρηθούν τα κοιμήλια και να τα έχουν και οι επόμενες γενναίες ως θησαυρό και ως σύνδεσμο με την ιστορία και με το παρελθόν.
2: Πατέρα μας κοινέ, πριν προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της Ιεράς Μονής, πριν προχωρήσουμε στο καθολικό του μοναστηριού, μιας που είμαστε εδώ έτσι στο περίβολο του μοναστηριού, μάλλον να μας πείτε πού ακριβώς είμαστε και τη θέα την οποία βλέπουμε, αν μπορούμε να την περιγράψουμε λίγο, ούτως ώστε κλείνοντας τα μάτια οι ακροατές να μπορέσουν να έχουν μια εικόνα.
1: Μάλιστα. Βρισκόμαστε στον εξωτερικό περίβολο, στην εξωτερική αυλή της Μονής, και αντικρίζουμε εδώ μπροστά από τη Φιάλη, η οποία είναι από το 1780, μαρμαρόκλειπτη, με παριανό μάρμαρο, και παίρνοντας το σχήμα της Φιάλης που βλέπετε ότι είναι οκτάπλευρο, αντέγραψαν και έκαναν τον προσκυνηματικό ναό της Περίσσας κάτω που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, ευθεία κάτω, 600 περίπου μέτρα στα πόδια μας μπροστά. Είμαστε ακριβώς στη νότια πλευρά του νησιού. Όταν είναι καθαρή ατμόσφαιρα εδώ απέναντί μας βλέπουμε την Κρήτη. Είναι 60 ναυτικά μίλια από εδώ. Η θάλασσα είναι ήρεμη, βλέπετε, και απλώνεται μια τεράστια περιοχή εδώ, μια παραλία της Περίσσας, του περίβολου, της Βλυχάδας, στο βάθος το Ακρωτήρι. Μπροστά μας είναι το εμπορίο. Βλέπετε, ο αέρας σηκώνει σκόνη, δημιουργεί μικρούς ανεμοστρόβιλους. Ο ήλιος ετοιμάζεται, τον βλέπουμε ψηλά στον ουρανό. Δεξιά στο βάθος βλέπετε το ηφαίστειο, πίσω από το ηφαίστειο τη θηρασιά, και διακόπτεται η θέα του νησιού από το καμπαναριό. Και αριστερά από το καμπαναριό βλέπουμε το νέο ναό του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος ανοικοδομήθηκε μεν το 1965, αλλά την χρονιά που μας πέρασε τον αναστηλώσαμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Μπροστά μας βλέπουμε και θα αναφερθούμε νομίζω σε λίγο, βλέπουμε και τα κατάλοιπα, δύο μικρές κεραίες που βρίσκονται μέσα στους κήπους της Μονής, κατάλοιπα από έναν μεγάλο εφιάλτη που περάσαμε και ζήσαμε τουλάχιστον εμείς για 8 χρόνια, και αυτά είναι τα τελευταία δείγματα αυτού του εφιάλτη, δύο κεραίες οι οποίες ενός-δύο μηνών το πολύ θα έχουν φύγει και αυτές θα αποτελούν παρελθόν. Όπως θα θυμάστε, όταν είχατε ξαναέρθει πριν από 2 χρόνια, εδώ αριστερά από το καμπαναριό υπήρχε μια τεράστια κεραία 85 μέτρων της ΕΡΤ, και ακριβώς στην εσωτερική αυλή της Μονής πατούσε το ένα πόδι από μια άλλη τεράστια κεραία ύψους 75 μέτρων του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ. Αυτές οι δύο μαζί με άλλες 10 που βρισκόταν επάνω στη στέγη της Μονής και εδώ μπροστά απομακρύνθηκαν μετά από δικαστικούς αγώνες 7 ετών, οι οποίοι έγιναν με πολλή διάθεση, με πολλή προσευχή και πολλή πίστη και βέβαια με πολλή εμπιστοσύνη στον προφήτη, στον οποίο είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας. Γιατί να σας εξομολογηθώ, όταν ξεκίνησε ο δικαστικός αγώνας, κάποιοι μου είχαν πει: τρελός είσαι, οι κεραίες θα φύγουν, εσύ θα φύγεις, αυτές δεν φεύγουν. Κι όμως αυτό που λέγαμε τότε, ότι ο προφήτης θα προστατέψει το σπίτι του και θα δώσει τη λύση, την έδωσε τη λύση και απέδειξε ότι όσο ισχυροί άνθρωποι και αν υπάρχουν πάνω στη γη, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και τα επιτεύγματά τους είναι ανθρώπινα υλικά και κατεδαφίζονται όπως χάνονται και αυτοί. Όμως όταν είμαστε στερεωμένοι στην πίστη μας, δεν χάνουμε και δεν απογοητευόμαστε. Έτσι λοιπόν οι κεραίες πέρσι αυτές οι δύο μεγάλες έφυγαν, έχουν φύγει και άλλες μικρές και τώρα γίνεται ο τελευταίος αγώνας προκειμένου να φύγουν αυτές οι δύο που βλέπετε και άλλη μία πίσω, που είναι και αυτή ένα φάντασμα του παρελθόντος, το ραντάρ του πεδίου βολής Κρήτης, για το οποίο συνεχίζουμε δικαστικό αγώνα μέχρι να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί και αυτό το μεγάλο θαύμα, το να γίνει και αυτή παρελθόν.
2: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, ότι το καμπαναριό κόβει τη θέα από αυτή την πλευρά. Για να πάμε από άλλη πλευρά του μοναστηριού.
1: Αν προχωρήσουμε και βγούμε από την πύλη, θα δούμε την βόρεια και δυτική και ανατολική πλευρά της Μονής.
3: Την πλευρά που είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου. Νομίζω ότι θα μας αποζημιώσει και από εκεί η θέα, θα δούμε το υπόλοιπο νησί.
2: Και το δεύτερο, προχωρώντας εμείς προς το καθολικό της Ιεράς Μονής, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τον Λυκούργο και μέσα από τις πρωινές εκπομπές, τον παραλογισμό ορισμένων ανθρώπων. Δηλαδή, έρχονται σε ένα ξένο σπίτι, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε έτσι, που έτσι είναι, τοποθετούν δικά τους πράγματα και όταν έρθει τον οικοκύρης και τους πει ότι αυτό το σπίτι είναι δικό μου και δεν θέλω αυτά που έχετε τοποθετήσει, γίνει ολόκληρο θέμα. Ολόκληρη φασαρή. Δηλαδή, αυτός είναι ο παραλογισμός των πραγμάτων. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε εσείς και πώς το βιώσατε.
1: Πολύ ωραίο που είχαμε ακούσει σε ένα από τα πολλά δικαστήρια που είχαμε κάνει ήταν ότι οι καλόγεροι πρέπει να καταλάβουν ότι όταν πήγαν στο μοναστήρι τις βρήκαν τις κεραίες και αν δεν τους άρεσε να μην πήγαιναν.
2: Σωστό
1: δηλαδή, ήρθαμε το 97 σε ένα μοναστήρι του 1711, πρέπει να σκεφτούμε ότι οι κεραίες που μπήκαν το 1970 και μετά ήταν παλαιότερες από εμάς.
2: Αυτό έτσι...
1: Να συμπληρώσω, συγχωρέστε με, ότι σε αυτόν τον αγώνα είχαμε έναν πολύ δυναμικό συμπαραστάτη και συνεργάτη του σταθμού σας, την κυρία Ειρήνη Αναπλιώτου, νομικό και διδάκτορα της ιατρικής, η οποία προσεφέρθη ανιδιωτελώς. Εκείνη πρωτοστάτησε και εμείς ακολουθούσαμε. Έχουμε τρεις τεράστιες στίβες που ξεπερνούν το ένα μέτρο, εάν τις βάλουμε όλες μαζί, από δικαστικά έγγραφα, τα οποία ετοίμασε, για τα οποία αγωνίστηκε, έκανε παραστάσεις δικαστικές, δεκάδες δίκες και για τις οποίες δεν πήρε ούτε μία δραχμή, γιατί είχαν ξεκινήσει πριν το ευρώ, ούτε ένα ευρώ, ούτε τις δικαστικές δαπάνες δεν δέχθηκε από την Μονή, έχοντας πίστη και εκείνη στον προφήτη, έχοντας αγάπη στον Χριστό και στην Εκκλησία και σεβασμό, και έτσι τη θεωρούμε κτήτορα και ευεργέτη της Μονής μας για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
2: Αυτά έτσι για να ακούνε ορισμένοι το τι γίνεται.
1: Εδώ μπαίνοντας στο καθολικό, πάνω από ακριβώς από την πύλη, την πόρτα, την ξυλόγλυπτη θύρα του ναού, βλέπουμε αυτό το γλυπτό, το μαρμάρινο, το οποίο προέρχεται από την αρχαία θύρα και στο οποίο έχει χαραχτεί η επιγραφή αυτή που βλέπετε, που λέει 1724 Μαΐου 6 ανεκαινίστη, ήταν η μέρα των εγγενείων του ναού, του καθολικού, το 1724 στις 6 Μαΐου. Τώρα μπαίνοντας,
2: μάλιστα,
3: έχουμε λίγο και την ξύλο τις δύο παραστάσεις,
1: ναι,
3: εδώ στην πόρτα.
1: Η πόρτα αυτή είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα και έχει ανάγλυφη παράσταση τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισαίο.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να εισέλθουμε σιγά σιγά στο καθολικό της Ιεράς Μονής. Είμαστε ήδη στον κυρίως ναό.
1: Ο ναός που, όπως είπαμε, εκτίστη Ξεκίνησε η ανοικοδόμησή του το 1711 και ολοκληρώθηκε το 1700, εγκαινιάστηκε μάλλον το 1724. Εδώ στο όρος του προφήτη Ηλία, πρωτού κτιστεί η Μονή, υπήρχαν δύο μικρά εκκλησάκια, της Υπαπαντής του Κυρίου και του προφήτη Ηλία. Της Υπαπαντής σώζεται, είναι το δεξιό πλήτος, είναι από τον 15ο αιώνα. Όπως βλέπετε έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο, το παλαιό δάπεδο σώζεται όπως ήταν τότε και έχει δύο εικόνες στο τέμπλο, την Υπαπαντή και την Δευτέρα Παρουσία. Τώρα είναι το δεξιό κλήτος του ναού, όπως είπαμε, γκρεμίστηκε ο μικρός ναός του προφήτη Ηλία και εκτίστηκε ο μεγαλύτερος, ο οποίος και ενσωματώθηκε, ενοποιήθηκε με την Υπαπαντή. Και όπως βρισκόμαστε εδώ στο κεντρικό κλήτος, βλέπουμε και άλλα παρεκκλήσια. Το αριστερό κλήτος της Αγίας Τριάδος, ακριβώς από πάνω από την Υπαπαντή, σαν γυναικονίτης, το βλέπετε εδώ μια καμάρα, μια στοά, είναι το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Επάνω από την Αγία Τριάδα, στο αριστερό κλήτος, δηλαδή ακριβώς επάνω και αυτός αγυναικονίτης, είναι το παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και τρίτος όροφος, πιο πάνω στη στέγη της Μονής, δηλαδή απ' έξω, είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο ήταν το κελάκι που έζησε 2 χρόνια ο Παπουλάκος, όπως είπαμε. Εδώ στο κεντρικό κλήτος, τώρα βλέπουμε τον Πολυέλαιο. Αξίζει να δούμε και να προσέξουμε, ο οποίος είναι από ορίχαρκο, αλλά είναι επιχρυσωμένος, ένα αριστούργημα κατασκευής ρωσικής προελεύσεως. Ήταν από αυτά που ήρθαν όταν υπήρχε αυτό το εμπόριο που σας είπα από την Ρωσία προς την Ελλάδα και αντίθετα, τότε που είχαμε η Μονή είχε τον Άγιο Γεώργιο, το πλοίο το εμπορικό. Είναι από το 1750 αυτός ο Πολυέλαιος, όπως και ο μικρότερος που βλέπετε εδώ πίσω, παρόμοιας τέχνης και τεχνοτροπίας. Το τέμπλο είναι του 1838, ξυλόγλυπτο από καστανιά, επενδεδημένο με φύλλο χρυσού και αγιογραφημένο. Βέβαια από τα χρόνια έχει μαυρίσει, χρειάζεται συντήρηση, η οποία εν καιρό θα γίνει. Οι εικόνες είναι του 1720, αγιογραφία από ντόπιους αγιογράφους. Ο ναός, όπως βλέπετε, είχε υποστεί αρκετή καταστροφή, κυρίως την περίοδο που ήταν κλειστή η Μονή, από το 1983 μέχρι το 1997, για μια 15ετία δηλαδή. Από την υγρασία βλέπετε έχουν κατασταραφεί κάποιες λίγες αγιογραφίες που υπήρχαν, βέβαια είναι σύγχρονες, είναι το 1922. Μπροστά μας αριστερά έχουμε την προστάτηδά μας, το στήριγμά μας, την Παναγία την Τριχερούσα, την εικόνα που φέραμε, την εφαίστεια εικόνα της Μονής μας, την οποία φέραμε το Δεκέμβριο του 1998 στη Μονή.
2: Πείτε μας λίγο για αυτή την εικόνα. Είναι όπως βλέπουμε το Ιερό Βήμα στην αριστερή πλευρά,
1: τέμπλο, ναι.
2: Μια μεγάλη εικόνα, επιβλητική, με τα καντήλια να ανάβουν από πάνω.
1: Μάλιστα. Η εικόνα αυτή είναι αντίγραφο της πρωτοτύπου που φυλάσσεται στη Μονή Χελανδαρίου της Παναγίας της Τριχερούσης, η οποία ήταν προσωπική εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και νομίζω ότι ίσως έχετε υπόψη σας το ιστορικό αυτής της εικόνας, της πρωτοτύπου δηλαδή, ότι την περίοδο της οικονομαχίας, πρωτού ο Άγιος Ιωάννης πάει στη Μονή του Αγίου Σάβα, είχε γράψει πολλά συγγράμματα κατά των οικονομάχων. Τότε κάποιοι, θέλοντας να σταματήσουν αυτόν τον αγώνα, την προσπάθεια που έκανε, τον διέβαλαν στον χαλίφη της περιοχής της Δαμασκού εκεί, και εκείνος για να τον τιμωρήσει του έκοψε το δεξί χέρι και το κρέμασε επιδεικτικά στην κεντρική πλατεία. Κάποιοι μαθητές του Αγίου Ιωάννου επήγαν και ζήτησαν, μετά από την παρέλευση 1-2 ημερών, ζήτησαν το χέρι να το πάρουν. Πράγματι τους επέτρεψε εκείνος, το ξεκρέμασαν, το πήγαν στον Άγιο. Εκείνος, ταλαιπωρημένος από όλο αυτό το βασανιστήριο, τους πόνους, την αιμορραγία, πήρε το χέρι και προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, και όταν συνήλθε είχε ενωθεί το χέρι θαυματουργικά και υπήρχε ένα κόκκινο σημάδι απλώς εκεί στο ύψος του καρπού. Και τότε, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, έφτιαξε το ασημένιο αφιέρωμα με το χέρι, το αντίγραφο του χεριού δηλαδή, τοποθέτησε πάνω στην εικόνα και από τότε ονομάστηκε η εικόνα Παναγία η Τριχερούσα.
0: Ακούσαμε μόλις την συζήτηση που είχαμε με τον μακαριστό πατέρα Δαμασκηνό, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας, όταν είχαμε επισκεφθεί το μοναστήρι και την Σαντορίνη με την Πειραιακή Εκκλησία και τον Κώστα το 2006. Αντλήσαμε αυτό το υλικό από το αρχείο μας. Ήταν το πρώτο μέρος από την συζήτηση ξενάγηση στους χώρους της Μονής. Και στην ερχόμενη συνάντησή μας θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από αυτήν την όμορφη ξενάγηση που μας έκανε τότε ο πατήρ Δαμασκηνός. Με την προτροπή, όσοι βρεθείτε ποτέ στη Σαντορίνη, να μην παραλείψετε να ανεβείτε και στο ψηλότερο σημείο της, στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Θα είναι πολύ μεγάλη η ευλογία που θα λάβετε. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
4: Όπου γης. Η Πειραιακή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Άγιος Τιμόθεος γεννήθηκε περί το έτος 1510 στον κάλαμο της Αττικής. Σχετικά με το επώνυμο και το κοσμικό του όνομα δεν έχει διασωθεί καμία έγκυρη πληροφορία. Κατά μία παράδοση, πατέρας του ήταν ο ιερέας του χωριού, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος του διδάσκαλος. Φαίνεται δε ότι παράλληλα με τις γραμματικές γνώσεις φρόντισε επιμελώς να εμφυτεύσει στην ψυχή του μικρού Τιμοθέου το ζήλο και την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου και την αγάπη της κατά Χριστόν ζωής. Τα παιδικά αυτά βιώματα αργότερα θα γίνουν εμφανή ως τα αραγή θεμέλια μιας χαρισματικής προσωπικότητας και θα οριοθετήσουν την καθαρά χριστοκεντρική πορεία του βίου του. Ήδη από πολύ νωρίς άρχισε να διαφαίνεται η εξαιρετική ευφυΐα του, η οποία σε συνδυασμό με τις σπάνιες αρετές του προξενούσε τον θαυμασμό και την καύκηση των γονέων και των συγχωριανών του. Αργότερα μετέβη στην Αθήνα, όπου συμπλήρωσε τις σπουδές του, αποκτώντας και τα εφόδια της θύραθεν παιδείας. Ο διακαής πόθος του όμως και η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να αξιωθεί να γίνει ιερέας, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και προετοιμαζόταν συνεχώς. Καλλιεργούσε τον εσωτερικό του κόσμο, προσευχόταν και περίμενε με ιερή ανυπομονησία το κάλεσμα του Θεού για να αναλάβει το μέγιστο υπούργημα της ιεροσύνης. Έτσι, ο αξιοθαύμαστος γόνος του Καλάμου, ημέρα τη ημέρα, προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχος 52. Έμοιαζε με πολύτιμο σκεύος, έτοιμο να δεχθεί το ευωδιαστό μύρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στον τόπο του. Σύντομα όμως αναχώρησε για την Βόρεια Εύβοια, όπου είχε την έδρα του ο επίσκοπος Ωρεού, με τον οποίο φαίνεται πως ήταν από καιρό συνδεδεμένος πνευματικά. Ο Ωρεός ή Ωρεή είναι αρχαιοτάτη παραθαλάσσια πόλη της Βόρειας Εύβοιας, κοντά στην Ιστιαία. Πιθανότατα αυτός να ήταν ο επίσκοπος προστάτης του, που η παράδοση αναφέρει ότι τον σπούδασε με δικές του δαπάνες. Ο ικανός εκείνος ιεράρχης του Ωρεού είχε ήδη διακρίνει στο πρόσωπο του νεαρού Τιμοθέου τις απαραίτητες και θεμελιώδεις προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να αφιερώσει κανείς τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό δεν θα αργήσει να τον χειροτονήσει διάκονο, εισάγοντάς τον έτσι στο χώρο που ιερουργούνται τα μυστήρια του Θεού, για να παραμείνει εσαΐ ο άξιος και εισάγγελος λειτουργός τους. Ας σημειωθεί εδώ ότι στα σχετικά με τον Άγιο Τιμόθεο νεότερα συναξάρια γράφεται πως η χειροτονία του έγινε από τον επίσκοπο Οροπού. Αυτό όμως δεν τεκμηριώνεται ιστορικά, καθώς στην εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος δεν αναφέρεται πουθενά η ύπαρξη επισκοπής Οροπού. Εξάλλου και ο κατεξοχήν αξιόπιστος ιστορικός Δημήτριος Καμπούρογλου γράφει σαφώς ότι η χειροτονία του Αγίου έγινε από τον επίσκοπο Ωρεού. «Μεθώ αποφασίσας να ιερωθεί, προσεκολήθη ως διάκονος ή γραμματεύς παρά το επισκόπο Ωρεού». Επειδή δε ολόκληρη η ζωή του ήταν ένας χαριέστατος ύμνος έργης και λόγης προς τη μοναχική πολιτεία, μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι πριν από τη χειροτονία του θα είχε δεχθεί και τη μοναχική κουρά. Ο διάκονος Τιμόθεος, με προσήλωση και ένθερμο βίο, εργάζεται ακατάπαυστα και ακαταπώνητα στον αμπελώνα του Κυρίου.

Αργότερα θα χειροτονηθεί και πρεσβύτερος. Ως ιερέας πλέον επιτελεί τα μυστήρια, προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία, κηρύττει το λόγο της αληθείας, αγιάζει, εμψυχώνει και στηρίζει το ποίμνιό του στους χαλεπούς εκείνους καιρούς της δουλείας. Ο χρόνος όμως κυλά πολύ γρήγορα και μαζί του επιφέρει πολλές προσδοκόμενες και απροσδόκητες μεταβολές. Ο επίσκοπος Ορεού, ο οποίος μετέδωσε στον Άγιο τη χάρη της ιεροσύνης και στάθηκε δίπλα του ως πατέρας στοργικός και αγαθός συνοδοιπόρος, κοιμήθηκε εν κυρίω και μετέβη στα επουράνια. Όλοι τότε, λαός, προεστώτες και κλήρος, είδαν ομόθυμα στο πρόσωπο του πρεσβυτέρου Τιμοθέου τον άξιο διάδοχο του αποθανόντος επισκόπου. Χειροτονείται λοιπόν επίσκοπος Ορεού και με τις δυνατότητες που του παρέχει το νέο αξίωμα συνεχίζει μέσα από καινούργιες πρόπτικες τη διακονία του στην Εκκλησία του Χριστού. Ο νέος επίσκοπος Ορεού είναι όντως η επάνω όρους κειμένη πόλης, η οποία είναι αδύνατο να μείνει κρυμμένη και ο επί την λιχνίαν λίχνος που τοποθετείται στον λιχνοστάτη για να εκπέμπει φως και να διαλύει το σκοτάδι και τον φόβο. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον κεφάλαιον 5 στίχοι 14 και 15. Η αρετή και τα έργα του επισκόπου Τιμοθέου ακτινοβολούσαν προς κάθε κατεύθυνση και φώτιζαν τις καρδιές των χριστιανών οι οποίοι δόξαζαν τον Θεό που έστειλε ανάμεσά τους αυτόν τον ουράνιο άνθρωπο και επίγειο άγγελο. Ο χυμαζόμενος λαός της επισκοπής του που στέναζε κάτω από έναν ιδιαίτερα οδυνηρό ζυγό σκλαβιάς διέβλεπε στο πρόσωπο του ένθεου ιεράρχη τον αρχιπημένα Ιησού Χριστό και αντλούσε υπομονή, δύναμη και παρηγορία. Όμως, σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τη χειροτονία του σε επίσκοπο Ρεού, κλήθηκε ο Άγιος Τιμόθεος σε υψηλότερη θέση εκκλησιαστικής διακονίας. Αναδείχθηκε Μητροπολίτης Ευρύπου, με έδρα τη Χαλκίδα. Ιστορικά, μετά την κατάληψη της Ευβοίας από τους Τούρκους, η Επισκοπή Ευρύπου ανυψώθηκε πάλι σε Μητρόπολη. Καταλάμβανε την 41η θέση μεταξύ των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είχε υπό την δικαιοδοσία της τις Επισκοπές Ωρεών, Καρίστου, Πορθμού, Αυλώνος και Καναλίων. Πότε ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αλλά σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους πρέπει να ήταν στα μέσα του 16ου αιώνος. Κατά πάσα πιθανότητα διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη Ευρύπου Ιωάσαφ, ο οποίος αρχιεράτευε στην Εύβοια περί τα έτη 1546-55 όταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ο Διονύσιος ο Δεύτερος. Με τις νέες αρμοδιότητες που επομίστηκε ο Άγιος Τιμόθεος, ανέλαβε πλέον τη διαπίμανση μιας πολυπληθούς επαρχίας. Δύσκολη και επίμοχθη αποστολή που γινόταν ακόμη δυσκολότερη κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες εκείνων των δυσίωνων χρόνων, όπου ένας ιεράρχης εκτός από τα εκκλησιαστικά επισκοπικά του καθήκοντα έπρεπε να στηρίζει και να προστατεύει τον τυραννισμένο λαό του, να κρατά ζωντανή την εθνική του συνείδηση και παράλληλα να πυρπολεί τις ψυχές με τη φλόγα της ελπίδας για την αναμενόμενη λύτρωση. Και όλα αυτά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του κατακτητή, με τον οποίο αργά ή γρήγορα θα ερχόταν σε σύγκρουση, με τις γνωστές βέβαια συνέπειες. Ο αείδημος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 1868-1938 γράφει σχετικά τα εξής: «Η Εκκλησία δεν τες ημέρες εκείνες των μεγάλων θλίψεων παρίστατο άγγελος παρήγορος των δουλοθέντων συγκρατούσα αυτούς και σώζουσα. Αυτή δεν υπήρξε μόνον η της θρησκείας αντιπρόσωπος, αλλά και διετήρησε την γλώσσαν, τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, των πολιτισμών, των εθνικών αυτών χαρακτήρα, πρώτη υφισταμένη και πρώτη τα βαρύτατα πλήγματα αποκρούωσα». Ευλογία αθεόσταλτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ποιμαντορία του Αγίου Τιμοθέου για το λαό της Ευβοίας. Ήτανε για εκείνους ο στοργικός πατέρας, ο διδάσκαλος, ο καλός ποιμένας που τους οδηγούσε εις νομήν σωτηρίας και το κυριότερο ο άνθρωπος που ζούσε με τον Χριστό από αυτόν και γι' αυτόν. Γι' αυτό και μετέδιδε την ειρήνη και την αγάπη του Θεού σε όσους τον πλησίαζαν. Ζώντας
Όταν ο ίδιος μέσα στο αναστάσιμο φως του Χριστού γινόταν ο προάγγελος της προσδοκίας μιας άλλης αναστάσεως, αυτής του σκλαβωμένου γενικού.

Άγιος Τιμόθεος κατέστη όντως ευβίας φωστήρ και ποιμήν θεόληπτος ευρύπου, όπως εμπνευσμένα διακηρύττει μέσα από την ακολουθία της εορτής του η Εκκλησία, που συνοψίζοντας το πολύμορφο έργο του επισημαίνει ότι «τα κατορθώματα της πολιτείας του αΐ κηρύττει ευρύπος η ποιμνη αυτού». Όμως όσο εκείνος γινόταν τη σπάση τα πάντα ή να πάντως την ας σώσει, 1 προς Κορινθίους κεφάλαιον 1 τον στίχος 22, και αναλωνόταν για τον βασανισμένο λαό του, τόσο περισσότερο και ο εχθρός της σωτηρίας των ανθρώπων αγρίευε εναντίον του. Γι' αυτό και δεν άργησε να έλθει η τελική καταιγίδα. Ήδη τα πρώτα μελανά σύννεφα άρχισαν να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Σύντομα, κίνδυνοι και ανυπέρβλητα εμπόδια ορθώνονται απροσδόκητα. Ανακόπτουν βία το επισκοπικό του έργο και τέλος στερούν τον ποιμένα από το ποίμνιο. Η στιγμή που θα συγκαταλεγόταν και ο Άγιος Τιμόθεος στην εκλεκτή χωρία των δεδιωγμένων ένεκεν δικαιοσύνης πλησίαζε. Όλο και περισσότερο έφτανε κοντά του απειλητικά ο απεινής διωγμός και η σκιά του θανάτου. Οι παραδόσεις που διασώζονται στα συναξάρια του Αγίου αναφέρουν ότι κατά την περίοδο της αρχιερατείας του στη Μητρόπολη Ευρύπου εκδόθηκε σουλτανικό φυρμάνι που επέβαλε τη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τζαμιά. Η ιστορία δε επιβεβαιώνει ότι οι Οθωμανοί δεν τήρησαν το αρχικό βεράτιο σουλτανικό κυρωτικό έγγραφο που είχε δοθεί στον πρώτο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης Πατριάρχη Γενάδιο από τον Μωάμεθ το δεύτερο τον Πορφυτή, δια του οποίου παρέχονταν ή αναγνωρίζονταν προνόμια προς την Εκκλησία των υποδούλων Ορθοδόξων. Λέγεται ότι ο Άγιος από την ευθυνοφόρο θέση της επισκοπικής του διακονίας διαμαρτυρήθηκε και έλεγξε με δρυμύτητα τούτο το ανοσιούργημα, οπότε η σύγκρουση με τον αλόθρησκο κατακτητή και συγκεκριμένα με τον τουρκαλβανό πασά του Ευρύπου, άνθρωπο άγριο και χριστιανομάχο, ήταν αναπόφευκτη. Σχετικά μας πληροφορεί ο Κύριλλος ο Δεύτερος Δέγκλερης, ηγούμενος της Μονής Πεντέλης από το 1844 ως τα 1869 στα απομνημονεύματά του. Λέγει «Τολμώ δε και επιχειρώ εγώ, τον οποίον ο εκπατρός θείος μου ηγούμενος Κύριλλος προσέλαβε εν τη Μονή το 1811, όπως σημειώσω ότι εκ παραδόσεως γνωρίζω παρά των τότε γεροντοτέρων πατέρων της Μονής, ήτινες και αυτοί εγνώριζον διαδοχικώς παρά των προαυτών γεροντοτέρων». Και οι μένα γράμματι εδιηγούντο ότι μετά 50 ή 60 χρόνους, αφού

Ο Τούρκος επίρετας Αθήνας ήλθεν ο Άγιος Τιμόθεος από τον Εύρυπον και έκτισε το μοναστήριο της Πεντέλης, ιδέ εγγράμματι, πολλοί των οποίων είχαν και αναγνώσει διάφορα πρώτης επαναστάσεως εκ του κώδικος της Μονής του Εντικρυψώνα του Μετοχίου Αγίας Δυνάμεως Αθηνών, δυστυχώς απολεσθέντος, διηγούνται τα εξής οι εγγράμματι. Κατά το έτος 1512-18 επί Πατριάρχου Ιερεμίου του Πρώτου εξεδόθη Σουλτανικό Φυρμάνιο επί Σουλτάν Σελίμ του Πρώτου να αφαιρεθώσει η Ιερή Ναή των Χριστιανών και να μεταποιηθώσει εις Τζαμία, πολλοί δε τότε οι Ιεροί Ναοί ηρπάγησαν και εις Τζαμία μετεβλήθησαν. Άλλοι δε κατεστράφησαν καθ' ολοκληρίαν, οι δε δυστυχείς χριστιανοί ετέλουν τα ιεροτελεστίαστον εις ταπεινά ξύλινα παραπήγματα. Κατ' εκείνην την εποχήν αρχιεράτευεν εις την Εύρυπον, Χαλκίδα, ο κτήτορ της Μονής Τιμόθεος, πατρίς του οποίου έλεγον οι γέροντες ότι ήταν ο Κάλαμος, χωρίων του Δήμου Οροπού. Τότε ο Τιμόθεος είτε ένεκα της αρπαγής των ιερών ναών, είτε των μοναχικών και ήσυχων βίων ποθών, παριτήθη της επαρχίας του και παραλαβών την εκκληρικών συνοδείαν του, κατέφυγεν εις το πεντελικόν όρος. Ας μη λησμονούμε βέβαια ότι ο Κύριλλος δεν ήταν ιστορικός με την ακριβή έννοια του όρου και η μόνη πηγή πληροφοριών που είχε στη διάθεσή του ήταν τα όσα διέσωζε η προφορική παράδοση της Μονής και πιθανόν κάποιες παλιές έγγραφες σημειώσεις με έμεση αναφορά στο πρόσωπο του Αγίου, αφού κάθε άλλη πηγή καταστράφηκε κατά το 1821. Μία σημαντική μαρτυρία που συνδέει επίσης την αναγκαστική φυγή του Αγίου με την αρπαγή των Ιερών Ναών μας παρέχει ο ιστοριογράφος Αλβανάκης, ο οποίος γράφει ότι ανακάλυψε τυχαία σε κάποιο μοναστήρι της Ευβοίας την εξής σημείωση επάνω σε αρχαίο χειρόγραφο επιμεμβράνης. 15 σβησμένο εχάλασαν τις εκκλησίες και τες έκαμαν τζαμία. Έφυγε και ο δεσπότης Κυρτιμόθεος με τον παπά εσβεσμένον και τον διάκο Άνθιμο. Και τέλος ο επιφανής εκκλησιαστικός ιστορικός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο έργο του «Η Εκκλησία των Αθηνών» γράφει ότι ο Άγιος έφυγε από τη Μητρόπολη του εξαιτίας διωγμού των Τούρκων. Αν σταθεί κανείς προσεκτικός μελετητής του βίου και της πολιτείας του Αγίου Τιμοθέου και επισημάνει την εκπληκτική δραστηριότητα που ανέπτυξε προς κάθε κατεύθυνση, το κύρος, την αναγνώριση και τη συμπάθεια που διέθετε μεταξύ ομοθρήσκων και αλλοθρήσκων κατοίκων της επαρχίας του, δεν μπορεί παρά να αδιαγνώσει ότι αυτά σίγουρα θα υπέθαλπταν από καιρό την καχυποψία, το φθόνο και το μίσος των εχθρών του. Όμως τώρα με τη θαραλέα αντίδραση του ιεράρχη τους δόθηκε η αφορμή να σχεδιάζουν απροκάλυπτα πλέον την εξόντωσή του. Ο Δημήτριος Καμπούρογλου αναφέρει και μία άλλη αιτία του διωγμού του Αγίου. Αυτή τη διέσωζε μέχρι και τις αρχές του αιώνα μας η προφορική παράδοση της Μονής Γαλατά και Ευβοίας και επιβεβαιώνεται από συγγύλιο του Πατριάρχου Ιερεμίου του Δεύτερου που βρίσκεται στην προαναφερθήσα Μονή. Η υπόθεση έχει ως εξής αναλυτικά. Κοντά στο χωριό πολιτικά της Ευβοίας βρισκόταν ο σωζόμενος μέχρι σήμερα Βυζαντινός Ναός της Παναγίας της Περιβλέπτου. Η Μονή Περιβλέπτου βρίσκεται βόρεια του χωριού πολιτικά της Ευβοίας. Βέβαια πρέπει να θεωρηθεί ότι ανοικοδομήθηκε κατά τον 11ο ή 12ο αιώνα, όπως μαρτυρούν η εξαίρετη πλυνθοπερίκλειστη τυχοποιία, το μαρμαροθετημένο δάπεδο και τα διασωθέντα γλυπτά. Ο ναός αυτός που αποτελούσε παλαιότερα το καθολικό της Μονής είχε αφαιρεθεί από τους χριστιανούς όταν η Εύβοια καταλήφθηκε από τους Τούρκους το 1470. Τώρα οι κατακτητές προέβαιναν στη δημοπρασία του. Αυτό έδωσε αφορμή να ανακοινηθεί ζήτημα για το που ανήκει ο ναός με τη μεγάλη κτηματική περιουσία πριν από την κατάληψη.
Διεκδικητές ήταν το χωριό Πολιτικά και η Μονή Γαλατάκη. Επίσης και η Μητρόπολη Ευρύπου, όπως ισχυρίζονταν κάποια πρόσωπα που αναφέρονται αόριστα στο συγγύλιο. Όμως ο Άγιος Τιμόθεος, ως επιχώριος Μητροπολίτης, απευθυνόμενος με γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είχε δηλώσει σαφώς ότι η περίβλεπτος εκ χρόνων αμνημονεύτων του χωρίου είναι εκκλησία και ακόμη ότι ουδέποτε φάνει ο ναός αυτός να είναι της Μητροπόλεως. Επειδή δεν σώζεται όμως αυτούσια η επιστολή του, αλλά μόνο μία αποσπασματική φράση, είναι επακόλουθο να δημιουργούνται κενά και απορίες για την υπόθεση. Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη στάση του Αγίου δικαίωνε τους χωρικούς των πολιτικών, αλλά αποτελούσε πρόσκομα στις κτητικές βλέψεις του ηγουμένου της Μονής Γαλατάκη για την περίβλεπτο. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ του Μητροπολίτου και του Ηγουμένου της Μονής, η οποία σημειωτέων είχε εξάρτηση μόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως σταυροπηγιακή. Τότε, κατά τον ιστορικό Καμπούρογλου, ο Ηγούμενος που διέθετε κάποια ισχύ μεταξύ των Οθωμανών δυναστών, κατάφερε να προσελκύσει με το μέρος του τον Πασά του Ευρύπου, ο οποίος ήδη διέκειτο εχθρικά προς τον Ιεράρχη Τιμόθεο. Πλέον η ζωή του Αγίου απειλείται ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα, αφού τελεί υπό τη βαριά κατηγορία του εχθρού, του Διοβλετίου, του Οθωμανικού δηλαδή κράτους, η καταδίωξή του μπορεί να περιβληθεί με κάποιο τύπο νομιμότητας. Όχι ότι ήταν σπάνιο το φαινόμενο οι επαρχιακοί διοικητές του Οθωμανικού κράτους, πασάδες και άλλοι εξωματούχοι, να αυθαιρετούν κατά τον υποδούλο, να αφαιρούν δηλαδή την περιουσία, την τιμή, τη ζωή τους, χωρίς να δεσμεύονται από νόμους ή να λογοδοτούν σε κάποιον. Όμως στην περίπτωση ενός επιφανούς προσώπου σεβαστού ακόμη και στους Οθωμανούς όπως ήταν ο Άγιος Τιμόθεος, έπρεπε να τηρηθούν κάποια προσχήματα. Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η τραγική αυτή κατάληξη της αρχιερατείας του Αγίου Τιμοθέου στην Εύβοια δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της εξόλης ψυχής και διανοίας αφοσιώσεώς του στην Εκκλησία, της πιστότητάς του στα ποιμαντικά του καθήκοντα και της πατρικής του μέρημνας για τον λαό της επαρχίας του. Ο Θεός όμως, ο οποίος δεν εγκατέλειψε τον όσιο θεράποντά του στα χέρια εκείνων που επιβουλεύονταν τη ζωή του, δεν επέτρεψε να εκπληρωθούν τα σκοτεινά σχέδια που απέβλεπαν στην εξόντωσή του. Η γυναίκα του Διώκτη Πασά, η οποία ήταν κρυπτοχριστιανή και είχε πνευματικό της πατέρα τον Άγιο, πληροφορήθηκε ότι η ζωή του κινδύνευε. Έγκαιρα του διαμήνυσε ότι σχετικό γνώριζε και τον προέτρεψε να φύγει κρυφά, αποστέλλοντάς του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Έτσι, ο Άγιος Τιμόθεος, μια νύχτα του 1572, με τη μικρή του συνοδεία, το διάκονό του και έναν ακόμη κληρικό, ίσως οικονόμο του, διέφυγε από την Εύβοια προς την απέναντι ακτή της Αττικής, παραθέτοντας την επισκοπή του, το πίμνιο και τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Εκείνου που βρέφος ακόμη ξενιτεύτηκε από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο όταν ο Ηρώδης ζητούσε να τον θανατώσει.

0: Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
9: Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμμομουν, εξάπεινα κατατοξεύσου συν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπαν τι σώψετε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγή αυτών και εξεσθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράκτησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πάσα άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθίσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς την καρδία.
10: Ψαλμός 63. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε Θεέ μου την φωνή μου όταν προσεύχομαι και απευθύνω δεήσεις προς εσένα. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από τον φόβο τον οποίον μου εμπνέει ο εχθρός. Σκέπασέ με και προστάτεψέ με από τις μυστικές σκέψεις και επιβουλές ανθρώπων που σχεδιάζουν πονηρά και κακά εναντίον μου. Από πλήθος που συστηματικώς εργάζεται την αδικία. Όλοι αυτοί ακόνησαν σαν ξύφος τις γλώσσες τους. Τέντωσαν το τόξο τους και έθεσαν σε αυτό αντί βέλους κάθε πράγμα πονηρό και καταχθόνιο σχέδιο και τους δηλητηριώδεις λόγους και τις πικρές συκοφαντίες τους. Με σκοπό να κατατοξεύσουν και να κτυπήσουν με αυτό με ύπουλο και κρυφό τρόπο τον άμεμπτο άνθρωπο. Ευνηδίως και χωρίς αυτός να το υποπτεύεται και να το περιμένει, οι εχθροί θα τον χτυπήσουν και δεν θα φοβηθούν οι δολοφόνοι, ούτε θα δοκιμάσουν δισταγμό για την κακούργα αυτή πράξη τους. Με τις συνεννοήσεις και τις μεταξύ τους ενθαρρύνσεις εξασφάλισαν και κατέστησαν ισχυρό το πονηρό σχέδιό τους, διότι έλαβαν πάντα τα μέτρα προς επιτυχίαν αυτού του σχεδίου. Εξέθεσαν μεταξύ τους και εισηγήθησαν τους τρόπους με τους οποίους θα κρύψουν την παγίδα εναντίον μου, ώστε η σύλληψή μου σε αυτήν να είναι βέβαιη. Είπαν, ποιος θα δει αυτούς? Εμελέτησαν καλώς το άνομο και εγκληματικό σχέδιό τους. Εξίντλησαν με συζήτηση και με σοφή μελέτη με το πολυμήχανο νου τους κάθε επινόηση επιβουλής και πονηρή εφεύρεση. Θα πλησιάσει από αυτούς έκαστος άνθρωπος και η καρδιά του είναι κρυψίνους και βαθία και τις κρυπτωμένες προθέσεις αυτής κανείς δεν μπορεί να διακρίνει. Αλλά ευτυχώς, αντί να πραγματοποιηθούν τα ολέθρια σχέδιά τους, θα υψωθεί κρατεός και δυνατός προστάτης μου ο Θεός. Το βέλος τους υπήρξε αυλαβές. Οι πληγές που επέφερε αυτό είναι όμοιες προς τις πληγές τις οποίες επιφέρει βέλος που εκτοξεύεται από αδύνατους ανθρώπους, από τα αδύναμα χέρια των νηπίων. Και παρέλυσαν στα στόματά τους οι γλώσσες τους, διότι η κατεσχήνη τους και η αποτυχία τους επέφερε σύγχυση σε αυτούς. Όλοι όσοι τους έβλεπαν ταράχθηκαν και εξεπλάγησαν από το κακούργο σχέδιό τους, αλλά και από την ματέωσή του λόγω της θείας επεμβάσεως. Και έτσι φοβήθηκε τον Θεό κάθε άνθρωπος και διακήρυξαν όλοι τα έργα της θαυμαστής προστασίας του Θεού και όλοι κατανόησαν τα ποίηματα της δυνάμεώς του και την σοφρονιστική τους σημασία. Πράγματι, θα εφρανθεί ο δίκαιος με την επέμβαση και την σωτηρία αυτή που προέρχεται από τον Κύριο και θα στηρίξει κάθε ελπίδα του σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς κατά την καρδία και ξένοι προς κάθε δολιότητα θα καυχηθούν και θα πληροφορηθούν πόσο επενετή είναι η ευθύτητα και η ειλικρίνειά τους.
11: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
9: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες ταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενερίσαντο οι κρύοι των προβάτων, και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων, και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
10: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα ως οφειλόμενο χρέος θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα, και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυέσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρης σου και οικείος σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα, και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης. μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη, και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια, όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρύοι των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους, και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
12: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

η παράδοση των αγιολογικών κειμένων για τον Άγιο Φωκά. Κεφάλαιο 1. Ο σχηματισμός του πυρήνα των πηγών. Στις μέρες μας δεν έχει διασωθεί κάποια σύγχρονη με τον Άγιο πηγή. Τα παλαιότερα από τα σχετικά με τον Άγιο Φωκά αγιολογικά κείμενα, τα εγκόμια του Ιωάννη Χρυσοστόμου και του Αστέριου Αμασίας, χρονολογούνται στις αρχές του 5ου αιώνα. Με δεδομένο ότι ο Άγιος Φωκάς μαρτύρησε στις αρχές του 2ου αιώνα, διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός κενού τριών αιώνων για τους οποίους δεν διαθέτουμε γραπτές μαρτυρίες για τον Άγιο. Το εγκόμιο του Ιωάννη Χρυσοστόμου είναι η αρχαιότερη αναφορά για τον Άγιο Φωκά, αλλά δυστυχώς δεν μας δίνει βιογραφικά στοιχεία για τον Άγιο. Υπό το πρίσμα της εκ μέρους της εργασίας μεθοδολογικής επιλογής της εξέτασης των βιογραφικών πληροφοριών, αυτό το εγκόμιο δεν εντάσσεται στον πυρήνα των πηγών για τον βίο του Αγίου Φωκά. Αυτό συμβαίνει διότι το συγκεκριμένο εγκόμιο δεν λέει τίποτα άλλο για την ταυτότητα και τον βίο του, παρά μόνο ότι ο μάρτυρας έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ερχόμενος από τον Πόντο, πομπεύοντα από Πόντου προς ημάς. Εξαιτίας αυτού, το παρόν εγκόμιο δεν ασκεί επιρροή στον σχηματισμό των μεταγενέστερων παραδόσεων σχετικά με τον Άγιο και δεν εξετάζεται ως προς το περιεχόμενό του μαζί με τις υπόλοιπες πηγές που συνεισφέρουν πληροφορίες για το πρόσωπο του Αγίου Φωκά. Ιωάννη Χρυσοστόμου, εις τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν και κατά αιρετικών και εις τον εκατοσιωστόν τεσσαρακοστόν ψαλμών, φωνήν μου προς τον Κύριον εκέκραξα, φωνήν μου προς τον Θεόν εδεήθην. Το εγκόμιο εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο, τις λατρευτικές εκδηλώσεις υποδοχής τμήματος προφανώς του Λειψάνου του. Ο χρόνος συγγραφής και εκφώνησης της συγκεκριμένης ομιλίας τοποθετείται κατά προσέγγιση μεταξύ των ετών 397 με 404. Αυτό προκύπτει από την παρουσία τόσο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου Χρυσοστόμου, αλλά και του αυτοκρατορικού ζεύγους Αρκάδιος και Ηλία Ευδοξία. Στις αναφερόμενες στο εγκόμιο εκδηλώσεις, συγκεκριμένα στην συνοδευτική πομπή του Λειψάνου στον τόπο όπου επρόκειτο να εναποθεθεί. Ο Οικονομίδης μάλιστα εκτιμά ότι τα παραπάνω έλαβαν χώρα περί της 22 Ιουλίου του 400. Τα λείψανα του Αγίου Φωκά έφτασαν δια θαλάσσης και μεταφέρθηκαν με λιτανεία διαμέσου της πόλης, ενώ την τελευταία μέρα του διήμερου εορτασμού μία ομάδα πλοίων συμμετείχαν σε αυτόν. Η σχεδόν επιγραμματική αναφορά στον Άγιο και η απουσία βιογραφικών στοιχείων στον συγκεκριμένο λόγο ίσως να οφείλεται στο ενδεχόμενο ο Χρυσόστομος να τα ανέφερε στη σχετική ομιλία που ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε κατά την πρώτη η προηγούμενη μέρα των λατρευτικών εκδηλώσεων. Αυτά δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται στο φερόνιμο εγκόμιο με τον διτό τίτλο. Η αναφορά στον Ψαλμό 141 οδηγεί τον Ιωάννη Χρυσόστομο στο να παρεκκλίνει από τον εγκομιασμό. Αναπτύσσει το θέμα της φύσης του Χριστού και αποκρούει την πεποίθηση των αιρετικών ότι ο Πατήρ και ο Υιός δεν είναι ομοούσιοι. Αυτή η δεύτερη ανησυχία καλύπτει τον κύριο όγκο της ομιλίας. Είναι πιθανό ότι η πρόθεση του Ιωάννη Χρυσοστόμου ήταν να εκφωνήσει μία ομιλία θεολογικού περιεχομένου και όχι ένα εγκόμιο προς τον Άγιο. Η αναφορά του τίτλου στον Άγιο Φωκά οφείλεται εν τέλει στο ότι την εκφώνησε εκμεταλλευόμενος την περίσταση της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγίου. Τα κείμενα που αποτελούν τον πυρήνα πηγών, το εγκόμιον του Αστερίου Αμασίας, το Μαρτύριον και οι Βίοι δημιουργήθηκαν από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν το μαρτύριο του Αγίου Φωκά και παρουσιάζουν μία σχετική αυτονομία σε αντίθεση με το κείμενο των Βίων που προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου εκ των δύο προηγούμενων.
Αυτό αποτελεί την διήγηση των νεανικών χρόνων του Αγίου. Δηλαδή, ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν να συμπληρώσει τις γνώσεις των χριστιανών για τον βίο του μάρτυρα.

Ιστερίου Αμασίας, εγκόμιον εις Άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν, αρχές 5ου αιώνα. Δημιουργός αυτού του εγκομείου είναι ο Αστέριος που έγινε επίσκοπος Αμασίας στα τέλη του 4ου αιώνα. Για τον βίο του Αστέριου δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες και οι υπάρχουσες προκύπτουν με έμεσο τρόπο από τα συμφραζόμενα των δικών του ομιλιών. Γεννήθηκε μεταξύ 330 και 335. Επίσκοπος της πόλης της Αμάσιας έγινε πιθανότατα μετά το 378, ενώ η κοίμησή του τοποθετείται μεταξύ 420 και 425. Αποσπάσματα από τα έργα του χρησιμοποίησαν οι εικονόφιλοι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο το 787, υπολογίζοντάς τον ως μεγάλη αυθεντία της Εκκλησίας. Ήταν επίσης κάτοχος κλασικής παιδείας και έτρεφε σεβασμό για τα ελληνικά γράμματα. Σύμφωνα με τον Ντέχαν Σούλτερ, οι ομιλίες του Αστερίου μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις θεματικές ενότητες. Τις βιβλικές, τις παρενετικές και τις εγκομιαστικές. Βεβαίως, καμία από αυτές δεν περιέχει στοιχεία αποκλειστικά και μόνο μίας κατηγορίας. Στις περισσότερες διακρίνεται ένας παρενετικός τόνος. Παρόλα αυτά, η ομιλία για τον Άγιο Φωκά εντάσσεται στις εγκομιαστικές. Το εγκόμιο του Αστέριου για τον Άγιο Φωκά είναι ίσως η σημαντικότερη πηγή για τον Άγιο. Η εκφώνηση του λόγου χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Van de Voorst, ο εκδότης και σχολιαστής, ο βολανδιστής Stilting εκτίμησε ότι ο Αστέριος εκφώνησε αυτόν τον πανηγυρικό στον τάφο του Αγίου κοντά στη Σινόπη. Θα κατέληγε κανείς σε αυτό το συμπέρασμα εάν στη συνέχεια του λόγου δεν υπήρχε ένα χωρίο που στρέφει προς διαφορετική ερμηνεία. Ο εγκομιαστής περιγράφει τον συνοστισμό των προσκυνητών στο ιερό της Σινόπης και καταλήγει «Και πάντα σέλκει και συνελάβνει προς το εαυτού καταγώγιον και γέμουσιν ελεοφόρη των αφεκάς της χώρας προς τον τόπον επιγωμένων της προσευχής. Έστιγουν ο μεγαλοπρεπής εκείνος ναός θλιβωμένων άνεσης». Η αντίθεση ανάμεσα στο ναό της Σινόπης, ο μεγαλοπρεπής εκείνος ναός, όπου βρισκόταν το σκήνομα του Αγίου Φωκά και ο χώρος όπου μιλάει ο ομιλητής είναι εμφανής. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Αστέριος έχει εκφωνήσει τον λόγο του στην επισκοπική του πόλη, την Αμάσια. Η σύγχρονη έρευνα έχει ξεχωρίσει κάποιες ομιλίες που αποδίδονται στον Αστέριο, ενώ δεν είναι δικές του. Ωστόσο, η ομιλία για τον Άγιο Φωκά συγκαταλέγεται μεταξύ των 16 γνήσιων ομιλιών, δημιουργός των οποίων ήταν ο Αστέριος Αμασίας. Το εγκόμιο για τον Άγιο Φωκά εκδόθηκε από τον Τζον Στίλτινγκ το 1757, από τον Ζακ Πολ Μίν το 1863 και από τον Κορνελίντα Τεμά το 1970. Με βάση το περιεχόμενό της, η ομιλία για τον Άγιο Φωκά μπορεί να χωριστεί σε τρία ισομεγέθη τμήματα. Στην αρχή είναι ο εκτενής πρόλογος, που αποτελεί το 1/3 της ομιλίας, όπου παρουσιάζεται με παρενετικό λόγο η πνευματική ωφέλεια από τη σπουδή στον βίο των Αγίων. Το τελευταίο τμήμα περιέχει τη διάδοση της φήμης του Αγίου και ιδιαιτέρως τη σύνδεσή του με τους ναυτικούς. Εάν αφαιρέσουμε τον πρόλογο και το μέρος που είναι αφιερωμένο στη διάδοση της τιμής, η διήγηση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τον Άγιο δεν είναι πολύ μεγάλη. Ο Αστέριος διηγείται μόνο τις τελευταίες δύο μέρες της ζωής του Αγίου στη Σινόπη. Σε αυτήν την πόλη ο Άγιος ζούσε ασκώντας το επάγγελμα του Κυπουρού και παρά τα λιγοστά αγαθά με τα οποία εξασφάλιζε τη διαβίωσή του, προτιμούσε να τα μοιράζεται με τους συνανθρώπους του.
Την προτελευταία μέρα της ζωής του υποδέχεται τους δίμιους του που δεν τον γνώριζαν και όταν στο τραπέζι που του παραθέτει του αποκαλύπτουν ότι αναζητούν τον Φωκά, αυτός υπόσχεται να τους υποδείξει το πρόσωπο που ζητούν. Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάπαυσης των διοκτών, παράλληλα με τη φιλοξενία τους, μεριμνά για την προετοιμασία του τάφου του. Το επόμενο πρωί αποκαλύπτει την ταυτότητά του και οι δίμνοι, παρά τον δισταγμό που ένιωσαν για την εκτέλεση της αποστολής τους, τελικά αποκεφαλίζουν τον Φωκά, που καθησυχάζει τη συνείδησή τους, λέγοντας ότι αυτός που φέρει την ευθύνη είναι αυτός που τους έστειλε. Από τα λεγόμενα του Αστέριου καταλάβαμε ότι έχει πλήρη εικόνα σχετική με τον βίο του Αγίου και ότι από τις διαθέσιμες πληροφορίες επέλεξε ποιες θα χρησιμοποιήσει για το έργο του. Η πρόθεση του Αστέριου να διδάξει τους ακροατές δεν απουσιάζει ούτε από την αφήγηση της ιστορίας του Φωκά. Δεν υπάρχει περιγραφή κάποιας δίκης ή βασανιστήριων και ο αποκεφαλισμός αναφέρεται τελείως επιγραμματικά. Αντίθετα, το ενδιαφέρον του ομιλητή επικεντρώνεται στην φιλοξενία, την ευγένεια και τη γενναιότητα που επέδειξε ο Άγιος, αποτελώντας υπόδειγμα χριστιανικής συμπεριφοράς. Θεωρούμε ότι αυτή η ιστορία, εξαιτίας της απουσίας υπερβολών και παραδοξολογιών, έχει μεγάλες πιθανότητες να αποτελεί μια έγκυρη εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων. Λόγω της χρονικής και γεωγραφικής εγκύτητας με τα γεγονότα που παραδίδει ο Αστέριος, αυτά πρέπει να διασώθηκαν στο εγκόμιο σε ικανοποιητικό βαθμό. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η πνευματική εξάρτηση της Συνόπης από την Επισκοπία Αμασίας, που επιτρέπει την υπόθεση ότι ο ομιλητής καταγράφει την κρατούσα παράδοση. Η θέση του Επισκόπου Αμασίας λογικά παρήχε στον Αστέριο την πρόσβαση σε μεγάλο μέρος της γραπτής και προφορικής παράδοσης σχετικά με τον Άγιο. Ο Αστέριος εξάλλου φαίνεται ότι ήταν ένας αρκετά καλλιεργημένος άνδρας, ο οποίος έχερε μεγάλες εκτίμησης από τους σύγχρονους του χριστιανούς. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε στις αρχές του 20ου αιώνα ο Van der Voorst. Ακόμα και οι τοπογραφικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο έργο του Αστέριου φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αρχαιολογική έρευνα και οι μαρτυρίες του Στράβωνα επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη παραγωγή κηπευτικών στις πλαγιές εξωτερικά των τειχών της Συνόπης. Σε αυτό το σημείο και από αυτό ακριβώς το επάγγελμα βιοποριζόταν ο Φωκάς σύμφωνα με το εγκόμιο του Αστέριου. Το εγκόμιο του Αστερίου Αμασίας λειτουργήσε ως πηγή σε μία σειρά κειμένων που αφορούν τον Άγιο και θα εξεταστούν αναλυτικά στη συνέχεια. Τα κείμενα που στις βιογραφικές τους πληροφορίες είναι επηρεασμένα μόνο από το έργο του Αστέριου, χωρίς να υπάρχει εμφανής πρόσληψη στοιχείων από τις υπόλοιπες πηγές, είναι κατά κύριο λόγο συναξαριακές περικοπές περιορισμένης έκτασης που δημιουργήθηκαν στο εκκλησιαστικό και αυτοκρατορικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης στα τέλη της πρώτης χιλιετίας. Αναμφισβήτητα, από αυτήν την παράδοση προέρχεται ο βίος του Αγίου Φωκά, που επωνομάζεται Κυπουρός από τα νεότερα και σύγχρονα συναξάρια. Οι πληροφορίες του εγκομείου του Αστερίου όμως, συμφυρώμενες με αυτές των βίων, δημιούργησαν μια νέα, διαφορετική παράδοση. Αυτή η παράδοση εμφανίζεται σε κείμενα της Βυζαντινής περίοδου και αργότερα αντικαθίσταται. Παραδείγματα αυτής της παράδοσης αποτελούν αυτοτελείς περικοπές στα προαναφερθέντα συναξάρια, που περιέχουν στοιχεία από τους βίους και από το εγκόμιον του Αστερίου Αμασίας. Άλλα κείμενα αυτής της παράδοσης είναι ο κανόνας του Ιωσήφ του Υμνογράφου και το εκτεταμένο εγκόμιο του Ανδρέα Λιβαδινού.

ανωνύμου μαρτύριων. 5ος με 6ος αιώνας. Το κείμενο με τίτλο «Martyrium Fohe» ανήκει στο γραμματιακό είδος των μαρτυρίων και ο συγγραφέας του μας είναι άγνωστος. Στη συνέχεια του αναχείρας έργου αποκαλείται συμβατικά ως μαρτύριον για να αποφευχθεί η αναμενόμενη παρανόηση με το ουσιαστικό μαρτύριο που δηλώνει το γεγονός της θανάτωσης του χριστιανού στο όνομα της πίστης του. Το κείμενο του μαρτυρίου, εκτός από τα ελληνικά, επιβίωσε και στα συριακά και τα αρμένικα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχετική με τον Άγιο Φωκά λατινική γραμματεία έχει ως βασική πηγή το ελληνικό κείμενο. Όσον αφορά τη χρονολόγηση, ο Van der Voorst υποστήριξε ότι το κείμενο γράφτηκε τον 5ο αιώνα ή και μεταγενέστερα. Από την άλλη μεριά, το συριακό κείμενο που είχε ως πρότυπο το εξεταζόμενο ελληνικό δημιουργήθηκε τον 5ο ή 6ο αιώνα, οπότε το ελληνικό προϋπήρχε. Συνδυάζοντας αυτές τις δύο πληροφορίες, μπορεί να υποτεθεί ότι το κείμενό μας γράφτηκε μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα. Εκπεφρασμένη η επιδίωξη του ανώνυμου συγγραφέα ήταν να καλύψει το κενό στις γνώσεις των χριστιανών σχετικά με την άθληση του Αγίου. Τα γάρ της αθλήσεως αυτού καταξίαν ουδείς ανδρών ειδηνήθη συγγράψε. Διαβραχέων δε, πως και ως ο νους επιβάλλει, σημάνε προεθυμήθημεν. Εάν αυτή η έκφραση δεν είναι στερεότυπη για να τονιστεί η αξία του κειμένου, προκύπτει ότι καμία πηγή σχετική με τον βίο του Αγίου δεν ήταν γνωστή σε αυτόν. Το εγκόμιον του Αστέριου μάλλον αποκλείεται να ήταν γνωστό στον ανώνυμο συγγραφέα, καθότι αυτό περιγράφει άλλο είδος θανάτου. Ο Αστέριος διηγείται ότι συνέβη διαξύφους και το μαρτύριον σε καυτό λουτρό. Από την άλλη μεριά, δεν εμφανίζονται στοιχεία από τους βίους εντός του μαρτυρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το μαρτύριον προηγείται χρονικά. Στην εισαγωγή, ο συγγραφέας δηλώνει ότι ο στόχος του είναι να ενημερώσει και να ωφελήσει τους χριστιανούς με την εξιστόρηση των ανδραγαθημάτων του μάρτυρα Φωκά. Εκτός από αυτήν την εισαγωγή, το σύνολο του κειμένου μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελεί την ανάκριση του Φωκά από τον έπαρχο Αφρικανό με την κατηγορία ότι αρνείται να συμμετέχει σε επίσημες θρησκευτικές τελετές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όμως, η έκταση και οι λεπτομέρειες του παρατηθέμενου διαλόγου με τον έπαρχο Αφρικανό, όπως και στη συνέχεια με τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο ο συγγραφέας είχε την ικανότητα απομνημόνευσης του παρατηθέμενου διαλόγου ως αυτόπτης μάρτυρας, όπως παρουσιάζεται από τη διήγηση. Η υπόθεση ότι ο ίδιος αντέγραψε μία άγνωστη σε εμάς προϋπάρχουσα πηγή, από την οποία άντλησε τις πληροφορίες, δεν υποστηρίζεται από κάποιο δεδομένο. Στη διάρκεια του διαλόγου με τον έπαρχο Αφρικανό, αποκαλύπτεται ότι ο Φωκάς ήταν επίσκοπος, ενώ στο τέλος αυτού γίνεται σεισμός από τον οποίο ο Αφρικανός πέφτει στο έδαφος αναίσθητος. Τότε εμφανίζεται η γυναίκα του έπαρχου Τερεντίνα και παρακαλάει τον Φωκά να σώσει τον άντρα της. Ο Αφρικανός σώζεται και ενημερώνει τον αυτοκράτορα Τραγιανό για όσα είχαν συμβεί. Στο δεύτερο μέρος, στη διάρκεια της ανάκρισης από τον αυτοκράτορα Τραϊανό, αναφέρεται ότι στο παρελθόν ήταν ναυτικός. Οι προσπάθειες του αυτοκράτορα να πείσει τον Φωκά να προσφέρει θυσία αποτυγχάνουν και σκληραίνει τη στάση του. Διατάζει το δέσιμό του σε ξύλινη δοκό και τον σπαθισμό του σώματός του. Στη συνέχεια τη φυλάκισή του και το ρίξιμό του σε λάκκο με ασβέστη. Αυτά τα βασανιστήρια όμως δεν ήταν ικανά να κάμψουν το ψυχικό σθένος του Φωκά και να αλλάξουν την απόφασή του να παραμείνει πιστός στον Θεό. Παραδόξως, δεν επιφέρουν ούτε τον θάνατό του. Το σημείο που δημιουργεί την μεγαλύτερη δυσπιστία περί της αυθεντικότητας της διήγησης του μαρτυρίου είναι το τελικό μαρτύριο του Φωκά, όπου φέρεται να κλείστηκε σε καυτό λουτρό από τον αυτοκράτορα Τραϊανό.
Από τα γεγονότα και τις ενέργειες του Αυτοκράτορα που μας είναι γνωστές από εξωχριστιανικές πηγές, δεν προκύπτει ότι ο Αυτοκράτορας μερίμνησε προσωπικά για την τιμωρία του Αγίου, όπως αναφέρει το Μαρτύριον. Ο Αυτοκράτορας Τραϊανός, τα έτη 101 και 102, όταν πιθανότατα συνέβη το μαρτύριο, τα πέρασε στη Δακία, σημερινή Ρουμανία, διοικώντας τα ρωμαϊκά στρατεύματα στον πρώτο Δακικό πόλεμο. Στις αρχές του 117 βρισκόταν εκτός Ρώμης για τις ανάγκες του Παρθικού πολέμου και πέθανε το ίδιο έτος επιστρέφοντας την πρωτεύουσα. Ούτε το 101 με 102, ούτε το 117 φαίνεται να υπήρχαν οι συνθήκες για την πραγματοποίηση της αυτοπρόσωπης ανάκρισης του Αγίου και του θανάτου του στη Ρώμη. Ομοίως και ο θάνατος των δύο ανδρών δεν ήταν ταυτόχρονος, αφού ο Αυτοκράτορας δεν πέθανε το 101 με 102. Αυτό συνέβη το 117 και ενώ αυτός δεν βρισκόταν στο ανάκτορά του, όπως περιγράφει το Μαρτύριον. Ο Αυτοκράτορας των Μαρτύριων εμφανίζεται μετανοημένος και θαυμάζοντας το ήθος του Φωκά αναγνωρίζει ως μόνο αληθινό Θεό τον εν της ουρανής. Αμέσως μετά παρουσιάζεται μπροστά στον Αυτοκράτορα το περιφερόμενο πνεύμα του ήδη μάρτυρα Φωκά που τον διατάζει να οδεύσει εις το πύρ το αιώνιον. Αυτή η τροπή των γεγονότων φαντάζει παράδοξη και δεν ανταποκρίνεται στην ηθική του Ευαγγελίου, καθώς δεν δίνεται η παραμικρή σημασία στο γεγονός της μετάνοιας του Αυτοκράτορα. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο φιλόθεος κόκκινος που ακολουθεί τη διήγηση του Μαρτυρίου

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναπτύξει το θέμα η εμπειρία της Αποκαλύψεως, ότι η εμπειρία την οποία έχουν οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας είναι Αποκαλύψεις, είναι αποτέλεσμα και καρπός της Αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, και αυτοί που δέχονται την Αποκάλυψη λέγονται θεούμενοι. Αυτοί είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Ακριβώς αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, ότι οι θεούμενοι είναι φορείς της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Θεού δίνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν σε ένα βαθμό πνευματικής ζωής και είδαν το Θεό και έτσι γνώρισαν το Θεό δια Αποκαλύψεως. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται φορείς της Θείας Αποκαλύψεως, είναι θεούμενοι. Έτσι ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στην ιστορία, αλλά φανερώνεται στους Αγίους. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε ο Θεός εμφανίστηκε στην ιστορία. Φυσικά οι Άγιοι ζουν στην ιστορία, δεν είναι εκτός της ιστορίας, αλλά δεν είναι κάτι το προσωπικό, κάτι το υπαρκτό, η ιστορία. Τι θα πει ο Θεός φανερώθηκε μέσα στην ιστορία? Δεν θα πει τίποτα. Είναι εντελώς εξωφρενικό να λέμε ότι ο Θεός εφανερώθηκε στην ιστορία. Τι είναι αυτή η ιστορία? Ο Θεός εφανερώθηκε στους Αγίους, οι οποίοι ζουν μέσα στον ιστορικό χρόνο φυσικά, αλλά όχι απλώς στην ιστορία. Ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στον κόσμο γενικά. Δηλαδή φανερώθηκε ο Θεός στον κόσμο, δεν είναι αυτό ορθόδοξη θεολογία. Ο Θεός φανερώνεται στους Αγίους.

οι οποίοι ζουν στην ιστορία και στον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστός ο μακαρισμός του Χριστού, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του λέγει, και μάλιστα έτσι αρχίζει την επιστολή αυτή, «Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλι ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών, ελάλησεν ημίν εν ιό». Καθαρότατος λόγος. Δηλαδή ο Θεός ο οποίος πολυμερός σε πολλά μέρη και πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους, παλαιά, εννοεί εδώ τους προφήτες και τους δικαίους. Αυτοί είναι οι πατέρες. Διότι τότε δεν υπήρχαν οι πατέρες. Όταν το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, πατέρες λέμε εμείς τους συγχρόνους. Τότε πατέρες εννοούσε τους προπάτορες. Λοιπόν, ο Θεός ο οποίος ελάλησε, φανερώθηκε πολυμερός και πολυτρόπος της πατράς εν της προφήτες, τώρα επεσχάτου των ημερών, δηλαδή στις τελευταίες αυτές τις μέρες, ελάλησε σε μας, ομίλησε σε μας εν το Υιό, όχι διά του Υιού, εν Υιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το χωρίο που δείχνει τι είναι η Αποκάλυψη και ποιοι είναι οι φορείς αυτής της Αποκαλύψης. Και ο Υιός φανερώνεται μετά στους Αγίους. Γι' αυτό θα δούμε μερικές πλευρές της αλήθειας, ότι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων είναι αποδέκτες, αποδέχονται, είναι κληρονόμοι και είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Στην πατερική ορολογία οι Άγιοι που μετέχουν της δόξης του Θεού λέγονται θεούμενοι. Η αντίστοιχη ορολογία στην Αγία Γραφή είναι Άγιοι, τέλειοι, δοξασθέντες. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Το βλέπουμε πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή και το χρησιμοποιούν και οι πατέρες. Τέλειοι γίνεστε, λέει ο Χριστός, όσπερο πατήρι μόνο ουράνιος, τέλειος εστί. Ο Απόστολος Παύλος λέει δοξασθέντες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εδοξάστησαν, μιλάει συνέχεια δοξασμό. Τι θα πει δοξασμό? Μετέχουν τις δόξεις του Θεού. Ποια είναι αυτή η δόξα του Θεού? Είναι το φως του Θεού. Τώρα αυτό που οι Απόστολοι, ο Χριστός, οι Απόστολοι το έλεγαν Άγιος, αγιασθέντες ή τελειοθέντες ή δοξασθέντες, οι πατέρες το λένε θεούμενοι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε πούμε Άγιοι, είτε πούμε τέλειοι, είτε πούμε δοξασθέντες, δοξαζόμενοι, είτε πούμε θεούμενοι, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Η λέξη θεούμενος είναι λέξη που τη χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας, που τη βρήκαν και στην Παλαιή Διαθήκη, οι θεού εστέ, με την έννοια ότι συμμετέχουν στο δοξασμό, στη δόξα του Θεού, και αυτό είναι μια καταχάριν θέωση. Η λέξη θέωση προέρχεται από τη λέξη Θεός, οπότε εκείνος που με επικείνους βαθμούς μετέχει τη χάρη του στο Θεού λέγεται θεούμενος. Πρόκειται για τη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος έτσι αποκτά μέθεξη του Θεού. Η χάρη του Θεού λέγεται δόξα, γιατί στην κατάσταση της θεωρίας οράται ως φως, και το φως είναι η δόξα. Επειδή η δόξα, αυτό που λέμε εμείς με το φως, ανατέλει το φως του ηλίου και βλέπουμε όλη την ομορφιά, τη δόξα, την ομορφιά. Έτσι λοιπόν και το φως το άκτιστο είναι η δόξα του Θεού. Όποιος βρίσκεται σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση βλέπει το φως του Θεού, αλλά εκείνος που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετέχει του πυρός. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι όπως το κτιστό φως έχει δύο ιδιότητες, τη φωτιστική ιδιότητα και την καυστική ιδιότητα, άλλους φωτίζει και άλλους καίει, το ίδιο γίνεται και με το άκτιστο φως. Όταν κανείς δεν είναι προετοιμασμένος και δει το Θεό, τότε αυτή η θέα του Θεού θα τον κάψει, θα γίνει φωτιά. Ενώ αν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, τότε θα δει τη δόξα του Θεού και θα φωτιστεί. Οι θεούμενοι είναι παρατηρητές της δόξης του Θεού και το παρατηρούν με το νου, όχι με τη λογική, ούτε με τις αισθήσεις, γιατί αυτό είναι υπερόραση και υπερνόηση, και μετά την περιγράφουν.
ώστε και οι ακροατές να επαναλάβουν τη μέθοδο των θεωμένων για να φτάσουν και αυτοί στη θαπτεία. Παρά τα αυτά, ο Θεός δεν ομοιάζει με τίποτα από τα κτιστά και γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι απερίγραπτος ως προς τα κτιστά. Οι θεούμενοι που βλέπουν το Θεό είναι και λέγονται θεόπνευστοι, δηλαδή έχουν την πραγματική γνώση του Θεού, η οποία δεν προέρχεται από βιβλία αλλά από την εμπειρία της θεοπτείας. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις επιστήμες όπου υπάρχει παρατήρηση και πείραμα. Δηλαδή παρατηρούν οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι παρατηρούν τα αστέρια και στη συνέχεια μετά καταγράφουν αυτή την εμπειρία. Οι βιολόγοι, μοριακοί βιολόγοι παρατηρούν αυτό που βλέπουν και κάνουν μετά το πείραμα οι άλλοι για να δουν θα φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Θα δουν αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή οι προηγούμενοι επιστήμονες που είδαν κάτι, ένα μυστικό από τη φύση, το περιγράφουν. Και μάλιστα περιγράφουν και τη μέθοδο που έφτασαν εκεί. Όταν οι άλλοι θέλουν να δουν είναι σωστό αυτό ή είναι της φαντασίας του, ακολουθούν την ίδια μέθοδο. Αν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι αληθινό αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Αν δεν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι ψευδέστατοι, πεπλανημένοι. Αυτό ακριβώς γίνεται μεταξύ των πατέρων και των μαθητών των Αγίων Πατέρων.

Μιάγη είναι θεόπνευστη και επειδή ακριβώς είναι θεόπνευστη, γι' αυτό και είναι απλανείς θεολόγοι στην Εκκλησία. Ομιλούν απλανώς για τον Θεό. Μπορεί να κάνουν λάθη για άλλα θέματα καθημερινής φύσεως. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουν την αριθμητική, δεν μπορούν να κάνουν αριθμητική, κάνουν λάθος. Δεν μπορούν να αριθμίσουν. Εάν δεν ξέρουν την ανθρώπινη επιστήμη, δεν είναι θεόπνευστη ως προς την ανθρώπινη επιστήμη, είναι θεόπνευστη ως προς αυτό το οποίο αξιώθηκαν να δουν. Και μόνον αυτούς τους εμπειρικούς θεολόγους δεχόμαστε ως κριτήρια της αληθείας στην εκκλησιαστική ζωή. Όταν οι θεούμενοι μεταφέρουν την εμπειρία, το κάνουν με τα σχήματα και τα ρήματα της ανθρωπίνης σοφίας. Έτσι οι θεούμενοι έχουν την άκτιστη αλήθεια, που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού, και έχουν και εκτιστή αλήθεια αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Δηλαδή έχουν την άκτιστη αλήθεια διότι έφτασαν στην εμπειρία και είδαν τη δόξα του Θεού, αλλά έχουν και εκτιστή αλήθεια διότι ξέρουν τη γραμματική, το συντακτικό, την ελληνική γλώσσα για να την καταγράψουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν συχαίνεται το άκτιστο με το κτιστό. Μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο θεολόγος να έχει και την άκτιστη γνώση και να έχει και την κτιστή γνώση και να έχει τη θεοπτία, τη θεολογία και να έχει και την επιστημονική γνώση. Μπορεί ένας να έχει μόνο, να μην γνωρίζει επιστημονικά θέματα, να μην μπορεί να καταγράψει την εμπειρία, να μην ξέρει καλά τη γλώσσα και να μην ξέρει και να μην μπορεί να την καταγράψει. Εκείνος έχει μόνο την άκτιστη γνώση. Επομένως έχουμε, οι Άγιοι έχουν και την άκτιστη αλήθεια που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού, και κυρίως οι πατέρες έχουν και ακτιστή αλήθεια αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Και βεβαίως τότε οι θεούμενοι κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ άκτιστης και ακτιστής αλήθειας. Οι θεούμενοι Άγιοι ενώνονται με τον Χριστό, ο οποίος ενώνει στην υπόστασή του το κτιστό με το άκτιστο. Έτσι δια του Χριστού και οι θεούμενοι αποκτούν εμπειρία του ακτίστου. Δεν είναι δυνατόν με τη φιλοσοφία να αποκτήσει κανείς τη γνώση του Θεού. Αυτό γίνεται διά των θεουμένων που έχουν εμπειρία του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Και με αυτό το λόγο ο θεούμενος είναι ο πιο φυσικός άνθρωπος, διότι ο νους του λειτουργεί κατά φύση, φτάνει στη θέωση και επιτυχάνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η κοινωνία του με το Θεό. Αντίθετα, όσοι δεν είναι θεούμενοι και δεν γνωρίζουν τι είναι η θέωση, αλλά ισχυρίζονται ότι είναι θεούμενοι, πλανώνται και πλανούν τους άλλους. Δεν είναι οι φυσικοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτοί που έχουν υποστεί την πτώση. Είναι οι άνθρωποι μετά την πτώση. Επομένως, θεούμενος είναι αυτός που μετέχει τις δόξεις του Θεού και έχει φτάσει στη θέωση, καθώς επίσης και οι φωτιζόμενοι χαρακτηρίζονται θεούμενοι, γιατί έχουν μέσα τους την ωραία προσευχή και οδηγούνται όταν ο Θεός θελήσει προς τη θέωση. Οι θεούμενοι ως θεόπτες γνωρίζουν τον Θεό και στη συνέχεια αναδεικνύονται αληθινοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία. Η γνώση του Θεού είναι πραγματική, διότι είναι μέθεξη των ενεργειών του Θεού και σε κάθε εμπειρία μετέχεται ολόκληρος ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κουματιάζεται. Αυτό λέμε μερίζεται, ο Θεός μερίζεται αμερίστος, δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ίδια χάρη πήγε σε όλους τους Αποστόλους και είδαν όλοι πάνω στα κεφάλια τους, ήταν το πυρ, μια γλώσσα, πυρνή γλώσσα. Λοιπόν, μερίστηκε στους Αποστόλους αμερίστος, ήταν το ίδιο, δεν χωρίστηκε. Μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, σε ανθρώπους που ήταν ο ένας ανεξάρτητον από τον άλλον. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της Πεντηκοστής, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Και
πολλαπλασιάζεται, απολλαπλασιάστος εν πολλής, όπως γίνεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένας είναι ο άρτος και από εκεί κοινωνούν όλοι, πολλαπλασιάζεται και κοινωνούν όσοι, πάρα πολύ από ένα μικρό μεργαλείο που θα πάρουν, πολλαπλασιάζεται, όπως έγινε στο μυστήριο, στο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός και πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους. Λοιπόν, πολλαπλασιάζεται, απολλαπλασιάζεται, χωρίς δηλαδή να χάνει την ενότητά του, εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κομματιάζεται. Είναι ολόκληρος ο Θεός και ο ίδιος παντού και είναι μεριστός και αμέριστος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όταν ο θεούμενος μετέχει τις δόξεις του Θεού, ξέρει ότι αυτή η δόξα είναι άκτιστη, αλλά διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών της κτήσεως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ουλανός έλεγε ότι όταν φτάνει κανείς την εμπειρία, τότε ξεχνιέται όλος ο κόσμος, τότε δεν θυμάται κανείς, δεν έχει αίσθηση του κόσμου. Όταν όμως αποσύρεται ο Θεός, τότε έχει γνώση του κόσμου και ότι είναι μέσα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών. Ο θεούμενος ομοιάζει με τους αστρονόμους που παρατηρούν τα άστρα, αλλά και διαφέρει από αυτούς, δηλαδή τους αστρονόμους. Διαφέρει, γιατί οι αστρονόμοι βλέπουν κτιστά πράγματα, ο θεούμενος βλέπει άκτιστα. Επίσης, ο θεούμενος διαφέρει σαφέστατα από το στοχαστή φιλόσοφο που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη φαντασία και τη λογική για να ομιλήσει για τον Θεό. Κατά τη θεοπτία, ο θεούμενος μετέχει το ακτής του Θεού και δεν φαντάζεται τα λεγόμενα αρχέτυπα των όντων, όπως το έκαναν οι φιλόσοφοι και κυρίως οι νεοπλατωνικοί, γιατί στη νεοπλατωνική φιλοσοφία γίνεται λόγος για το φωτισμό, γίνεται λόγος για φωτισμό του νου, αλλά αυτοί ως φωτισμό του νου εννοούν τη γνώση των αρχετύπων των όντων. Στην Ορθόδοξη Θεολογία αυτά όλα είναι πεπλανημένα. Δεν υπάρχει γνώση των αρχετύπων των όντων, δεν υπάρχουν αρχέτυπα των όντων, αλλά υπάρχει η ίδια η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Πάντως ο Θεός είναι πέραν παντός ανθρωπίνου νοήματος. Ο θεούμενος δια της ενώσεως μετέχει το ακτής του Θεού, βλέπει τη δόξα του Θεού και έπειτα για να μεταφέρει κατά το δυνατόν αυτήν την εμπειρία χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα νοήματα, τα οποία δεν χάνονται κατά την εμπειρία. Κατά τη θεοπτία ο θεούμενος διατηρεί όλες τις ψυχικές δυνάμεις του, δεν περιπίπτει σε πλατωνική έκσταση, έχει τα νοήματα, αλλά η εμπειρία είναι υπέρ την όραση και υπέρ την νόηση. Όταν όμως θα σταματήσει η εμπειρία, τότε διά της λογικής κατανοήσεως, διά της επεξεργασίας της λογικής, θα καταγράψει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία.

0: Από όσα είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται καθαρά ότι ο θεούμενος καθίσταται θεολόγος μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν έκανα όλες αυτές τις αναλύσεις που είναι η πεπτουσία της Ορθοδόξης Θεολογίας, το έκανα για να δείτε και για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι. Ποιοι είναι οι θεολόγοι όπως ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας και ποιοι είναι οι στοχαστές. Οι στοχαστές θεολόγοι. Άλλο είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, που βεβαίως είναι ένα μέρος της Εκκλησίας και της ιστορίας, της ζωής της Εκκλησίας, διότι χρειάζεται να υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θα μελετούν τα κείμενα, θα μας λένε τι ακριβώς λένε οι πατέρες από πλευράς φιλολογικής, από πλευράς ιστορικής, θα μελετούν τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, την οποία δεν την απορρίπτουμε, την δεχόμαστε, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια τα εκκλησιαστικά και να μην μεταφέρουν από τη Δύση είτε τη σχολαστική θεολογία είτε την προτεσταντική θεολογία είτε τη ρωσική θεολογία που έχει υποστεί μερικές αλλοιώσεις από το γερμανικό ιδεαλισμό. Λοιπόν, όταν ένας ακαδημαϊκός θεολόγος μελετά τα κείμενα των πατέρων και την εκκλησιαστική ζωή, βεβαίως το δεχόμαστε. Άλλο όμως είναι η ακαδημαϊκή θεολογία και άλλο είναι η χαρισματική θεολογία. Η θεολογία ως χάρισμα, που είναι με αυτήν την έννοια θα μας πει ο θεούμενος, θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Οι άλλοι θα ερευνούν τα ιστορικά δεδομένα. Και επομένως, εφόσον οι θεούμενοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και οι θεούμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γιατί μετέχουν της ίδιας εμπειρίας και έχουν κοινή πείρα και γνώση. Θεμέλιο της θεώσεως είναι η λεγόμενη αϊκινησία των θεουμένων. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι η εμπειρία τους δεν διακρίνεται από μια στασιμότητα, αλλά από μια διαρκή τελείωση. Είναι μια βασική αρχή της θεολογίας του Αγίου Δινησίου του Αρεοπαγίτου. Είναι η αρχή της ενώσεως, πώς ενώνεται ο Θεός με τους ανθρώπους και τα κτίσματα. Δεύτερον, η αρχή της κινήσεως, ότι υπάρχει μια αϊκίνητη στάση και μια στάσιμη κίνηση. Και είναι μετά η αρχή της τάξεως και η αρχή της, θα έλεγα, και της γνώσεως. Δηλαδή υπάρχει τάξης ανάλογα με το πώς μετέχεται η χάρη του Θεού και γνωρίζεται μεταξύ τους αυτοί που είναι στην ίδια τάξη, στην ίδια θέση που δέχονται την εμπειρία του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα, όπως ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που τον ερμηνεύει καλά, αποβάλλουν την έννοια της στασιμότητος, γιατί πιστεύουν στη διαρκή τελείωση, στη διαρκή κίνηση, την διαρκή ανωδική πορεία από δόξα σε δόξα. Και σε αυτό το θέμα υφίσταται διαφορά με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία πίστευε στο αμετάβλητο του Θεού και το αμετάβλητο των ανθρώπων όταν εισέρχονται μέσα στην ευδαιμονία, στην απόλυτη ευδαιμονία. Και εκεί υπάρχει κάτι το αμετάβλητο. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν στη διαρκή αλλίωση, στη διαρκή αλλαγή, στη διαρκή τελείωση. Πάντως οι Ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν προσωπική πείρα του Θεού έχουν πάντοτε την ίδια θεολογία και δεν την αλλάζουν, όπως το κάνουν οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής αλλάζουν και τη θεολογία. Αυτοί είναι οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Οι πατέρες έχουν την ίδια θεολογία, διότι εφόσον γνώρισαν τον ίδιο Χριστό και οι τρεις μαθητές πάνω στο όρος Θαβόρ και όλοι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και ο Απόστολος Παύλος που δεν ήταν στο Θαβόρ ούτε στην Πεντηκοστή αλλά γνώρισε στη συνέχεια τον Χριστό και ο πρωτομάρτης Στέφανος, πώς να την αλλάξει αυτή τη θεολογία, πώς να πεις κάτι διαφορετικά. Και αν σήμερα υπάρχει, και όπως υπάρχουν θεολόγοι σήμερα, θεόπτες που βλέπουν τη δόξα του Θεού, αυτοί λένε τα ίδια που έλεγαν οι προηγούμενοι. Δεν είναι διαφορετικός ο Χριστός. Όταν βλέπετε λοιπόν μια θεολογία ή θεολόγους που να αλλάζουν συνέχεια τα θεολογικά δεδομένα, σημαίνει ότι αυτή δεν είναι ορθόδοξη θεολογία. Θεούμενοι που είχαν μέθεξη της ακτής του ενεργίας του Θεού υπάρχουν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή την εμπειρία την οποία είχε ο Αβραάμ, που ήταν το 1800 π.Χ. που έβλεπε τον άσαρκο λόγο, αυτή την είχαν και οι προφήτες λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Και αυτήν την εμπειρία την έχουν και οι Απόστολοι, με τη διαφορά, η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί οι προφήτες 19 αιώνες πριν από τον Χριστό έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, οι μαθητές έβλεπαν τον σεσαρκωμένο λόγο, τον άσαρκο λόγο που πήρε σάρκα. Μόνο αυτή η διαφορά είναι. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που έφτασαν στην όραση του ασάρκου λόγου ήταν θεούμενοι. Ο λαός θεωρούσε ως αυθεντία τους προφήτες. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος ήταν ο συνδεκτικός κρίκος μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έφτασε στη θέωση και είναι ο τελευταίος θεούμενος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ο πρώτος θεούμενος ο οποίος μαρτύρησε περί της ενσαρκώσεως του λόγου. Μετά την ενσάρκωση του λόγου τα πράγματα άλλαξαν, διότι οι θεούμενοι έβλεπαν τόσο εσαρκωμένο λόγο, οπότε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού τώρα είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Πάντως οι θεούμενοι βλέπουν τη δόξα του Θεού ευρισκόμενοι οι ίδιοι μέσα στο φως. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πεντηκοστή. Γενικά θεούμενοι ευρίσκονται τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη το σώμα και οι θεούμενοι δέχονταν προσωρινή θέωση και δεν απαλλάσσονταν από το κράτος του θανάτου. Οπότε όταν απέθαναν οδηγούν το στον Άδη, από τον οποίο τους απελευθέρωσε ο Χριστός μετά που κατέβηκε στον Άδη. Ενώ στην πατερική παράδοση η εμπειρία των θεουμένων τίθεται ως θεμέλιο της εκκλησιαστικής ζωής και της πίστεως. Ενώ λοιπόν αυτό γίνεται στην πατερική παράδοση, στη δυτική παράδοση τίθενται άλλα θεμέλια, άλλα πράγματα ως βάση και κριτήρια της πίστεως. Δηλαδή θέτουν ως κριτήριο στη δυτική θεολογία της πίστεως τη λογική του ανθρώπου. Ενώ αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των θεολογιών. Όταν θέλουμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της μιας θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της άλλης θεολογίας, αυτό σημαίνει ότι υφίσταται μια διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου Θεολογίας και της Δυτικής Θεολογίας. Οι θεούμενοι πάντως που μετέχουν της φωτιστικής και θεοποιού ακτής του ενεργίας του Θεού είναι οι αληθινοί θεολόγοι, είναι η βάση της εκκλησιαστικής ζωής. Και όταν μιλούμε για θεούμενους εννοούμε τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση με τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να εμβαθύνουμε στα θεολογικά νοήματα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Μιας ακολουθίας που προετοιμάζει τον πιστό προκειμένου να μεταλάβει σώματος και αίματος Χριστού. Είναι μια ακολουθία που μας φέρνει σε συναίσθηση, μια ακολουθία που κατανήσει την ψυχή του ανθρώπου προκειμένου να δεχθεί το μέγα γεγονός της σωτηρίας. Έχουμε ήδη διεξέλθει την αντίστοιχη ακολουθία που διαβάζεται κατά τη διάρκεια του μικρού αποδείπνου την προηγούμενη μέρα, πριν φτάσουμε δηλαδή στο ναό. Είδαμε ότι στο μικρό απόδειπνο, στην θέση των χαιρετισμών της Θεοτόκου, τίθεται αντίστοιχος ασματικός κανόνας. Και έχουμε διεξέλθει μέχρι και την έκτη οδή. Είδαμε λοιπόν ότι ο υμνογράφος και ως εκ τούτου ο εκάστοτε πιστός προσπαθεί μέσα από αυτόν τον κανόνα να εκφράσει αφενός την αμαρτωλότητά του και την μετάνοιά του και από την άλλη να δείξει ότι έχει ελπίδα και θάρρος προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τον καλεί σε αυτήν την τράπεζα, στην τράπεζα της σωτηρίας και της αθανασίας. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ της 6ης και 7ης οδής κάθε κανόνος υπάρχει το λεγόμενο κοντάκιο. Περί αυτού έχουμε πει και άλλες φορές σε αντίστοιχες ραδιοφωνικές εκπομπές γιατί λέγεται κοντάκιο και γιατί τίθεται στο συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το κοντάκιο αυτής ακριβώς της ακολουθίας και θα συνεχίσουμε για να συμπληρώσουμε τον ασματικό κανόνα. Το κοντάκιο λοιπόν μας λέγει τα εξής. «Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Μην περιφρονήσεις Χριστέ, για να μην λάβω τον άρτο που είναι το σώμα το δικό σου και το θείο αίμα σου. Τον αχράντον δέσποτα και φρικτόν μυστηρίο σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο. Μη γίνει αφορμή καταδίκης κατά την δευτέρα παρουσία, τότε μετέχω των αχράντων και φρικτών μυστηρίων του δεσπότου Χριστού. Γέννητο δέμι, η ζωή αιώνιων και αθάνητων. Αλλά ας γίνει η μετάληψη των τιμίων δώρων για μένα αφορμή ζωής αιωνίου και αθανάτου». Βλέπουμε λοιπόν ότι το τροπάριο συμπυκνώνει το νόημα όλης αυτής της ακολουθίας της μεταλήψεως. Συμπυκνώνει το νόημα για το οποίο μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και εν συνεχεία ο υμνοδός περνά στις άλλες οδές του κανόνος. Ερχόμαστε λοιπόν στην 7η οδή, η οποία μας λέγεται εξής. «Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτομη. Ας γίνει η μετάληψη των αθανάτων μυστηρίων του σώματος, δηλαδή και του αίματος του Χριστού, τώρα πηγή αγαθών, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν». Γίνεται λοιπόν η μετάληψη πηγή αγαθών. Ποια είναι αυτά τα αγαθά τα οποία δίδονται στον άνθρωπο από τον Θεό όταν μεταλαμβάνει σώματος και αίματος Χριστού? Το φως, η ζωή, η απάθεια και επίσης η προκοπή πνευματική προς περισσότερη αρετή προς υψηλότερη αρετή, και έτσι λοιπόν γίνεται ικανός ο άνθρωπος για να δοξάζει τον Θεόν. Και συνεχίζει ο υμνοδός λέγοντας τα εξής: «Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως. Μακάρι να με λυτρώσει ο Θεός από πάθη, από εχθρούς, από ανάγκες, από κάθε είδους θλίψη. Προς ιών τανίν τρόμο και πόθο, καθώς προσέρχομαι τώρα», την παρούσα δηλαδή στιγμή, «με τρόμο και πόθο, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης, και επιπλέον έχω ευλάβεια για τα θεία και αθάνατα μυστήρια», δηλαδή για την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. «Και ψάλλονση φιλάνθρωπε, ψέλνοντας προς εσένα φιλάνθρωπε Θεέ, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών». Καταλήγει λοιπόν σε αυτό το τροπάριο, αγαπητοί μου αδελφοί, ο υμνοδός με την γνωστή φράση των τριών παιδων «εν τη καμίνο». Εν συνεχεία ο υμνοδός καταλήγει την 7η οδή με το Θεοτοκίο ως εξής: «Σωτήρα Χριστόν, ή τεκούσα ή περνούν θεοχαρίτωτε. Εσύ και χαριτωμένη Παναγία, η οποία γέννησες τον Σωτήρα Χριστόν, εκδισοπός ενήν ο δούλον σου. Σε παρακαλώ τώρα, εγώ που είμαι δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος. Εγώ που είμαι ακάθαρτος, που είμαι αμαρτωλός, εσένα την καθαρή». Τι παρακαλεί λοιπόν ο δούλος, ο πιστός, την υπεραγία Θεοτόκο? «Μέλλοντα με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, καθώς πρόκειται τώρα να προσέλθω στα άχραντα μυστήρια, κάθαρον όλων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Καθάρισέ με ολόκληρο από κάθε μολυσμό, από κάθε ρήπο δηλαδή, και της σάρκας και του πνεύματος, και της καρδιάς δηλαδή και του σώματος». Με αυτό λοιπόν το Θεοτοκίο ο υμνοδός για άλλη μία φορά επισημαίνει ότι ο πιστός ζητά είτε από τον Θεό είτε από την υπεραγία Θεοτόκο να καθαρίσουν τον πιστό από οτιδήποτε αποτελεί ρήπο, βρωμιά πάνω στην στολή της ψυχής και του σώματος, ώστε όσο είναι δυνατόν να προσέλθει κατάλληλα προετοιμασμένος για να μεταλάβει σώματος και αίματος Χριστού. Και συνεχίζει ο υμνοδός στην 8η οδή του κανόνος λέγοντας τα εξής: «Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον». Καταξίωσε λοιπόν ο Θεός ο Σωτήρ μου και εμένα τον αμαρτωλό, τον απεγνωσμένο όπως λέγει ο υμνοδός, να γίνω κοινωνός, να λάβω κοινωνία, να γίνω μέτοχος τίνος πράγματος των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου νυν μυστηρίων Χριστέ. Ζητάμε από τον Θεό να μας καταστήσει αξίους κοινωνούς των επουρανίων και φρικτών και Αγίων μυστηρίων, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι τα μόνα κατάλληλα ως εφόδια για να μας παράσουν την αθανασία και την αιωνιότητα. Και μάλιστα αυτά τα μυστήρια είναι εκείνα που αποτελούν το θείο δείπνο και μυστικό, το δείπνο, το μέγα δείπνο του Κυρίου της Δευτέρας Παρουσίας Του, ένα μυστικό δείπνο, μία μυστική τράπεζα με την οποία ο άνθρωπος θα γευθεί ακόμα μεγαλύτερης θεογνωσίας. Θα γευθεί ακόμα περισσότερο την αγάπη του Θεού. Θα γευθεί περισσότερο τις θείες αποκαλύψεις. Και συνεχίζει ο υμνοδός. «Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ, κράζουσι φόβο». Χρησιμοποιώντας ως καταφύγιο την ευσπλαχνία σου, αγαθέ Θεέ, σου φωνάζω με φόβο. «Εν εμή μείνον σώτερ, μείνε μέσα σε μένα σωτήρα μου, καγώ ως έφης εν σύ». Όπως είπες και εσύ, εγώ ο ίδιος μέσα σου. Ιδούγαρ θαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Ορίστε λοιπόν, έχοντας κι εγώ θάρρος στο πολύ σου έλεος, τρώω τώρα σου το σώμα και πίνω το αίμα σου. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο πιστός ανακράζει αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι επειδή είναι άξιος ή άγιος, αλλά επειδή θέλει να γίνει τέτοιος. Προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επειδή ο ίδιος ο Χριστός έχει δώσει αυτήν την εντολή. Ζητάμε από τον Θεό δηλαδή να μας προετοιμάσει ώστε να εκπληρώσουμε την εντολή Του, το λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο υμνοδός ότι κράζει με φόβο προς τον Θεό, αλλά με θάρρος προς το άπειρο του έλεος. Και καταλήγει την οδή ο υμνογράφος λέγοντας τα εξής στο Θεοτοκείο: «Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως η χόρτος». Φρύτο, καθώς πρόκειται να υποδεχθώ πυρ, μακάρι να μην καταφλεχθώ, μακάρι να μην πυρποληθώ όπως το κερί και το χορτάρι. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού. Ω τι φρικτό μυστήριο είναι αυτό, ω πόση ευσπλαχνία έχει ο Θεός. Πώς θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Πως εγώ που είμαι πυλός μετέχω του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού και καθίσταμαι άφθαρτος. Σε αυτό το Θεοτοκείο, παρότι θα περιμέναμε να έχουμε αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου, παρά τα αυτά φαίνεται ο υμνογράφος να ξεχνά τελείως την Θεοτόκο και να σκέφτεται την μεγάλη εκείνη στιγμή κατά την οποία θα υποδεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ως πυρ θα ελέγξει την ποιότητα της πνευματικής του καταστάσεως. Άλλη ποιότητα έχει ο άνθρωπος που έχει καταλήλως προετοιμαστεί, και γι' αυτό θα ομοιάζει με τον χρυσό, ο οποίος δεν φοβάται το πυρ, γιατί τότε δείχνει τη λαμπρότητά του ακόμα περισσότερο. Δοκιμάζεται και φαίνεται ότι πράγματι είναι χρυσός. Αντίθετα, το πυρ το φοβούνται και το κερί και το χορτάρι, γιατί η ποιότητά τους δεν τους επιτρέπει να μείνουν αλόφυτα, αλλά εξαιτίας της φωτιάς καταστρέφονται, αφανίζονται. Έτσι λοιπόν και ο πιστός εδώ ζητά να έχει τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην καταφλεχθεί σαν κερί και σαν χορτάρι, αλλά να αυθαρτοποιηθεί όπως ακριβώς συμβαίνει με τους Αγίους. Και πρώτη εξ όλων των Αγίων που υποδέχθηκε το πυρ της θεότητος και δεν κατεφλέχθη είναι η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος, σύμβολο της οποίας υπήρξε στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη η βάτος η οποία καιγόταν αλλά δεν κατακαιγόταν. Όλοι οι Άγιοι δεχόμενοι το πυρ της θεότητος, είτε εν μέσω προσευχής υποδεχόμενοι το άκτιστο φως, είτε μεταλαμβάνοντας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και στις δύο περιπτώσεις δεν καταφλέγονταν, δέχονταν το πυρ της θεότητος, το οποίο δοκίμαζε την δική τους πνευματική κατάσταση και τους καθιστούσε αυθάρτους, αιωνίους, ικανούς να μετάσχουν στην Θεία Ζωή και στην Αθανασία. Και συνεχίζει ο Ιμνοδός λέγοντας τα εξής στην ενάτη οδή του κανόνος: «Χριστός εστί γεύσαστε και είδατε ο Κύριος». Γεύσαστε. Γευθείτε να δείτε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, είναι αγαθός, είναι καλός. «Διημάς καθημάς γαρπά», λεγενόμενος, για μας τους ανθρώπους και για την δική μας σωτηρία, παλιά, αφού έγινε όπως εμείς, έγινε άνθρωπος όπως εμείς, άπαξ εαυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίο, μία φορά, αφού προσέφερε τον ίδιο του τον εαυτό σαν θυσία προς τον δικό του πατέρα, αη σφαγιάζεται. Συνεχίζει πάντοτε να σφαγιάζεται, αγιάζων τους μετέχοντας, για να αγιάσει, για να σώσει όσοι μετέχουν στο σώμα του και στο αίμα του. Εδώ ο Ιμνοδός προσπαθεί να εξηγήσει όσο μπορεί και κατά το ανθρωπίνως δυνατόν πώς μπορούμε από τη μία να λέγουμε ότι ο Κύριος μία φορά θυσιάστηκε επί του Σταυρού, ενώ από την άλλη πλευρά να λέμε ότι ο Κύριος συνεχώς σφαγιάζεται, θυσιάζεται, δίδεται στους ανθρώπους προκειμένου να αγιαστούν και αυτοί. Η σκέψη αυτή άπτεται βεβαίως της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Ως γνωστόν, η θυσία του Κυρίου μας επιτελέστηκε επί του Σταυρού άπαξ, όπως μας λέγει και εδώ ο Ιμνοδός, μία φορά. Επειδή όμως η Εκκλησία του Χριστού, ο σώμα Χριστού, μετέχει στο αναστημένο και αναλυφθέν σώμα εκείνου, γι' αυτό μετέχει μέσω της Θείας Ευχαριστίας σε αυτό το σώμα, το οποίο το υποδέχεται κάτω από τα δύο είδη του άρτου και του ίνου. Έτσι λοιπόν η θυσία του Κυρίου επιτελέστηκε άπαξ διαπαντός, αλλά συνεχίζει πάντοτε να ανανεώνει, να αγιάζει, να ευλογεί όσους μετέχουν σε αυτό το αναστημένο και ευλογημένο σώμα. Στο επόμενο τροπάριο ο Ιμνογράφος λέγει τα εξής: «Ψυχήν συν το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα, μακάρι να αγιαστώ ως προς την ψυχή και ως προς το σώμα, δέσποτα Χριστέ. Φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών». Μακάρι λοιπόν να αγιαστώ, να φωτιστώ, να σωθώ, να γίνω οίκος που θα σε υποδεχθεί. Βλέπουμε εδώ ότι ο Ιμνογράφος χρησιμοποιεί μία ξεχασμένη σήμερα έγκληση των αρχαίων ελληνικών ρημάτων. Πρόκειται για την ευκτική, της οποίας ο Κύριος ακριβώς χαρακτήρας είναι να εκδηλώσει την ευχή, την επιθυμία, κάτι το προσδοκόμενο. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ιμνογράφος επιθυμεί και εύχεται να αγιαστεί, να φωτιστεί, να σωθεί, να γίνει οίκος Θεού. Πώς? Τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών ένικων σε έχων. Έχοντας τον Χριστό μέσα του ένικων, με την μετοχή στα ιερά μυστήρια, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έτσι, έχοντας συγκάτοικο, ένικο τον Ιησού Χριστό, μαζί με Αυτόν έχει τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό και προσφωνεί τον Θεό ευεργέτη και πολυέλαιο, επειδή καταδέχεται να κατέλθει στην ανθρώπινη αδυναμία. Ως πυρ γεννηθήτομη και ως ύφος το σώμα σου, και το αίμα σώτερ μου το τιμιότατον. Φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα. Βλέπει εδώ ημνογράφος το σώμα και το αίμα του Χριστού να τον εξυπηρετούν σε δύο σημεία, αφενός ως πυρ και αφετέρου ως φως. Το μεν φως φωτίζει, ενώ το πυρ, όπως είπαμε, ελέγχει την κατάσταση, την ποιότητα του αντικειμένου. Μακάρι λοιπόν να γίνει το σώμα σου και το αίμα σου σωτήρ μου τιμιότητα, σαν τη φωτιά, σαν τη φως. Σαν τη φωτιά, φρέον αμαρτία στην ύλη. Τα φλέγα, ξαφνικά, ύλη, ραδιά και ρόδια, σαν τη φωτιά, που δεν κατώ. Και όσο φωτίζουμε, προσθέτει, και ολόκληρο να τον θεώσω. Βλέπω εδώ,